Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν

Και εσύ παίζεις ξανά δάκρυ δάκρυ χλώμα κομπολογιά. Σ' ένα στόχο καιρό τη μορφή σου φορώ και βελάκια πετάω. Κι αν σε βρίσκω ακριβώς

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Σύρκο δεν είναι μόνο τέντες και σκοινιά.
1: Είναι μια άλλη λέξη για τη γιορτή.
0: Όλα γίνονται ένα.
1: Ο ουρανός και η λάσπη. Ο άγγελος και το θηρίο.
0: Το σοβαρό και το γελίο.
1: Και το πιο σοβαρό απ' όλα, ο κλόουν.
0: Τσίρκο είναι μια κυβωτός του Νόε.
1: Ζώα και άνθρωποι σε ένα.
0: Με τα όνειρά τους μες στον κατακλυσμό σωσμένα.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισε η ελληνική κοινωνία κατά τη μεταβατική περίοδο της εκβιομηχάνησής της ήταν η ενσωμάτωση των νέων κοινωνικών στρωμάτων που δημιουργούνταν από τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Το πρόβλημα αυτό εκδηλώθηκε από τα τέλη του 19ου αιώνα ως αποτέλεσμα των κοινωνικών ανακατατάξεων που προκάλεσε η παρατεταμένη αγροτική κρίση εκείνης της περίοδου. Απασχόλησε όμως την ελληνική κοινωνία από τις αρχές του 20ου αιώνα, συνιστώντας το λεγόμενο κοινωνικό ζήτημα. Πραγματικά, μετά το 1905 αυξήθηκε προοδευτικά ο εργατικός πληθυσμός των πόλεων και άρχισε να συγκροτείται βαθμιαία η πολιτική και συνδικαλιστική ενότητα ενός νέου κοινωνικού υποκειμένου, της εργατικής τάξης. Οι εξελίξεις αυτές υποκίνησαν την ανάδυση ενός νέου φαινομένου στην ελληνική κοινωνία, των κοινωνικών θεσμών και της κοινωνικής πολιτικής. Μέχρι τότε, τα κοινωνικά προβλήματα αντιμετωπίζονταν με ένα πνεύμα φιλανθρωπίας. Όμως, οι διαγραφόμενες νέες κοινωνικές διαιρέσεις και οι πρώτες εργατικές κινητοποιήσεις που προέκυψαν από την αύξηση και κυρίως την πολιτική οργάνωση και πολιτική αυτονόμηση των εργατών στις πόλεις ανέδειξαν τον πολιτικό χαρακτήρα των κοινωνικών προβλημάτων και όθησαν ορισμένους πολιτικούς και διανοούμενους να συνηγορούν υπέρ μιας κοινωνικής πολιτικής η οποία αποσκοπούσε στο να προλάβει ή να αμβλύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις. Η μισθωτή εργασία, 20ος αιώνας. Η δεύτερη φάση στο σχηματισμό της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα εντοπίζεται χρονικά στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και σχετικά άμεσα με την αγροτική έκρηξη που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Τότε ήταν που η εποχική απασχόληση στη σταφίδα κατέρευσε, προκαλώντας προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες. Γενικότερα, οι παλιές παραγωγικές σχέσεις δέχτηκαν την πίεση των ενοποιητικών διαδικασιών της εθνικής αγοράς, γεγονός που προκάλεσε την εμφάνιση σε μεγαλύτερες εκτάσεις σχέσεων μισθωτής εργασίας στη βιομηχανία, στα μεταλλεία και στην ναυτιλία. Οι εξελίξεις αυτές υποχρέωσαν την Ήπεθρο στις αρχές του 20ου αιώνα να στραφεί στην εξωτερική μετανάστευση αλλά και να τροφοδοτήσει τις γειτονικές πόλεις με μονιμότερους εργάτες. Άλλοι ήταν απόβλητοι της αγροτικής παραγωγής, θύματα των ανισοτήτων της αγροτικής κοινωνίας και της τάσης για συγκέντρωση μεγάλης εγκύου ιδιοκτησίας και άλλοι μικροϊδιοκτήτες που αναγκάζονταν να παραμείνουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις πόλεις επειδή οι ευκαιρίες μισθωτής απασχόλησης στη γεωργία είχαν μειωθεί. Οι οικογένειές τους όμως εξακολουθούσαν να μένουν στο χωριό. Για πολύ καιρό, οι δύο φάσεις συνυπήρχαν αναμειγνύοντας στοιχεία και τρόπους απασχόλησης. Διατηρήθηκαν κυρίως η διπλή εξάρτηση από την πόλη και την Ήπεθρο, η δράση υπεργολαβικών ομάδων και η εποχικότητα της εργασίας. Για την περίοδο αυτή, τα στατιστικά στοιχεία είναι περισσότερα. Έτσι, οι τάσεις στο σχηματισμό του εργατικού δυναμικού μπορούν να ανιχνευθούν και μέσα από τους αριθμούς. Ο ενεργός πληθυσμός της χώρας σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ στα 1907 ανέρχονταν σε 727.000 άτομα, στα 1920 περιλάμβανε 1.610.000 άτομα. Οι ρυθμοί αστικοποίησης εντάθηκαν επίσης στα 1907, οι πόλεις συγκέντρωναν το 24% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ενώ στα 1920 το ίδιο ποσοστό ήταν 27%. Εδώ μέτρησε βέβαια και η επέκταση της χώρας την περίοδο αυτή, Κρήτη, Ήπειρος, Θράκη και κυρίως Μακεδονία. Ακόμα και έτσι όμως φαίνεται η τάση συγκέντρωσης των εργατών στις πόλεις. Καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που συγκεντρώθηκαν στις πόλεις είχαν βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της προσφερόμενης εργασίας τους, την εποχικότητα. Σαν αποτέλεσμα, η παραγωγή απέκτησε έναν εποχικό χαρακτήρα που ανανέωνε ως αίτιο πλέον την εποχικότητα στην απασχόληση. Λίγες επιχειρήσεις λειτουργούσαν όλο το έτος. Το 20% των επιχειρήσεων σταματούσε τις εργασίες του για την περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών. Στα 1917, το 44% των εργατών σε Αθήνα και Πειραιά ήταν υποαπασχολούμενο, ενώ στο 1920 το ποσοστό των εποχικά εργαζόμενων ήταν πάνω από το 50% των εργαζομένων στο δευτερογενή κιόλας τομέα. Η κατάσταση ήταν παρόμοια στην νεοπροσαρτημένη Μακεδονία, όπου οι καπνεργάτες, το κυρίαρχο στοιχείο του εργατικού πληθυσμού εκεί, έμεναν χωρίς εργασία για 4 μήνες το χρόνο τουλάχιστον. Η εποχική φύση της απασχόλησης φαίνεται πως οθούσε την εργατική δύναμη στην αυτοαπασχόληση και το μικρεμπόριο. Τα 1920, ο τριτογενής τομέας της οικονομίας, αυτοαπασχολούμενοι στο λιανικό και πλανόδιο εμπόριο, στις υπηρεσίες ή σε αυτό που ονομάζουμε δουλειές του ποδαριού, απασχολούσε σχεδόν το 1/4 του ενεργού πληθυσμού.
Στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούσαν τη βασικότερη μορφή οργάνωσης της παραγωγής. Επρόκειτο για μικρά εργαστήρια όπου εργάζονταν ο ιδιοκτήτης τους μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους και σπανιότερα με ένα ή δύο βοηθούς το πολύ. Οι επιχειρήσεις αυτές συγκέντρωναν το 57% των 147.000 ατόμων που κατέγραψε η απογραφή του 1920 ως απασχολούμενα στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 25 εργάτες δεν ξεπερνούσαν το 1,3% του συνόλου των επιχειρήσεων στα 1920. Η αποφασιστική στιγμή για τη μετατροπή της περιοδεύουσας και εποχιακής εργατικής δύναμης σε εργατική τάξη ήταν η μεταφορά των δραστηριοτήτων της αγροτικής οικογένειας από την Ήπεθρο στην πόλη. Αυτή συνέβη με δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, η αποδοτικότητα της γεωργίας ήταν χαμηλή και μάλιστα φθήνουσα σε όλη τη διάρκεια της περίοδου 1917-1932, γεγονός που περιόριζε πολύ το αγροτικό εισόδημα. Δεύτερον, η εναλλακτική λύση της μετανάστευσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπήρχε πια μετά το 1921. Σε αυτή τη φάση όμως, οι πόλεις δέχτηκαν όχι μόνο το εργατικό δυναμικό που αποδεσμεύονταν από την αγροτική οικονομία, αλλά και τους αστούς πρόσφυγες που έφτασαν από τη Μικρασιατική Ακτή. Η παρουσία των προσφύγων επηρέασε κέρια και πολυσήμαντα τη διαδικασία σχηματισμού του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα. Από τη μία μεριά, προμήθευσε τις πόλεις με εργατική δύναμη, χωρίς αγροτικούς δεσμούς και δυνατότητα επιστροφής στο χωριό, γι' αυτό το 1922 πρέπει να θεωρηθεί τομή μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης φάσης. Από την άλλη όμως, φαίνεται ότι προκάλεσε εμπλοκή στη διαδικασία αγροτικής εξόδου των γηγενών, προσδιορίζοντας ιδιόμορφη χρειά στα προβλήματα της αγροτικής οικονομίας, διότι τα πλεονάσματα του εργατικού δυναμικού που δημιουργούνταν με αυτόν τον τρόπο αποτελούσαν πλέον κοινωνικό και συνάμα πολιτικό πρόβλημα. Το ζητούμενο επομένως από την πλευρά των κυβερνήσεων ήταν η δυνατότητα του αγροτικού χώρου να συγκρατήσει τα πληθυσμιακά του πλεονάσματα, κάτι που επιτεύχθηκε τελικά μέσω της σημαντικής συρρίκνωσης των αγροτικών εισοδημάτων. Συμπερασματικά, αυτός ο τύπος της αγροτικής εξόδου που περιγράψαμε προσδιορίσε τις συνθήκες συγκέντρωσης του εργατικού δυναμικού στις ελληνικές πόλεις κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. Πρώτον, η διπλή εξάρτηση της εργατικής δύναμης από τις οικονομικές δραστηριότητες του χωριού και της πόλης επέτρεπε την ευελιξία της. Η προσφορά της αυξάνονταν ή μειώνονταν ανάλογα με τις διακυμάνσεις της ζήτησης στην πόλη ή στο χωριό, χωρίς να δημιουργεί εξάρσεις ανεργίας. Οι άνεργοι εργάτες μπορούσαν να γυρίσουν στο χωριό τους και να επιστρέψουν πάλι στην πόλη όταν οι συγκυρίες γίνονταν ευνοϊκές. Δεύτερον, μικρός μόνον αριθμός πρώην αγροτών συγκεντρώθηκαν στις βιομηχανίες. Αντίθετα, οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με το μικρεμπόριο ή αυτά που απασχολούνταν στα δικά τους μικρά εργαστήρια. Τρίτον, οι παραδοσιακές σχέσεις εργασίας διατηρήθηκαν μαζί με τη μισθωτή εργασία καπιταλιστικού τύπου. Σε μια σειρά οικονομικούς τομείς όπου συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός εργατών, μιλεργάτες, λιμενεργάτες αλλά και ράφτες, τυπογράφοι κλπ, επιβίωσε το σύστημα των υπερεργολαβιών. Ο υπερεργολάβος προσελάμβανε εργάτες οι οποίοι είχαν συνήθως ιδιαίτερη σχέση με αυτόν, είτε συγγενική είτε τοπική, και απασχολούνταν με σύμβαση έργου. Τέταρτον, η εποχικότητα ήταν το βασικό στοιχείο της παραγωγής σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου. Στα 1919, οι εργάσιμες ημέρες κυμαίνονταν από 120 μέχρι 280 ετησίως. Στα 1930, το 1 τέταρτο των βιομηχανικών επιχειρήσεων εξακολουθούσαν να διακόπτουν την εργασία τους μέχρι 6 μήνες. Φουντανόπουλος Κώστας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 6:30.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Ιντερβέτεν Sports. Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 943 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 7.

0: Βλέπουμε να συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό το 22,8, Αντώνη, είναι το χαμηλότερο ποσοστό πρόθεσης ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από πριν το 2019 που κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές.
1: ...22,8% στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα. Το χαμηλότερο ποσοστό, όπως ακούσατε, από τον Κώστα Παναγόπουλο στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η οποία παρουσιάστηκε χθες στο δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ. Το χαμηλότερο ποσοστό εδώ και πολλά χρόνια, και πριν δηλαδή από το 2019.

0: Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Για την ώρα πάμε να δούμε τον σχεδόν καλοκαιρινό καιρό που παρουσιάζει ο Μαρουσάκης στο Open.
1: Προσπερνάμε την αυριανή ημέρα, αύριο Τετάρτη. Θα είναι μια ημέρα και αυτή με ζέστη, θα πέσει όμως λίγο η θερμοκρασία. Θα συναντήσουμε μπόρεση και καταιγίδες σε βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας αργά το απόγευμα και πάμε στην Πέμπτη, γιατί μας έρχεται
2: άλλο
1: μια...
2: σκηνικό, Κλέαρχε.
1: Μας έρχεται μια πιο ψυχρή αέρια μάζα, βλέπεις Μαριάννα, από την περιοχή της κεντρικής Ευρώπης και από τα Βόρεια Βαλκάνια, με αποτέλεσμα οι χρωματισμοί πλέον που δείχνουν και τις βροχοπτώσεις να κυριαρχούν για τα περισσότερα τμήματα της κεντρικής και βόρειας, κυρίως ηπειρωτικής χώρας. Επομένως, από την Πέμπτη, και όπως θα αφήσουμε και τις κάρτες να κυλήσουν και το Σάββατο, Κυριακό, Σάββατο και Κυριακή, θα δούμε έτσι έντονα άστατες καιρικές συνθήκες σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα. Πάμε στην επόμενη μας κάρτα να δούμε και το Σάββατο. Δείτε πώς εξαπλώνονται οι βροχές και οι καταιγίδες σε πολλά τμήματα, ιδιαίτερα της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας. Έρχεται μία λοιπόν διαταραχή από τα δυτικά, βορειοδυτικά τμήματα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα και η θερμοκρασία να παρουσιάσει έτσι μία μικρή πτώση, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα κάνει κρύο. Θα προσεγγίσουμε πιο πολύ τα κανονικά για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα. Εκεί όμως θα πρέπει να σταθούμε είναι στην αστάθεια, δηλαδή στις βροχές και στις καταιγίδες. Να δούμε και την Κυριακή που θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές, κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας και κατά κανόνα μεσημέρι και απόγευμα. Επομένως, μετά και την αρκετά ζεστή σημερινή ημέρα, σιγά σιγά θα οδηγηθούμε σε πιο ασταθείς καιρικές συνθήκες και με τον υδράργυρο να υποχωρεί, να πάμε πιο κοντά στα κανονικά επίπεδα. Προσοχή όμως στις βροχές και στις καταιγίδες, και το λέμε αυτό κυρίως για τους αγρότες μας, γιατί είμαστε σε μια εποχή όπου ευνοούνται και οι χαλαζοπτώσεις εξαιτίας της αρκετά θερμής σιγά σιγά επιφάνειας. Έχουμε έντονα ανωδικές κινήσεις στην επιφάνεια, μάλλον από την επιφάνεια σε υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ευνοούνται οι χαλαζοπτώσεις και οι έντονες καταιγίδες. Άρα λοιπόν δείχνουμε προσοχή για τις επόμενες πλέον αρκετές ημέρες, γιατί φαίνεται ότι εισερχόμαστε σε μια έτσι παρατεταμένη, θα λέγαμε, περίοδο αστάθειας με αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως όμως μεσημέρι και απόγευμα. Πώς?
0: Αυτή η παρατεταμένη περίοδος αστάθειας με βροχές και καταιγίδες και μπόρες ισχύει και για το πολιτικό σκηνικό, το οποίο είναι πλέον μπροστά μας.

9.43 Inter Better Sports. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς, τους πιστούς ακροατές και ακροάτριές μας, οι οποίοι είστε ήδη συντονισμένοι στους 94,3 μεγάκυκλους. Σήμερα λοιπόν Τρίτη 12 Μαΐου.

0: έχει ανάψει για τα καλά. Είναι πλέον καθημερινή και στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια και στα κομματικά επιτελεία. Τα έχει πει ήδη το ρεπορτάζ του Open από την προηγούμενη εβδομάδα πως υπάρχουν διαφορετικές εισηγήσεις προς τον Πρωθυπουργό. Ακούσαμε σήμερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Άλλωστε, αυτή είναι η δουλειά του κάθε κυβερνητικού εκπροσώπου, το έχουμε ξαναπεί, να το διαψεύδει και να λέει εκλογές κανονικά στο τέλος της τετραετίας, στην άνοιξη του 27.
1: Το κάνει με καλό τρόπο ο κ. Σπαρινάκης, είναι αλήθεια, αλλά τα σενάρια επιμένουν και όλοι νομίζω γύρω μας καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον εκλογών και η Νέα Δημοκρατία, όπως έχουμε πει εδώ και μέρες, ετοιμάζεται μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανά πάσα στιγμή και ώρα να είναι στην κάλπη. Και αυτό γιατί το βασικό σενάριο είναι μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τέλη Σεπτέμβρη, αρχές του Οκτώβρη, να προκηρυχθούν εκλογές. Αλλά βεβαίως υπάρχει, όπως έχουμε πει, και εκείνο το κομμάτι των υπουργών, κυρίως του οικονομικού κλίματος, που λένε ας περιμένουμε πρώτα να αποδώσουν τα μέτρα προς εργαζόμενους και επιχειρήσεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση και μετά να πάμε σε εκλογές, δηλαδή στις αρχές του νέου έτους. Σε κάθε περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία θέλει αυτός ο διάδρομος να ανοίξει από το Σεπτέμβριο και θέλει ήδη να μπει σε διαδικασία συσπήρωσης των ψηφοφόρων της. Και αυτό θα είναι τώρα το Σαββατοκύριακο με αφιτερία το συνέδριό της. Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία παρακολουθεί πάρα πολύ στενά και το τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση, γιατί θέλει να ξέρει ποιος θα είναι ο κυρίαρχος αντίπαλός της. Θα είναι ο κύριος Τσίπρας με το νέο κόμμα, θα είναι το Πασόκ με τον κύριο Ανδρουλάκη ή θα έχει βολές και από τους δύο, διότι μέχρι και την κάλπη θα έχει να αντιμετωπίσει και τους δύο και να προσαρμοστεί ανάλογα. Εκτιμούν μάλιστα στην κυβέρνηση πως αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση θα οξυνθεί όσο προχωρούμε προς την ώρα της εκλογικής διαδικασίας.
0: Πώς θα είναι?
2: Ακούσατε το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου και φίλου μου του Γιάννη Ευσταθίου χθες στο δελτίο ειδήσεων του Open.

τα δούμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, Αθηναίες και Αθηναίοι, στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως, όπου θα σας παρουσιάσουμε και αναλυτικώς, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο, και τα αποτελέσματα της δημοσκοπήσεως της ΑΛΚΟ, τα οποία είναι εξαιρετικότατα ενδιαφέροντα, γιατί επιβεβαιώνουν αυτό που πάρα πολλοί γνωρίζουν, αλλά και που η κυβέρνηση προσπαθεί συστηματικά να αποκρύψει.

0: Τσίπρας είχε ομιλία χθες εδώ στη γειτονιά τη δικιά μας, στο Χαλάνδρι, και από ό,τι φαίνεται μες στο Μάιο τόσο ο ίδιος όσο και οι Καριστιανού αναμένεται να ανακοινώσουν ότι κάναν κόμμα και κατεβαίνουν στις εκλογές.
1: Τον Ιούνιο έδειξε πριν από λίγα λεπτά ο Αλέξης Τσίπρας ως το μήνα στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα που είπε χαρακτηριστικά, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Ανέβασε τους τόνους έναντι της κυβέρνησης, δηλώνοντας ότι η ανάγκη σήμερα να υπάρχει μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και θα αντικαταστήσει, όπως είπε, μια διεφθαρμένη κυβέρνηση. Άσκησε δημία κριτική για ακρίβεια, πληθωρισμό, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα της ΔΕΗ και της ενεργειακής ακρίβειας, αλλά για θέματα θεσμών και διαφάνειας, με αιχμή τις υποκλοπές, αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκ των πραγμάτων, το ενδιαφέρον ήταν βεβαίως στραμμένο εδώ στο ασφιχτικά γεμάτο θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι στα πολιτικά πρόσωπα. Καταγράψαμε πολιτικές παρουσίες μεταξύ άλλων Γεροβασίλη, Ζαχαριάδη, Μπάρκα, Μεϊκόπουλο, Καραμέρο, Ψυχογιό, την ανεξάρτητη βουλευτή Αθηνά Λινού, τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, Διονύση Τεμπονέρα, Μαρίλισσα Ξενογιανακοπούλου, αλλά και τον Φερχάτο Γιούρ από τη Νέα Αριστερά. Φυσικά ήταν εδώ όλοι οι στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Υπήρχαν άνθρωποι στο περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού που έδιναν ιδιαίτερη σημασία ότι βρέθηκαν εδώ, όπως μας είπαν, και πολλά νέα πρόσωπα, αλλά και νέος κόσμος.
2: Σε ευχαριστούμε. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κ. Τσίπρα.
3: Πιστεύω ότι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Δεκέμβρη, σε σχέση με την αρχή αυτής της προσπάθειας σε όλη την Ελλάδα που αναλαμβάνω, είναι ότι τότε είχαμε στο μυαλό μας μια μεγάλη ανάγκη. Λέγαμε δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα, με αυτή την κυβέρνηση, να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Τότε η ανάγκη ήτανε να έχουμε ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο με την ψήφο του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
0: Είχαμε και μια μικρή παρεμβολή. Τελικώς, όχι το Μάιο, όπως σας είχαμε πει, τον Ιούνιο ανακοίνωσε ευθέως πλέον ο Αλέξης Τσίπρας χθες στη Ρεματιά του Χαλανδρίου, στο θέατρο που πράγματι το ασφικτικά γεμάτο. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι με το καινούριο κόμμα του κατεβαίνει στις εθνικές εκλογές. ...943 Ιντερβέτ εν Σπορτς, διάλειμμα στις 7.30, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Η ώρα είναι 7:30.

0: και ένα από τα πιο φασιστικά μέτωπα αυτής της μεγάλης εθνικής προσπάθειας, αυτών των σημαντικών τολμηρών μεταρρυθμίσεων για τις οποίες η κυβέρνησή μας έχει δεσμευθεί, είναι και η δικαιοσύνη.
1: Και εδώ πάλι το 72,2 λέει όχι, καθόλου δεν εμπιστεύομαι την δικαιοσύνη.
2: Εμείς λέμε ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ναι, αλλά μπορεί να αργήσει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό το λέμε. Γιατί ξέρουμε ότι θα αργήσει.

0: καθήκον, νομίζω, της δικαιοσύνης να πάρει τις αποφάσεις της και να αποδώσει τις ευθύνες σε όποιον πιστεύει η δικαιοσύνη.
1: Εμείς λέμε ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ναι, αλλά μπορεί να αργήσει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό το λέμε. Γιατί ξέρουμε θα αργήσει.
2: Δικαιοσύνη υπάρχει.
1: Βεβαίως έχουμε δικαιοσύνη και μάλιστα είναι και ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη από το λόγο. Δεν έχει καμία σχέση μαζί.

0: Πιστεύετε ότι στη χώρα μας υπάρχει κράτος δικαίου? Μια πολύ κέρια ερώτηση. Όχι, λέει το 72%.
1: 72% λοιπόν λέει ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, στην χθεσινή δημοσκόπηση της εταιρείας Alco.
0: Έχετε την άποψη ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται το ίδιο για όλους ή εφαρμόζονται επιλεκτικά? Επιλεκτικά, λέει το 78%.
1: Επιλεκτικά εφαρμόζονται οι νόμοι, λένε 8 στους 10 Έλληνες. Έβριμα στην χθεσινή δημοσκόπηση της Alco.

0: Πείτε μου λοιπόν, αν κάθε ένα από τα παρακάτω πιστεύετε ότι εμποδίζει τη λειτουργία του κράτους δικαίου, τα αίτια εδώ, αν θέλετε, το πούμε απλά. Η διαφθορά, λέει το 82%. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις είναι ένας λόγος. Ναι, λέει το 70%.
1: Η διαφθορά και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις εμποδίζουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Λένε 7 έως 8 στους 10 Έλληνες. Στη χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ.
0: Α, όταν έχεις 3 στους 4 πολίτες και κάτι παραπάνω σε σχέση με την επιλεκτική εφαρμογή των νόμων να σου λένε ότι δεν υπάρχει κατά την αντίληψή τους κράτος δικαίου, αυτό πέρα από εντυπωσιακό έβριμα είναι, θα μου επιτρέψεις να πω, και εξαιρετικά δυσάρεστο. Σωστό. Κράτος δικαίου σημαίνει ισονομία, σημαίνει αξιοκρατία, σημαίνει δικαιοσύνη, σημαίνει εν τέλει και ποιότητα στη λειτουργία της δημοκρατίας.

0: μιλάμε τώρα για τα στοιχεία του 9 μήνου Ιανουαρίου, Σεπτεμβρίου 2024. Τι γίνεται σε αυτό το διάστημα? Έχουμε την υπογραφή σχεδόν 170.000 δημοσίων συμβάσεων, 12 δις. Από τις σχεδόν 170.000 όμως δημόσιες συμβάσεις που υπογράφηκαν αυτό το διάστημα, οι 127.700, δηλαδή σχεδόν οι 128.000, γίνανε με απευθείας ανάθεση. Mm. Που σημαίνει ότι δεν υπήρξε διαγωνιστική διαδικασία και οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς δηλαδή, τις έδωσαν κάπου χωρίς να υπάρξει πρώτερη γνωστοποίηση ή δυνατότητα προσφοράς από κάποιον άλλον ανάδοχο.
1: Σταμάτη Ζησίμου, οικονομικός συντάκτης, πριν από λίγο καιρό στο κανάλι της Ναυτεμπορικής.
2: Να λέμε εδώ πέρα και να διακινούνται απόψεις, τα διαβάζω και από συναδέλφους σας, ότι τάχα όλοι οι διαγωνισμοί είναι προβληματικοί. Να θέλω να μας πούνε πού συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι προβληματικό, να ερευνηθεί χίλιες φορές. Και αν πρέπει να αποδοθεί η δικαιοσύνη, και αυτή να αποδοθεί.
0: Δηλαδή οι 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.

Ναι, είναι κράτος δικαίου όταν απλά ζητήματα, τα οποία όμως, ας μην κοροϊδευόμαστε, όλοι γνωριζόμαστε σε αυτή την αίθουσα καλά, αποτελούσανε παραδοσιακά αντικείμενο παρεμβάσεων, όπως το να σβήσεις μια κλίση, επιδίδονται πια ηλεκτρονικά, χωρίς να μπορεί να γίνει καμία απολύτως παρέμβαση. Όλα αυτά συνιστούν ένα δίκαιο κράτος,

και το φαινόμενο του ρουσφετιού λες και πρώτη φορά τα ανακαλύψατε όλα αυτά. Τα ρουσφέτια ξεκίνησαν, φαίνεται, στην Ελλάδα κατά το ΠΑΣΟΚ το 2019. Ας γελάσω. Ναι, ναι, πραγματικά γελάω, πραγματικά μαζί σας με την απόλυτη ειρωνία.

0: Βλέπουμε να συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό το 22,8, Αντώνη, είναι το χαμηλότερο ποσοστό πρόθεσης ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από πριν το 2019 που κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές.
1: Τώρα, αν ακούγοντας αυτά πρέπει να γελάς, σκέψου το και εσύ ο ίδιος.

0: μια συζήτηση για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτήν την συζήτηση συμφωνώντας τουλάχιστον σε κάποιους κοινούς ορισμούς για το τι εννοούμε όταν μιλάμε για κράτος δικαίου. Μια δικαιοσύνη η οποία δρά ανεξάρτητα, μια δικαιοσύνη η οποία απονέμεται στην ώρα της.
1: Αυτά ελέγονται στη Βουλή πριν από λιγότερο από ένα μήνα, στις 16 Απριλίου, όταν γίνεται η συζήτηση για το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Και χθες η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ έδειξε αυτά τα οποία πριν από λίγο σας μεταδώσαμε.
2: Πείτε μου λοιπόν αν κάθε ένα από τα παρακάτω πιστεύετε ότι εμποδίζει τη λειτουργία του κράτους δικαίου, τα αίτια εδώ αν θέλετε το πούμε απλά, η διαφθορά λέει το 82%, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις είναι ένας λόγος, ναι λέει το 70%.
1: Το 82% λέει ότι η διαφθορά, δηλαδή η ρεμούλα, η λοβιτούρα, η κλεψιά, ίσως και η ληστεία του δημοσίου χρήματος από τους κυβερνώντες γενικώς εμποδίζει την εφαρμογή του κράτους δικαίου. Αυτό πιστεύει το 82% των Ελλήνων. Το 70% πιστεύει ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις εμποδίζουν την εφαρμογή του κράτους δικαίου.

για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα. Ευχαριστώ.

0: σκάνδαλα αντιδράσεων μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γιατί ο εισαγγελέας έκρινε ότι πρέπει να κλείσει την έρευνα για κατασκοπία. Κουκούλωμα και συγκάλυψη καταγγέλουν νομικοί. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φωτιά στην πολιτική σύγκρουση και παράζει αντιδράσεων πυροδοτεί η απόφαση του Αρείου Πάγου να παραμείνει στο αρχείο το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, καθώς ο εισαγγελέας έκρινε πως δεν συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.
1: Αυτά γίνονται στις 28 Απριλίου, όταν δηλαδή έγινε γνωστό ότι ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, άφησε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, εκεί δηλαδή όπου του είχε θέσει ο προκάτοχος του, όχι ακριβώς ο προκάτοχος, ο ειδικός, ο εντεταλμένος εν πάση περιπτώσει αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης. Αυτός την είχε βάλει στο αρχείο το 24. Ο Τζαβέλας την άφησε στο αρχείο με απόφασή του το 2026 και μετά έρχεται και ο Παναγόπουλος μετράει και βγάζει συμπεράσματα σαν αυτό.
2: Έχετε την άποψη ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται το ίδιο για όλους ή εφαρμόζονται επιλεκτικά? Επιλεκτικά, λέει το 78%.

μια συζήτηση για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτήν την συζήτηση συμφωνώντας τουλάχιστον σε κάποιους κοινούς ορισμούς για το τι εννοούμε όταν μιλάμε για κράτος δικαίου. Ένα δημόσιο, ένα κράτος το οποίο εξυπηρετεί τον πολίτη με διαφάνεια, με ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα.

0: όταν έχεις 3 στους 4 πολίτες και κάτι παραπάνω σε σχέση με την επιλεκτική εφαρμογή των νόμων να σου λένε ότι δεν υπάρχει κατά την αντίληψή τους κράτος δικαίου, αυτό πέρα από εντυπωσιακό έβριμα είναι, θα μου επιτρέψεις να πω, και εξαιρετικά δυσάρεστο. Σωστό. Κράτος δικαίου σημαίνει ισονομία, σημαίνει αξιοκρατία, σημαίνει δικαιοσύνη, σημαίνει εν τέλει και ποιότητα στη λειτουργία της δημοκρατίας. Close my eyes. Just a part of the way, just a line that I read. Πιστεύετε ότι στη χώρα μας υπάρχει κράτος δικαίου? Μια πολύ κέρια ερώτηση. Όχι, λέει το 72%. Just a look that she gave me that
1: stayed with me all of these years. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, αποτυπώθηκαν, όπως σας είπαμε, στην χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η οποία παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ. Και όπως ακούσατε τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, τον Κώστα τον Παναγόπουλο, παλιός φίλος εδώ και δεκαετίες πια, μια εταιρεία δημοσκοπήσεων η οποία, όπως θα παρατηρήσατε όσοι παρακολουθήσατε χθες το δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ με τον κύριο Σρόιτερ, ότι δεν κάνει εκτίμηση ψήφου, γιατί σου λέει όταν οι αναποφάσιστοι έχουν φτάσει σε ποσοστά δυσθεώρατα, τότε τι εκτίμηση να κάνουμε ένα χρόνο πριν από την συνταγματική προθεσμία για την διεξαγωγή των εκλογών. Μη κάνοντας λοιπόν αυτή την εκτίμηση, αυτό ίσως έχει και ως συνέπεια, σήμερα πρωί-πρωί εμείς ευρισκόμενοι εδώ στο κεντρικό στούντιο του 943 Intervet & Sports και παρακολουθούντες μέσα από τα monitors τα τηλεοπτικά προγράμματα των μεγάλων δικτύων της χώρας, να παρατηρούμε ότι ουδεμία αναφορά, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, γίνεται σε αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις όπου εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνουν εκτίμηση ψήφου και δίνουν 5, 6, 7, 8 μονάδες στο πρώτο κόμμα παραπάνω από αυτές που δίνετε εσείς απαντώντας την ερώτηση για την πρόθεση ψήφου. Έχει το θέμα αυτό την άλλη μέρα κυριαρχεί στις πρωινές εκπομπές, ενώ σήμερα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, τα ευρήματα της ΑΛΚΟ είναι εξαφανισμένα από την αναπαραγωγή τους.
0: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8 από 23,8, χάνει μια μονάδα.

0: βλέπουμε να συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό το 22,8, Αντώνη, είναι το χαμηλότερο ποσοστό πρόθεσης ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από πριν το 2019 που κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές.
1: Έπιασες αρνητικό ποσοστό, διαχρονικός, 22,8%. Άντε να δούμε τώρα τι θα σκαρφιστείτε για να αλλάξετε την ατζέντα. Μήπως να δώσει καμία συνέντευξη από αυτές τις έτσι συνεντεύξεις που απαντάς στις πολύ σκληρές ερωτήσεις. Μήπως πας πουθενά για καμιά τεχνητή νοημοσύνη, κάτι τέλος πάντων να μιλήσεις. Πώς πας καμιά επίσκεψη πουθενά που να σε χειροκροτούν οι δικοί σου. Εντάξει, έχεις μπροστά και το συνέδριο. Εκεί πέρα θα θριαμβεύσεις. Βέβαια θα έχει λίγη μοναξιά. Καλά, τον Σαμαρά τον έδιωξες, αλλά κι ούτε και τον Καραμαλή που τον κρατάς θα πατήσει. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να σας πούμε στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων των 8 και θα επανέλθουμε στο πρόγραμμά μας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 8.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
11: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Είπα, Παναθηναϊκός κατέθεσε στην ΔΕΑΒ έτοιμα αναστολής της ποινής του γηπέδου Απόστολος Νικολαίδης, καθώς ταυτοποιήθηκαν οι υπέτη, προκάλεσαν την τιμωρία. Η Rangers κοιτάει την περίπτωση του αριστερού μπακ της ΑΕΚ, James Penrice, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ από τη Σκωτία. Μπήκαμε με αυτοεπίθεση για τον τίτλο στα playoffs, αλλά δεν τα καταφέραμε, δήλωσε ο Ντάνι Γκαρθία εν ώψη της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό. Ο Ντάνιελ Ποντένσε θα δώσει το παρόν στην αναμέτρηση των 2 Ιουνίου. Δύο σημαντικές επιστροφές μετράει ο ΠΑΟΚ εν ώψη ΑΕΚ. Ο Γιώργος Γιακουμάκης και ο Χόρχε Σάντσες προπονήθηκαν κανονικά εν ώψη του ντέρμπι της Τετάρτης. Εντός της ημέρας θα γίνει η γνωστή κατάσταση των τραυματιών του Άρη, Πέρεθ και Φαμπιάνου. Με μοναδική απουσία τον Ουναϊ Γκαρσία θα αντιμετωπίσει ο Πανετολικός στην ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Χωρίς τους Κονσονού, Μούργο, Σουρλή, Αποστολάκη, Αναγνωστόπουλο, Γκρόζο και Σίστο θα ταξιδέψει η ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Ο Σέρχιο Ράμος έχει εντείνει τις προσπάθειές του τις τελευταίες ημέρες με συνεχόμενες επαφές με τους ανθρώπους της Σεβίλης προκειμένου να προχωρήσει το θέμα της αγοράς του συλλόγου. Η Τσέλσι εξετάζει την περίπτωση του Τσάμπε Αλόνσο για τη θέση του προπονητή σύμφωνα με το Athletic. Για την Premier League, τότε να μιλήνει 1-1, για τη La Liga, Ράγιο Βαγεκάνο, Τζιρόνα 1-1, για την Σέρια Νάπολη Μπολόνια 2-3. Αμφίβολος για την αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό είναι ο Μπράξτον Κι. Ο Αμερικανός φόρουαρντ έχει υποστεί κάταγμα στη μύτη στον αγώνα κόντρα στην Μπασκόνη, όπως ενημέρωσε η Ισπανική ομάδα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα καταλληλότητας του T-Center. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετέχουν, τόνισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στην Α1 Handball γυναικών, ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Νέα Ιωνία 28-24 και έκλεισε θέση στους τελικούς κόντρα στην ΑΕΚ. Συνεχίζει και τη νέα σεζόν στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού η Ρένια Καρλάφτη, αφού ο Εραστέχνης ανακοίνωσε την ανανέωση της εργασίας με την διεθνή Ελληνίδα Guard Forward για 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
0: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Εν πάση περιπτώσει, η υπόθεση αυτή ερευνάται ή όχι από τη δικαιοσύνη. Ας αφήσουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της με τον τρόπο τον οποίον η ίδια ξέρει.

0: μου λοιπόν, αν κάθε ένα από τα παρακάτω πιστεύετε ότι εμποδίζει τη λειτουργία του κράτους δικαίου, τα αίτια εδώ, αν θέλετε, το πούμε απλά. Η διαφθορά, λέει το 82%. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις είναι ένας λόγος, ναι, λέει το 70%.
1: Εκτός όμως από αυτή την δημοσκόπηση κόλαφο, πραγματικά για το κυβερνών κόμμα, βεβαίως επειδή εδώ πέρα πρέπει να τα λέμε και όλα από αυτό το μικρόφωνο σε εσάς τους πιστούς ακροατές και ακροάτριές μας, τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλύτερα για την αντιπολίτευση, διότι να έχεις όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και την ίδια ώρα, παρά τις προσπάθειες του Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ να είναι 10 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή χοντρικά 22-12, δεν το λες ότι είναι και κανένα μεγάλο επίτευγμα για την αντιπολίτευση, και όλα αυτά βεβαίως ύστερα από 7 χρόνια νεοδημοκρατικής και μητσοτακικής διακυβερνήσεως.

0: με τον νόμο περί επιτελικού κράτους στις πρώτες ώρες που είσαι στο μαξί μου. Τι κάνατε? Πήρατε υπό την εποπτεία σας την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Παράλληλα άμεσα διορίσατε τον ανιψιό σας Γρηγόρη Δημητριάδη στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού για να κάνει κουμάντο κατ' εντολή σας και στην ΕΕΠ. Μετά τι κάνατε? Διορίσατε διοικητή τον κύριο Κοντολέοντα. Τον θυμάστε τον κύριο Κοντολέοντα? Τον εκλεκτό σας, που μάλιστα φέρατε τροπολογία, κύριε Μητσοτάκη, για να αναλάβει τη συγκεκριμένη κρίσιμη θέση μόνο με απολυτήριο λυκείου.
1: Ο Δημητριάδης λοιπόν χτύπησε την Κυριακή που μας πέρασε, δηλαδή μόλις προχθές, με την περίφημη συνέντευξή του στη Real News. Σας τα παρουσιάσαμε αναλυτικώς στην χθεσινή εκπομπή μας. Φαίνεται όμως ότι τα απόνερα αυτής της συνεντεύξεως δεν είναι ακριβώς απόνερα, αλλά είναι ένα ισχυρό κύμα. Δεν ξέρουμε αν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως τσουνάμι, το οποίο φαίνεται να ξεσπάει όλη αυτή τη βδομάδα. Μια βδομάδα κρίσιμη για το κυβερνών κόμμα, διότι στην απόλυξή της θα μας πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Τώρα, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε με τα νεοδημοκρατικά? Σε αυτό το συνέδριο δεν θα παρίσταται, όπως είναι γνωστό άλλωστε, ο Κώστας Καραμαλής. Αυτό όμως που έχει έτσι ένα μικρό ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι έγιναν προσπάθειες την περασμένη εβδομάδα, είναι λίγο παλιό αυτό που σας λέμε. Έγιναν προσπάθειες λοιπόν την περασμένη εβδομάδα ώστε να πιστεί ο Καραμαλής να παραβρεθεί σε αυτό το συνέδριο. Δηλαδή, όποιοι πιστεύαν ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να είναι πραγματικά τελείως εκτός πραγματικότητος.
2: Το πολιτικό θερμόμετρο. Μαζί μας ο Γιάννης Ευσταθίου και η Κάτια Φωτιάδου. Στη Νέα Δημοκρατία, Γιάννη, έχουμε μπροστά μας την κοινοβουλευτική ομάδα αύριο. Έχουμε και συνέδριο, όπου φαίνεται πως δεν θα πάει ο Κώστας Καραμαλής. Λένε ότι είναι ενοχλημένος με την υπόθεση των υποκλοπών.
3: Το οποίο, Λίνα, θεωρεί κορυφαίο ζήτημα για την πολιτική ζωή της χώρας. Ο κύριος Καραμαλής έχει λάβει ήδη τις αποφάσεις του. Για να μην εκφράσω βεβαιότητα, να πω ότι σε ποσοστό 95% δεν θα είναι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας 15-17 αυτού του μήνα. Το περιέγραψε και στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, με την οποία είχε χθες συνάντηση, καθώς η ίδια του μετέφερε το βιβλίο που γράφει, για να έχει και αυτό στην άποψή του σε ό,τι αφορά την διακυβέρνησή του στο Υπουργείο Εξωτερικών, που ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, και φαίνεται πως εκκρεμεί μια ακόμη συνάντηση.
1: Είναι λίγο παλιό το απόσπασμα, είναι από την περασμένη εβδομάδα, από το Δελτίο Ειδήσεων του Open. Ακούσατε την κυρία Δρούγκα, παρουσιάστρια του Δελτίου του Μεσημεριανού, και τον Γιάννη Ευσταθίου. Έλεγε ο Γιάννης, πήγε η Ντόρα στην οδό Παναγή Κυριακού να συναντήσει τον Καραμαλή, να του δώσει, λέει, το βιβλίο το οποίο γράφει ως αυτοβιογραφία της, ή εν πάση περιπτώσει να τον ενημερώσει γι' αυτό, να του δώσει ένα draft και να του πει ρεκόρ.

0: ότι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια πολιτική διαδρομή αξιολογότατη, όπως η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, εμείς προσωπικά την θυμόμαστε από την μακρινή δεκαετία του 1980, όταν στο τέλος βεβαίως της δεκαετίας αυτής, όταν μετά την τραγική δολοφονία του άντρα της, του Παύλου Μπακογιάννη, κατέβηκε για βουλευτής στην Ευρυτανία, κέρδισε με φοβερή μαγιά, το λέμε με την καλή έννοια, μια μονοεδρική έδρα, μια μονοεδρική περιφέρεια, εξαιρετικά δύσκολη, και το πάντοτε στο πλευρό του πατέρα της, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, κατά την διακυβέρνησή του. Θυμόμαστε διάφορα στιγμιότυπα, δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία τώρα να τα πούμε αυτή την ώρα πρωί-πρωί. Αλλά ρε παιδί μου, πας εσύ ρε τώρα και λες τον Καραμανλή, ο οποίος σε έκανε υπουργό εξωτερικών, πας και του λες, κοίταξε να δεις Κώστα, κάνε το χατήρι του αδερφού μου, να το πούμε έτσι λιγάκι σε πιο οικογενειακή γλώσσα. Ένα από τα κορυφαία γεγονότα της διακυβερνήσεως Καραμανλή, είναι γνωστό πως ήταν και το όχι, το λεγόμενο βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι.
1: Με βέτο της Ελλάδος η Φιρόμ δεν μπαίνει στο ΝΑΤΟ.
0: Και πας εσύ τώρα πριν από 2 χρόνια, αυτό έγινε το 2008. Πας λοιπόν το 2024 σε μια πολύ σημαντική εκδήλωση, η οποία έχει οργανωθεί από την εφημερίδα Καθημερινή, για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας, τον Μάρτιο του 24, αν δεν κάνουμε λάθος, ένα συνέδριο όπου μετήχε και ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος. Δεν είχε πάει ο Κώστας Καραμανλής, και εκεί πέρα ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής και γνωστός σχολιαστής διεθνών θεμάτων, παλιότερα στον Αντένα, τώρα στο Sky, σου κάνει αυτή την ερώτηση και εσύ απαντάς ως εξής.
2: Επειδή ήσασταν παρούσα, το 2008, μετά τη σύνοδο του Βουκουρεστίου, του ΝΑΤΟ, στη συνέντευξη που ακολούθησε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε για βέτο της Ελλάδας τότε για την ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Αποτέλεσμα αυτού ήταν μια καταδίκη της Ελλάδας από το δικαστήριο της Χάγης για παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Ήθελα να ρωτήσω, μήπως ήταν αστοχία με το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό, αυτό το οποίο διατυπώθηκε τότε και μας έκανε κακό, τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας, σε σχέση με τη Βόρεια χώρα, σε μία μάχη που δίναμε από τις αρχές δεκαετίας του 90.
3: 100%. Ήταν λάθος. Του ξέφυγε. Δεν έπρεπε να είχε ελεχθεί.
0: Όταν δηλαδή, ρε, δηλαδή, όταν βγαίνεις και έχεις πει αυτά, ότι το βέτο του Καραμανλή στο Βουκουρέστι για τα Σκόπια ήταν λάθος και ότι του ξέφυγε, δηλαδή, έρα παιδί μου, εντάξει, είναι και λίγο επιπόλαιος, είναι και λίγο άνετος, είναι ο γνωστός Κώστας, του ξέφυγε. Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να υποθεί. Όταν έχεις πει αυτό σε μια εκδήλωση σημαντικότατη, μια κορυφαίας εφημερίδας, ίσως η καλύτερη ελληνική εφημερίδα, εντάξει, σημαντικότατη εφημερίδα, ένα συνέδριο σημαντικό επίσης, με διακεκριμένους προσκεκλημένους αλλά και οικοδεσπότες, και βγαίνεις και λες αυτό, ότι κοίταξε να δεις, ήταν λάθος, του ξέφυγε. Δηλαδή, άντε μην το πούμε τώρα, όλα αυτά που είπες πώς θα μεταφραζόταν στη νεοελληνική καθημερινή καθομιλουμένη. Ξέρεις, ήταν και μια Και μετά πας

0: Καβάλα και του λες: Κώστα, μήπως μπορείς να έρθεις στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να χειροκροτήσεις τα αδερφάκι μου που είναι στα δύσκολα? Τι να σας πει κανείς. Αυτά από την αδερφή. Τώρα για τον Ανιψιό, γιατί από εκεί πέρα ξεκίνησε και η κουβέντα μας. Τώρα για τον Ανιψιό, τι να πει κανείς. Δηλαδή, λίγο μες στα πράγματα να είσαι. Εμείς να σας διαβάσουμε ένα απόσπασμα, επισημένοντας πάντοτε ότι αγοράστε εφημερίδες, πηγαίνετε στο περίπτερο, δώστε εκεί ένα ευρώ και κάτι, γιατί όλο και μερικά πράγματα παραπάνω θα πληροφορήσετε, ειδικά αν πρόκειται για εφημερίδες με ιστορία. Εντάξει, μπορεί κανείς να μην συμφωνεί πάντα μαζί τους, αλλά γράφουν λοιπόν τα νέα σήμερα στον Μικροπολιτικό: εκρήξεις στο Μαξίμου ένα σαββατιάτικο πρωινό. Γράφει ο Μικροπολιτικός. Ποιος είδε τον Μητσοτάκη και δεν τον φοβήθηκε? Σιγά τα αίματα, ρε. Τέλος πάντων, αυτό είναι δικό μας. Μόλις έμαθε το πρωί του Σαββάτου, δηλαδή με μεγάλη καθυστέρηση, το περιεχόμενο της συνέντευξης που είχε παραχωρήσει στην εφημερίδα Real News ο ανιψιός του και πρώην στενός συνεργάτης του, Γρηγόρης Δημητριάδης. Ξέρετε, σαββατιάτικα, γιατί οι εφημερίδες στην ουσία κυκλοφορούν Σάββατο απόγευμα, αλλά Σάββατο πρωί είναι γνωστό λίγο πολύ το περιεχόμενο. Σάββατο πρωί λοιπόν μαθαίνει ο Μητσοτάκης τι είπε τα Νιψάκη στην εφημερίδα του Χατζηνικολάου, η οποία σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες έχει κάνει μια επικερδή. Όμιλος είναι οι άνθρωποι, καλά κάνουν και μπράβο τους. Πετυχημένος όμιλος. Έχουν κάνει, λέει, και μια συμφωνία με μια μεγάλη εταιρεία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει απίστευτη κερδοφορία, γιατί παίρνει προγράμματα και λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και στην οποία σημαντικό ρόλο παίζει ο συμπαίθεος. Παποπού να σας πιάσει κανείς. Δηλαδή του ο συμπέθερος, ο πατέρας της γνωστής ταινίστριας, της κυρίας Σάκαρη, η οποία διατηρεί δεσμό με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον γιο του πρωθυπουργού, και πάνε για γάμο τα παιδιά. Ο συμπέθερος λοιπόν, επιχειρηματίας, έχει κυρίαρχο ρόλο σε αυτή την εταιρεία, η οποία προτίθεται να αγοράσει περίπου το 1/3 των μετοχών του Real Group, όπου ανήκει η Real News, και όπου εκεί πέρα έδωσε την συνέντευξη ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
1: Γρηγόρη Δημητριάδη θα περάσουμε, ο οποίος επιχειρεί με συνέντευξή του να παρουσιάσει την υπόθεση των υποκλοπών ως μια προσωπική του θυσία για να προστατεύσει, όπως αναφέρει, την παράταξη, την ΕΥΠ και τη χώρα, ενώ δεν έδωσε απάντηση για τους λόγους που έγιναν οι παρακολουθήσεις την εποχή που ο ίδιος ήταν πολιτικός υπεύθυνος της ΕΥΠ.
0: Τώρα, ο Ανιψιός δίνει συνέντευξη σε μια εφημερίδα που ανοίξει έναν όμιλο, στον οποίο πιθανώς, λέγεται έτσι, έχει υπογραφεί κάποιο προσύμφωνο, να συμμετέχει και μια άλλη εταιρεία στην οποία κυρίαρχο ρόλο έχει ο συμπέθερος. Αλλά ο πρωθυπουργός γίνεται έξαλλος με τον Ανιψιό για τη συνέντευξη που έδωσε στην συγκεκριμένη εφημερίδα, στην οποία, όπως είπαμε, ετοιμάζεται να έχει μια επιχειρηματική σχέση ο συμπέθερος. Δηλαδή, ενώ η αδερφή έχει πάει προηγουμένως για να εξευμενήσει τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος της λέει, αντί να μου λες εμένα να έρθω να χειροκροτώ τον Κυριάκο, καλύτερα μείνε και εσύ σπίτι. Δηλαδή, τι να πει κανείς. Διάλειμμα.

0: 943 Intervet Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάννου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
4: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
5: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
4: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
6: Η ώρα είναι 8:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καθώς τότε θα αποτελούσε άμεση απειλή για το Ισραήλ, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλίμπαφ, να τονίζει από την πλευρά του ότι όσο περισσότερο καθυστερούν οι ΗΠΑ στη συμφωνία, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι γι' αυτό. Διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας θα πραγματοποιήσει σήμερα η Βρετανία και η Γαλλία με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμού σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες προσήχθησαν για την ένοπλη ληστεία στην Κάτω Τηθωρέα. Εντοπίστηκαν σε Αλεποχώρη, Λουτράκι και Αθήνα. Στην κατοχή τους είχαν βαρύ οπλισμό όπως καλάζνικοφ, χειροβομβίδες, γεμιστήρες, πυροκροητές και φυσίγγια. Μόνο για 2 χρόνια ανανεώθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου η θητεία των 3 ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί έκριναν ότι και οι 3 πρέπει να παραμείνουν ώστε να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται. Τον Ιούνιο έδειξε ως το μήνα στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη χθεσινή εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη με τίτλο «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής». Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα. Έρχεται ο μήνας του θερισμού, είπε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Τόνισε μάλιστα ότι στόχος δεν είναι η αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης η νίκη στις εκλογές. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη ζήτησε και έλαβε ο 58χρονος που πυροβόλησε την Κυριακή το πρωί σε μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας μία γυναίκα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα. Έφτασε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που προεντοπίστηκαν τα κρούσματα Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 ύποπτα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στο τραμ λόγω τεχνικών εργασιών. Τα δρομολόγια της γραμμής 6 από σήμερα μέχρι την Πέμπτη θα έχουν τερματικό σταθμό την στάση Fix και θα εκτελούν τη διαδρομή Πικροδάφνη Fix. Πικροδάφνη. Τα δρομολόγια της γραμμής 7 έως και αύριο Τετάρτη θα έχουν τερματικό σταθμό της στάσης F και θα εκτελούν την διαδρομή Ασκληπιοβούλας Σεφ Ασκληπιοβούλας. Στον καιρό έθριο σήμερα ο γύρος στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες, άνε μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8 από 23,8 χάνει μια μονάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,4 από 4,6 χάνει 1,2 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ στο 12,2 κερδίζει 0,2 από την προηγούμενη μέτρηση. Επίσης 0,2 κερδίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 7%. Η Ελληνική Λύση χάνει 0,6 και είναι στο 8 τώρα. Η Νίκη χάνει μισή μονάδα και είναι στο 2. Η Πλεύση Ελευθερίας χάνει 0,6 και είναι στο 5,7 πλέον. Το ΜΕΡΑ25 στο 2,5 πιο κάτω από την προηγούμενη μέτρηση. Η Νέα Αριστερά στο 1. Η Φωνή Λογικής στο 2,6. Οι Δημοκράτες στο 0,9. Κάποιο άλλο κόμμα στο 12,9. Και εδώ νομίζω ότι στο κάποιο άλλο κόμμα μπορούμε να συζητάμε για τους πιθανούς ψηφοφόρους του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Δεν έχω αποφασίσει. Στο 19 πλησιάζουμε σε εκλογές και αναποφάσιστοι αυξάνονται, Κώστα, αντί να μειώνονται. Και να δούμε την πρόθεση ψήφου.
1: Να δούμε και να τη ξαναδούμε. Και επειδή όπως επανειλημμένως σας έχουμε πει από το μικρόφωνο αυτό, από αυτή την εκπομπή, από τον 943 Intervet & Sports, το ραδιόφωνο που σας λέει και μεγάλες αλήθειες, τουλάχιστον κατά τη δική μας προσέγγιση, αφαίρετη πολλές φορές, αλλά έτσι κι αλλιώς εσείς είστε οι τελικοί κριτές. Προσέξτε τώρα, οι αναποφάσιστοι είναι στο 19%. Και η Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτο κόμμα είναι στο 22,8. Δηλαδή οι αναποφάσιστοι είναι δεύτερο κόμμα με μόλις 3,5 μονάδες, 3,8 πίσω από το πρώτο κόμμα. Δηλαδή ένας στους 5 Έλληνες δηλώνει αναποφάσιστος για το τι θα ψηφίσει. Και λογικό είναι με αυτά τα νούμερα να λέει και ο Παναγόπουλος της Άλκο, ρε παιδιά, τι εκτίμηση ψήφου να κάνω, δεν το είπε ο άνθρωπος, εμείς το λέμε. Όταν ένας στους 5 δηλώνει αναποφάσιστος, πώς να κάνω εκτίμηση που κάνουν οι άλλοι. Έξω λοιπόν, ελλείψη εκτιμήσεως ψήφου, δηλαδή ελλείψη μαγειρέματος δια των αλγορίθμων. Η χθεσινή δημοσκόπηση της Άλκο εξακολουθεί να είναι εξαφανισμένη από τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Πουθενά ρε παιδιά, δημοσκόπηση είναι αυτή. Άλλες, εκεί που έχει εκτίμηση ψήφου που τη βγάζουν τη Νέα Δημοκρατία στο 32, τις παίζεται από τις 6.30 το πρωί. Εδώ σήμερα μούγκα. Επειδή όμως θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, εντάξει, 9 παρα 20 είναι ακόμα η ώρα. Συνήθως 10 η ώρα τελειώνουν αυτές οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Μπορεί κάτι να υποθεί, δεν το ξέρουμε. Τώρα και για τον Ανδρουλάκη τα πράγματα δεν είναι καλά. 12,2 τώρα. Να είσαι στο 12άρι και να είναι στο 22άρι ο άλλος, να είσαι 10 μονάδες πίσω και να έχουν γίνει τέρατα και σημεία. Δεν είναι και κάτι που το λες ελπιδοφόρο. Και 12,9, δηλαδή πες 13% άλλο κόμμα. Εδώ πέρα τα πράγματα περιπλέκονται κάπως. Στην χθεσινή δημοσκόπηση υπήρχε ερώτηση μόνο για το ενδεχόμενο, που εν πάση περιπτώσει είναι σχεδόν σίγουρο, της δημιουργίας κόμματος της Καριστιανού, που από ό,τι φαίνεται θα διαγωνιστεί με τον Τσίπρα, τουλάχιστον στο ποιος θα το εξαγγείλει πρώτος. Ο Τσίπρας, όπως σας είπαμε από την αρχή της σημερινής μας μεταδόσεως, χθες μιλώντας στο Χαλάνδρη, σε πολυπληθές ακροατήριο είναι αλήθεια, βοηθάει κιόλας εκεί το θέατρο της Ρεματιάς, είναι ωραία τέτοια εποχή, ανοιξιατικό καλοκαιρινή, είναι και δροσερά, εντάξει, είναι όμορφα. Μαζεύτηκαν εκεί πέρα στελέχη της αριστεράς. Τα είπε ο Τσίπρας και είπε ότι, παιδιά, τον Ιούνιο θα σας πω και το όνομα του κόμματος και ποια θα μετρώμε, θα μετρίαμε, όχι ως πόσο πιθανό είναι να με ψηφίσετε, αλλά κανονικά στη διαδικασία της προθέσεως ψήφου. Επειδή όμως ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί πέρα, πάμε να ακούμε τι μαζεύει ο Τσίπρας όταν ερωτώνται οι πολίτες πόσο πιθανό είναι να τον ψηφίσετε.
0: Πόσο πιθανό λοιπόν είναι να ψηφίσετε το κόμμα που έχει προαναγγείλει ο κ. Τσίπρας? Πολύ λέει το 7%, αρκετά λέει το 10%.
1: 7 και 10, 17 βεβαίως δεν είναι έτσι τα πράγματα πάντοτε, αλλά για να τα απλοποιήσουμε κάπως και να πάρετε κι εσείς οι οποίοι μας παρακολουθείτε αυτό το ανοιξιάτικο πρωινό, να πάρετε λοιπόν μια ιδέα. Πολύ και αρκετά αυτοί που λένε, παιδιά, θα πάω να το ρίξω δαγκωτό στον Αλέξη. Και αυτοί που λένε, εντάξει, το σκέφτομαι, αρκετά πιθανό, εν πάση περιπτώσει δεν γουστάρω Μητσοτάκη, δεν εκείνο, δεν το άλλο. Πολύ και αρκετά μαζεύει ένα 17% ο Αλέξης. Θα μου πεις τώρα, είναι κανένα φοβερό ποσοστό? Μα όταν ο άλλος στην πρόθεση ψήφου είναι στο 22,8, ο Τσίπρας, χωρίς να έχει ανακοινώσει ακόμα, λένε ότι πολύ και αρκετά να τον ψηφίσω 17, δεν λες ότι είναι και αμεληταίο? Και σύμφωνα με κάποιους έγκυρους αναλυτές, μεταξύ των οποίων και ο εκλεκτός δημοσιογράφος ο κύριος Γιώργος Παπαχρήστος στα Νέα, λένε ότι στόχος του Τσίπρα ποιος είναι? Είναι το δεύτερο κόμμα να είναι αυτός. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο και η Νέα Δημοκρατία επιλέγει ως αντίπαλο τον Τσίπρα, γιατί σου λέει τον έχουμε νικήσει 5-6 φορές, γιατί να μην του ρίξουμε και μια 6η-7η φάπα. Είναι βολικός αντίπαλος, έτσι τον θεωρούν σύμφωνα με ορισμένες προσεγγίσεις, εκτιμήσεις, υπολογισμούς, απόψεις, ιδέες και θεωρίες. Ο Τσίπρας από τη μεριά του λέει, κοίταξε να δεις, αν εγώ είμαι δεύτερο κόμμα και έχω πάει καλά, αν είμαι γύρω στο 15, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ άντε να κατέβει κανένα κόμμα με τον Πολάκη, που ό,τι και να λέτε είναι έντιμος. Εν πάση περιπτώσει, λέει ο Τσίπρας λοιπόν, αν πιάσω κανένα 15 και κουτουπώσω τον Ανδρουλάκη, τον έχω 2-3 μοναδούλες πίσω και πάμε σε δεύτερες εκλογές, θα λέει λατήσω κάτι από το Πασόκ, το οποίο θα μπει σε κύκλο εσωστρέφειας. Διότι ποιο θα είναι το κλίμα τότε? Παιδιά, ο Τσίπρας έκανε ένα καινούριο κόμμα, φρέσκο, νέο κόμμα κλπ. Ο Τσίπρας με όλο το βεβαρημένο παρελθόν, με όλο τον πόλεμο που έχει φάει, δεν ξέρουμε πώς πήγε και η χθεσινή εκπομπή, το χθεσινό ντοκιμαντέρ στο Sky. Οι μετρήσεις θα είναι λίγο μετά τις 9, δεν θα προλάβουμε, θα σας τα πούμε αύριο. Ο Τσίπρας λοιπόν με όλες αυτές τις φαλιάρες πήγε εκεί στο 15, 16, 15,5, 14,5 και εμείς είμαστε 3 μονάδες πίσω. Λέμε τώρα σενάρια. Οπότε θα πέσει γκρίνια στο Πασόκ άμα δεν μπορείς να είσαι δεύτερος και είσαι τρίτος πίσω από τον Τσίπρα, Ανδρουλάκη, εντάξει. Άντε γεια! Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα λέει λατηθεί το Πασόκ, αριστερόθεντε και δεξιόθεν. Και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογής, σενάρια όλα αυτά, έτσι ώστε να πάμε σε ένα άλλο δίπολο και βλέπουμε. Έλα όμως που μπαίνει στη μέση και η Καριστιανού, για να δούμε τι έπιασε χθες η Μαρία των Τεμπών. Ποιον Τεμπών δηλαδή? Η Μαρία πάει για άλλα τώρα.
0: Το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κίνημα που έχει προαναγγείλει η κυρία Καρεστιανού. Πολύ. 4 τον Μάιο, 5 τον Απρίλιο. Αρκετά. 11 τον Μάιο, 10 τον Απρίλιο.
1: Μας μπερδέψατε. Εν πάση περιπτώσει, μπερδέψατε τη φθενή. Άνθρωποι, είπαμε στο ραδιόφωνο, αυτά είναι λίγο δύσκολα. 11 και 4, λοιπόν, μας πάει 15. Δεν είναι άσχημα και η Μαρία. Κάτι θα τσιμπήσει και η Μαρία. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν ότι θα τους κόψει η Μαρία. Αλλά αυτό το οποίο είναι ακόμα πιο ανησυχητικό, πέρα από αυτό το 22,8, το επαναλαμβάνουμε εξαφανισμένο από τις σημερινές πρωινές εκπομπές. Στο Sky παίζουνε τώρα Eurovision. Ακύλα, πώς τον λένε αυτόν. Μακάρι να πάει καλά το παιδί. Ποια δημοσκόπηση, παιδιά. Εμείς εδώ είμαστε για Ακύλα.
2: Εμείς θα στηρίξουμε την γόνη με πόδια, χέρια, με όλα.
0: Δαγκωτό.
3: Όσοι είδαν την πρόβα των Κριτών, είπαν ότι δεν πρόκειται για ένα live act, για μια εμφάνιση. Πρόκειται για μια μικρή θεατρική παράσταση. Mm-hmm. Το οποίο ο Ακύλας θα δίνει όλα, αποτυπώθηκε και σε νούμερα αυτό. Και αυτό που μας είπε χθες Δημήτρη, ο Γιώργος Στεφάνου που βρίσκεται εκεί πέρα, mm-hmm. ότι θα υπάρχει η λίρα της Παπαρίζου. Να τη τελικά. Υπάρχει αυτή η ωραία αναφορά στην Παπαρίζου. Αν θέλετε, μπορούμε να πάρουμε μια εικόνα.
2: Για να πάρουμε, ναι.
4: Φέρτο. Θέλω οπότε φέρτο. Φέρτο. Φέρτο. Αν δεν το έχω φέρτο.

0: βλέπουμε να συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το 22,8, Αντώνη, είναι το χαμηλότερο ποσοστό πρόθεσης ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από πριν το 2019 που κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές.
1: Που όπως είπαμε είναι εξαφανισμένοι από τις πρωινές εκπομπές. Παίζουν ακύλα. Πάση περιπτώσει, μπορεί οι άνθρωποι να το έχουν μετά, έτσι, για να είναι καλύτερη ώρα της μετάδοσης. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία, και προσέξτε το εδώ πέρα, είναι αυτό το οποίο ως περισσότερο δηλαδή δεν μπορεί κανείς να συγκρατήσει τα γέλια. Στο Sky έχουν καλεσμένοι τώρα την πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής. Εντάξει, δεν λέμε η κυρία συμπαθέστατη είναι. Αλλά ρε παιδιά, χθες είχαμε δημοσκόπηση. Εν πάση περιπτώσει, πάμε λοιπόν εδώ στα δικά μας, γιατί περνάει και η ώρα. Μετά τον Ακύλα, η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής.
2: Χις, που πολλές φορές το λέμε και εμείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά και αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μπορεί μια χώρα η οποία παρανομεί, η οποία συμπεριφέρεται με αυτό τον έτσι θελικό τρόπο να εκβιάζει είτε τη συμμετοχή
3: της. Το κάνουμε business με την Τουρκία όλοι.
2: Ένα ιδιαίτερο ρόλο πρόεδρε. Τώρα.
1: Αυτά λοιπόν λένε ενδιαφέροντα οι καλοί συνάδελφοι, εκλεκτοί. Ρωτήθησαν λοιπόν χθες στην δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ σχετικά με το κριτήριο της επιλογής ψήφου, και ακούστε το αυτό, γιατί εδώ είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί, τα κουμπιά της Αλέξενας. Τώρα, τα κουμπιά της Αλέξενας ή τα κουμπιά του Αλέξη, θα το δούμε.
0: Πάμε να πούμε λίγο σε κλίμα εκλογών τώρα. Να δούμε το επόμενο ερώτημα. Η επιλογή για το κόμμα που θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές, λοιπόν, θα γίνει περισσότερο με βάση τα ζητήματα της οικονομίας ή τα ζητήματα θεσμών και διαφάνειας. 40% λέει οικονομία, 48% θεσμή και διαφάνεια. Η πρώτη φορά, όσο θυμάμαι εγώ, που εκτός από την οικονομία, που είναι πάντοτε παρούσα ως βασικό κριτήριο, εμφανίζεται δεύτερη παράμετρος, η οποία μπορεί να παίξει ρόλο ως κριτήριο επιλογής. Να πω μάλιστα ότι αυτή η δεύτερη παράμετρος δυσκολεύει τα πράγματα στην προσπάθεια της κυβέρνησης να ανακτήσει, του κυβερνώντος κόμματος, να ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Είναι δύσκολα τα αφηγήματα.
4: Έτσι, γιατί την οικονομία, αν θέλεις, μπορείς να διευκολύνεις την κατάσταση με κάποια μέτρα που θα ανακοινώσεις στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Την αίσθηση του κράτους, του πολίτη για τους θεσμούς και τη διαφάνεια,
0: πολύ δύσκολο.
4: Δεν μπορείς να την αλλάξεις σίγουρα από τη μία μέρα στην άλλη, με όποιο μέτρο και αν ανακοινώσεις και με ό,τι σημαίνει αυτό.
1: Προσέξτε τώρα. Ρωτάει ο Παναγόπουλος, ντρίν το τηλέφωνο, δεν μου λέτε ρε παιδιά, με τι κριτήρια θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές. Μέχρι τώρα το πρώτο κριτήριο ήταν, παιδιά, η οικονομία, η τσέπη. Εδώ η τσέπη βεβαίως έχει 40%, δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι μεγάλο. Και εδώ πέρα λέει ο Σρόιτερ, και έχει δίκιο, ότι αυτό κάπως μπορείς να το παλέψεις με τίποτα μέτρα στην έκθεση Θεσσαλονίκη, σαν και τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν πέρυσι ήταν τέτοια που δεν συγκίνησαν, έτσι ώστε να βελτιωθεί το μέγεθος. Αλλά πάνω και από την οικονομία, το 48%, δηλαδή ένα στους δύο, λέει ότι, παιδιά, ξέρετε, θα ψηφίσουμε με κριτήριο του θεσμούς και τη διαφάνεια. Και εδώ πέρα τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά για την κυβέρνηση, και λέει και ο άλλος, παιδιά, εντάξει, με την οικονομία κάπως να πεις κανένα μέτρο, αν και, αλλά με τους θεσμούς και τη διαφάνεια δεν παλεύεται. The
0: scars I still have. Α, όταν έχεις 3 στους 4 πολίτες και κάτι παραπάνω σε σχέση με την επιλεκτική εφαρμογή των νόμων να σου λένε ότι
4: δεν υπάρχει κατά την αντίληψή τους κράτος δικαίου. Αυτό πέρα από εντυπωσιακό εύρημα είναι, θα μου επιτρέψεις να πω, και εξαιρετικά δυσάρεστο. Κράτος δικαίου σημαίνει ισονομία, σημαίνει αξιοκρατία, σημαίνει δικαιοσύνη, σημαίνει εν τέλει και ποιότητα στη λειτουργία της δημοκρατίας.
1: Η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Οι μισοί Έλληνες στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν με κριτήριο την λειτουργία των θεσμών και την ύπαρξη διαφάνειας στη δημόσια ζωή της χώρας. Αρκετά πιθανό ή πολύ πιθανό να ψηφίσω τον Τσίπρα, 16%.
4: Πόσο πιθανό λοιπόν είναι να ψηφίσετε το κόμμα που έχει προαναγγείλει ο κ. Τσίπρας? Πολύ λέει το 7%, αρκετά λέει το 10%.
1: 17% τελικά, πολύ και αρκετά να ψηφίσω Τσίπρα. Στο 12,8 σε πρόθεση ψήφου όμως ο Ανδρουλάκης. Στο 15% πολύ και αρκετά να ψηφίσω Καριστιανού. Και αρνητικό ρεκόρ για τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο μετά το 2019 όταν ήταν κυβέρνηση, αλλά και πριν όταν ήταν αντιπολίτευση.

0: Δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη.
1: Εσύ λες ότι δεν ζεις σε άλλον πλανήτη και επιμένεις ότι τα καλύτερα έρχονται.
0: Και να είστε βέβαιοι, τα καλύτερα έρχονται.
1: Μόνο που ο κόσμος δεν φαίνεται να το συμμερίζεται. Και αυτός ο κόσμος, το βέβαιο είναι ότι ζει στον πλανήτη Ελλάδα. Τώρα που ζεις εσύ θα φανεί στο όχι και πολύ μακρινό μέλλον. Intervention Sports. Σας ευχαριστούμε φίλες και φίλοι που και σήμερα ήσασταν μαζί μας αυτό το όμορφο μαγιάτικο πρωινό, και σας δίνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο στις 7 το βράδυ. Μπορείτε να μας δείτε εκεί προς τα μεσάνυχτα στο Open, στην εκπομπή Status Quo, όπου θα έχουμε και εκεί ενδιαφέροντα πράγματα να σας πούμε. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Interwet & Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
9: 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Είπα, η Παναθηναϊκός κατέθεσε στη ΔΕΑΒ αίτημα αναστολής της ποινής του γηπέδου Απόστολος Νικολαίδης, καθώς ταυτοποιήθηκαν οι υπέτη που προκάλεσαν την τιμωρία. Η Rangers κοιτάει την περίπτωση του αριστερού μπακ της ΑΕΚ, James Penrice, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της σκοτσέζικης Herald. Μπήκαμε με αυτοπεποίθηση για τον τίτλο στα playoffs, αλλά δεν τα καταφέραμε, δήλωσε ο Ντάνι Γκαρθία εν ώψη της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό. Ο Ντάνι Ποντένσε δεν θα δώσει το παρόν στην αναμέτρηση των δύο αιωνίων. Δύο σημαντικές επιστροφές μετράει ο ΠΑΟΚ εν ώψη ΑΕΚ. Ο Γιώργος Γιακουμάκης και ο Χόρχε Σάντσες προπονήθηκαν κανονικά εν ώψη του ντέρμπι της Τετάρτης. Εντός της ημέρας θα γίνει γνωστή η κατάσταση των τραυματιών του Άρη, Πέρεθ και Φαμπιάν. Με μοναδική απουσία τον Ουναή Γκαρσία θα αντιμετωπίσει ο Πανετολικός στην ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Χωρίς τους Κοσονού, Μούργο, Σουρλή, Αποστολάκη, Αναγνωστόπουλο, Γκρόζο και Σίστο θα ταξιδέψει η ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Ο Σέρχιο Ράμος έχει εντείνει τις προσπάθειές του τις τελευταίες ημέρες με συνεχόμενες επαφές με τους ανθρώπους της Σεβίλης προκειμένου να προχωρήσει το θέμα της αγοράς του συλλόγου. Η Τσέλσι εξετάζει την περίπτωση του Τσάμπι Αλόνσο για τη θέση του προπονητή σύμφωνα με το Athletic. Για την Premier League τότε να μιλήσει 1-1. Για τη La Liga Ράγιο Βαγεκάνο Τζιρόνα 1-1. Για τη Serie A Νάπολη Μπολόνια 2-3. Αμφίβολος για την αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό είναι ο Μπράξτον Κι. Ο Αμερικανός φόρουαρντ έχει υποστεί κατάγμα στη μύτη στον αγώνα κόντρα στην Μπασκόνια, όπως ενημέρωσε η Ισπανική ομάδα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα καταλληλότητας του T-Center. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διαξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετέχουν, τόνισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στην Α1 Handball γυναικών, ο ΠΑΟΚ επικράζεται της Νέας Ιωνίας 28-24 και έκλεισε θέση στους τελικούς κόντρα στην ΑΕΚ. Συνεχίζει για την νέα σεζόν στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού η Ρένια Καρλάφτιο, αφού ο Εραστέχνης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με την διεθνή Ελληνίδα Γκάρτ Φόργουρτ για 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 1 ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Ιντερβέτεν Σπορτ. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: seule. Il n'y a plus d'hommes ici. Ils ont tous été raflés après le coup d'État. Alors un jour, on s'est dit que si un homme venait, il serait celui de toutes.
1: Bonjour.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Πουρναρά. Αγωνιστική χαιρετισμή στους δρόμους. Θα μιλήσουμε για το Υπουργείο.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Τι έβαλες τώρα, τι ακούσαμε πριν. Ακούω κάτι γαλλικά, τι ήταν αυτό?
2: Δεν το έχεις δει?
3: Όχι, τι ήταν αυτό?
2: Προσεχώς σε όλες τις οθόνες. Ο θεριστής. Ποναπάρτης και τα λοιπά.
3: Τι, παίξαμε τρέιλερ.
2: Ναι, ναι, τρέιλερ της ταινία. Προσεχώς. Σε όλες τις οθόνες.
3: Είναι χορηγός.
2: Όχι, είναι προσεχώς σε όλες τις οθόνες. Όσοι δεν το έχετε δει, να πάνε το δείτε.
3: Ο θεριστής.
2: Ο θεριστής.
3: Μάλιστα.

0: Κακός σημαίνει τρως.
1: Τώρα έχω αυτό που το βρήκε.
2: Αυτό είναι Harry Clean όμως. Εντάξει, εσύ βάζει εθεριστή και τρέιλερ. Αυτό είναι, ναι, δεκαετία 90. Harry Clean είναι πολιτικό σημενητρό. Επειδή είναι επίκαιρο λόγω και το πόθεν έσχεσαι, έτσι.
1: Συγγνώμη, δηλαδή είναι επίκαιρο το πόθεν. Πολιτικό σημενητρό. Και με κατηγορεί για το θεριστή που έβαλα την ταινία που είναι προσεχώ κινηματογράφου.
2: Το θεριστή δεν το κατάλαβα. Εγώ ήταν και στα γαλλικά. Ενώ αυτό είναι ξεκάθαρο. Ελληνικά πολιτικό σημενητρό. Harry Clean δεκαετία 90.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Καλά ξεκινήσαμε.
2: Ωραία, ωραία, ναι. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Είστε σωστά συντονισμένοι. Ακούτε 9.43. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο.
2: Και εσείς στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Το λέω άλλη μια φορά. 6939-943-943. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Μεταξύ μας τώρα και χωρίς καμία ένδειξη μομφής. Αυτό το κάνει συνήθως ο κύριος Γεωργιάδης. Έχεις να πεις κάτι σήμερα καινούριο?
1: Ναι, ο ανασχηματισμός που έρχεται.
2: Ναι, έρχεται πάλι ανασχηματισμός.
1: Υφυπουργός. Ναι, μπορεί να γίνει και ανασχηματισμός χωρίς να είναι κάποιος με καταγγελίες. Δηλαδή χωρίς να παραιτηθεί κάποιος. Να κάνουμε και ανασχηματισμό. Μπορεί και αυτό η κυβέρνηση.
2: Ωραία.
1: Δεν, μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει.
2: Ναι, το έχει κάνει.
1: Τι έχει κάνει?
2: Δεν το έχει κάνει, αυτό δεν έχει γίνει ανασχηματισμός. Με πρωτοβουλία Μητσοτάκη.
1: Με πρωτοβουλία, σε
2: χωρίς παραιτήσεις. Χωρίς
1: όχι.
2: Χωρίς να παραιτηθεί κάποιος.
1: Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Λοιπόν, Υπουργείο Μεταφορών.
2: Υπουργείο Μεταφορών, όχι. Αλλάζει.
1: Ο υφυπουργός έχει ήδη φύγει και δεν το ξέρει ακόμα. Δεν το έχει ανακοινωθεί. Το έχει ανακοινωθεί, αλλά δεν.
2: Τι πρόβλημα υπάρχει στο Υπουργείο Μεταφορών?
1: Τώρα ναι, ειρωνεύεσαι από τους βουλευτές, δεν είναι καλό.
2: Ποιος ειρωνεύεται? Ο υφυπουργός ειρωνεύεται βουλευτές.
1: Τώρα και.
2: Και θα γίνει.
1: Όχι ότι ο υπουργός κάθεται γερά στην καρέκλα του.
2: Ο υπουργός είναι ο κ. Κυρανάκης.
1: Ναι, δεν κάθεται και αυτός γερά στην καρέκλα του.
2: Μάλιστα.
1: Παρότι λύνει ενίοτε το, πρόβλημα.
2: Περίμενε λίγο. Δεν πάμε το φθινόπωρο, δεν πάμε για εκλογές. Τι ανασχηματισμό να γίνει? Δηλαδή, λίγους μήνες το καλοκαίρι, τι χαρτοφυλάκιο είναι να λάβει ο Άρος, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο? Τον Αύγουστο η Βουλή θα κλείσει.
1: Αν πάμε λοιπόν για εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Όπως ναι. Έχει πει ο κ. Γεωργιάδης, όπως είπε χθες ο κ. Χατζηδάκης, ότι δεν είναι προώρες.
2: Δεν είναι προώρες. Τέλη Σεπτέμβρη, αρχίζει Οκτώβρη.
1: Όπως έχουν πει και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και όπως και ο Πρωθυπουργός δεν τρελαίνεται πια να λέει όχι, τότε θα γίνουν.
2: Ναι.
1: Δεν είναι, ξέρεις, με έπαρση.
2: Ναι.
1: Δεν θα έχουν προλάβει πριν να κάνουμε έναν ανασχηματισμό, να τονώσουμε λίγο τις αλλαγές εκείνα.
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι σε κάθε ανασχηματισμό, όταν παραλαμβάνει κάποιος ένα χαρτοφυλάκιο, να αποδίδει, να του δίνεις και τον χρόνο να δείξει τις δυνατότητες του και τις επιδόσεις του. Άμα είναι σαν τον κύριο Λαζαρίδη και σαν τον κύριο Άριστο. Μία ήρθα, μία με έδιωξε, δεν προλαβαίνω να αποδώσω.
1: Αυτό όταν μιλάμε για πολιτική η οποία έχει στόχο το καλό του τόπου.
2: Μα αυτό είναι εξορισμού η πολιτική.
1: Η πολιτική εξορισμού είναι, σημαίνει τρός. Πολιτικό σημαίνει τρός. Το είπε ο κύριος Χαρικλίν. Ο Χαρικλίν. Συγγνώμη. Εσύ το έβαλες, το διάλεξες. Πολιτικό σημαίνει τρός. Ο στόχος μας δεν είναι το καλό του τόπου. Ο στόχος μας είναι να βγούμε.
2: Είναι και αυτό. Αλλά να βγούμε για το καλό του τόπου.
1: Όχι, να βγούμε.
2: Τελειώνει εκεί.
1: Πολιτικός σημαίνει τρός. Βοηθήστε μας στο 6939-943-943 και εσείς, αν θεωρείτε ότι όλοι αυτοί που υδρώνουν τη φανέλα, και θυμάμαι την κίνηση του κυρίου Γεωργιάδη, υδρώνουν και είχαν και το χέρι στο μέτωπο.
2: Ήθελε να είναι παραστατικός.
1: Ναι, και χεράτα. Ναι. Έχουν πόσα χεράτα στους δρόμους περπατάνε.
2: Το χεράτα δεν είναι του κύριου Γεωργιάδη, είναι αλληνού.
1: Εντάξει, έχουν σφίξει χέρια.
2: Έχουν σφίξει χέρια.
1: Χεράτα, το ίδιο κάνει. Λοιπόν, για να βγουν βουλευτές, πιστεύετε ότι θέλουν να βγουν βουλευτές και πρωθυπουργοί και υπουργοί κτλ. Κτλ. Για το καλό το δικό σας ή για αυτό που λέει ο Χαρικλίν? Δηλαδή, έτσι που διάβασα τη συνέντευξη και την ξαναδιάβασα και την ξαναδιάβασα του κυρίου Δημητριάδη που λέει για την πατρίδα, ρε.
2: Ότι το έκανα για την πατρίδα.
1: Για την πατρίδα.
2: Ναι.
1: Βέβαια, άλλα είπε στον εισαγγελέα στον Ιωαννίου Πάγου για την πατρίδα, άλλα είπε στη χθεσινή συνέντευξη για την πατρίδα. Φωνάζει το Πασόκ πάλι εκεί για τις πατρίδες. Αυτό η πατριδοκαπηλεία μου αρχίζει να μ' αρέσει τελικά.

0: Λοιπόν, έχουμε και τη δήλωση του κ. Ζαχαριάδη. Την είδες?
1: Για πες μου.
0: Ο Τσίπρας δεν κατεβαίνει για τους λόγους που είπαμε. Ότι θέλει να βγει, ότι πολιτικό σημαίνει τρός κτλ. Κατεβαίνει γιατί δεν μπορεί το Πασόκ. Δεν είναι ικανό το Πασόκ.
1: Το είδα. Ότι αποδείχθηκε, λέει, ότι το Πασόκ δεν μπορούσε να ενώσει την κέντρο αριστερά και γι' αυτό το λόγο κατεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Καλά, δεν είναι εντελώς λανθασμένη αυτή η διατύπωση, γιατί σε περίπτωση που το Πασόκ είχε 22%, ναι, ο Τσίπρας πού να βρει το κουράγιο και να πει ότι θα κατέβω κι εγώ. Για να ξεφτυλιστεί.
0: Συγγνώμη.
1: Κατεβαίνει γιατί βλέπει ότι οι υπόλοιποι είναι πολύ ρηχά.
0: Πάμε λίγο δημοσκοπικά. Το Πασόκ δίνει 12 με 14, σωστά?
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Δημοσκοπικά, ο κύριος Τσίπρας που δείχνει ένα διψήφιο.
1: Ναι, δεν δείχνει και αυτός κάτι ιδιαίτερο.
0: 12 με 14 δείχνει, ναι, και αυτός. Από πού θα το πάρει?
1: Δεν δείχνει κάτι ιδιαίτερο.
0: Ναι, από πού θα το πάρει? Ποιον θα ρίξει πρώτα? Το Πασόκ.
1: Το Πασόκ θα ρίξει. Πολύ. Μα αυτό θέλει να πει.
0: Άρα ποιον εξυπηρετεί ο κύριος Τσίπρας?
1: Στην προκειμένη κατάσταση, στην επόμενη τετραετία, τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Αυτό. Άρα λοιπόν κατεβαίνει,
1: ναι, Τσίπρα,
0: εξυπηρετώντας τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστό.
0: Για μία ακόμα διάσπαση, όπως τη λένε, της κεντροαριστεράς.
1: Ωραία, αλλά δεν τον νοιάζει η επόμενη τετραετία. Σου λέει, ας βγει ξανά ο Μητσοτάκης. Τον νοιάζει η μεθεπόμενη τετραετία. Σου λέει,
0: είπε,
1: θα να διαλύσω το Πασό και να αναλάβω εγώ όλη την κεντροαριστερά. Ας βγει άλλη μια φορά η Νέα Δημοκρατία και εγώ στη μεθεπόμενη θα χώρω το πεδίο.
0: Και δεν το λέει.
1: Εντάξει, η δική μας ερμηνεία είναι αυτή.
0: Ναι. Εχθές είπε ότι εγώ δεν κατεβαίνω για δεύτερος, κατεβαίνω για πρώτος.
1: Εντάξει, δεν θα πει ότι θα κατέβω για να βγω δεύτερος. Το προετοιμάζει από τώρα.
0: Το ποιο?
1: Τώρα σου λέω θα βγω πρώτος. Όλοι αυτό θα πούνε.
0: Άρα λοιπόν, η κάθοδος Τσίπρα αυτή τη στιγμή, διορθώστε με παιδιά, βοηθήστε με κι εσείς, αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, αυτό είναι αληθές. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί χαντακώνει και το Πασόκ. Προφανώς. Λοιπόν, το νέο κόμμα έρχεται τον Ιούνιο. Πάντως, η είδηση την οποία. Θεωρείται είδηση. Ναι. Την οποία έδωσε.
0: Δεν θα λέω γυναικεία ονόματα, μας είπε χτες.
1: Ναι.
0: Ετοιμαστείτε, μας είπε χτες. Ξέρω εγώ, πληθήκαμε εμείς. Πάνω κάποιο που σημαίνει κάτι.
1: Ναι, ήμασταν έτοιμοι. Ναι.
0: Έσω έτοιμος. Πάντως, τον κύριο Τσίπρα τον έχω αδικήσει.
1: Για πες μου.
0: Γιατί τον έλεγα μόνο συνάδελφο του Παπαδιαμάντη.
1: Ενώ τι είναι.
0: Είναι συνάδελφο του Παπαδιαμάντη και του Φόσκολου.
1: Και του Φωίνη και σκηνοθέτη.
0: Διότι και βιβλία γράφει και σύριαλ με επεισόδια πολλά γράφει και βλέπουμε ότι έχουν και κάποια ακροαματικότητα.
1: Ναι. Και να δούμε αν έχει happy end τελικά.
0: Είχε κανέναν του Πασόκ εκτές? Εγώ δεν είδα κάποιον.
1: Του Πασόκ.
0: Ναι, του Πασόκ.
1: Από το ανδρολογικό Πασόκ, όχι.
0: Όχι. Τι είδες πρόσωπα.
1: Όχι, εντάξει, το από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Δεν μου έρχεται ποιος ήταν από το ΠΑΣΟΚ. Ήταν,
0: ναι,
1: από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ δεν είδα κάποιον του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, όσους μου έρχονται στο μυαλό αυτή τη στιγμή που ήταν χθες στο Χαλάνδρη, στη Ρεματιά, στο θέατρο Ρεματιάς, ήταν από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η συνάδελφο δεν ξέρω αν είπε αλήθεια, ότι η τροχία πήγε και έγραφε ότι είχαν παρκάρει παράνομα, λέει, χθες.
1: Χθες την εκδήλωση του Τσίπρα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Συνάδελφος το είπε, το κλέβω από συνάδελφο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αν έγινε αυτό.
1: Ρε παιδιά, για να ακούσουμε Τσίπρα, καβαλάμε και πεζοδρόμια δηλαδή. Ναι. Δηλαδή να είμαστε και κάπου.
0: Αλλά δηλαδή, αν έγινε αυτό.
1: Μια ευαισθησία από την ελληνική αστυνομία, ρε παιδιά.
0: Θέλω να δω να μιλάει κάπου ο πρωθυπουργός και να πάνε να γράψουν κλήσεις επειδή πάρκαραν παράνομα.
1: Ναι. Ξέρεις, και τώρα θα ήταν μετά. Ξέρεις που θα βγει ο Αλέξη μετά με τα μπούνια.
0: Δεν το έχω διασταυρώσει. Αλλά όποιος, άκουσες συνάδελφο, τον οποίο δεν πιστεύω.
1: Όποιος σας έκλωσε, σε όποιον κόψανε κλήση, στείλτε σε μένα. Θα τις πληρώσω όλες εγώ.
0: Ποιος?
1: Όλοι ο Τσίπρας. Άμα το έλεγε αυτό θα βγει.
0: Ότι
1: φέρετε τις κλήσεις σε μένα, θα τις πληρώσω εγώ. Είναι μια πρόταση που δίνω εγώ τώρα στην Αμαλία.
0: Πανελλαδικά.
1: Όχι, μόνο για αυτούς που ήταν χθες εκεί.
0: Δεν βγαίνεις με τόσους.
1: Αλλά ναι, δεν βγαίνεις. Ναι. Εκτός, ξέρει, αν πάει καλά, πιλωτικά, αν πάει καλά για όσους ήταν στη Ρεματιά,
0: ναι,
1: να το επεκτείνει πανελλαδικά μετά.
0: Ότι φέρετε τις κλήσεις εδώ.
1: Ναι, φέρετε, θα τις πληρώνω εγώ τις κλήσεις.
0: Λοιπόν, να φύγω μολικά και να πάω και σε κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Εγώ σας είχα πει εδώ και το καιρό ότι το ότι θα πολεμάω με τους Πέρσες το 2026 και το 2025, δηλαδή δεν το πίστευα. Αλλά το ότι θα ξαναβρω και το μίδα μπροστά μου, ούτε αυτό το πίστευα. Όλες οι παροχές, όλα τα επιδόματα θα τσεκάρονται από το μίδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Καινούριο είναι αυτό.
1: Καινούριο είναι σαν το παρέ.
0: Άλλο είναι το
1: παρετσάδε. Τώρα,
0: παρετσάδε.
1: Επειδή σήμερα έχουμε και τον πρώτο ημιτελικό του Eurovision, το Φέρτο, έχει βγει η ΑΔΕ.

0: που μοιράζει τροφή για σκέψεις, συμβουλές για πολιτικούς αρχηγούς. Εδραίωσε την εξουσία σου, καταστρέφοντας τις επικίνδυνες φιλοδοξίες των αντιπάλων. Εφάρμοσε την τακτική να είσαι παντού, μυστική αστυνομία. Αγόρασε αφοσίωση και τέλος όλοι είναι αναλώσιμοι εκτός από σένα. Ο Μίλτος, ο οποίος λέει καλημέρα, λύστε μου μία απορία. Γιατί να θέλει κάποιος να κυβερνήσει τη χώρα μετά από 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία που δεν θα έχουν μείνει ούτε πόμολα. Συγγνώμη για την ορθογραφία, είναι αυτόματη από το κινητό.
1: Εγώ πάντως δεν διαχωρίζω τον είναι Τσίπρας αν είναι Μητσοτάκης. Εγώ μένω με το Χάρι Κλίν. Πολιτικός σημαίνει τρός. Εγώ είδα σπίτια, είδα καταθέσεις. Μα σε μένα τώρα. Είδα επενδύσεις. Τι έγινε με τον κύριο Ανδρουλάκη, του ξέφυγε ένα εκατομμύριο.
0: Εντάξει, βέβαια, του ξέφυγε ένα εκατομμύριο.
1: Εντάξει.
0: Εσύ δεν έχει τύχει να χάσει ένα 50 ευρώ και να λες που το έχω βάλει πτώχεια και να το βρει στη Βερμούδα που φοράει τι.
1: Μέχρι 2 ευρώ έχω εγώ αυτό. 50 ευρώ είσαι πολύ λάτζερ, παιδί μου. 50 ευρώ και να μην ξέρω που το έχω. Ένα 2 ευρώ εντάξει που ήθελα να το δώσω στην κόρη μου.
0: Ναι.
1: Και λέω πού το είχα βάλει τώρα, 50 ευρώ να μην ξέρω που είναι.
0: Ναι, είπε στο Πόθεν Έσχες του 23, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε το 1 εκατομμύριο, είχε δηλωθεί. Τώρα έλειπε αυτό το 1 εκατομμύριο και αποδόθηκε σε λάθος εκ παραδρομής του λογιστή ότι ξέχασε να το δηλώσει, ήταν σε καταθέσεις του εξωτερικού.
1: Ο κύριος Τραμανός χτες λοιπόν σε συνέντευξή του είπε καταλαβαίνετε τι θα είχε συμβεί αν αυτό το λάθος.
0: Το είπαν πολύ αυτό.
1: Αν αυτό είχε κάνει ο Πρωθυπουργός. Μόνο ο Πρωθυπουργός δεν του είπε ένα εκατομμύριο, να δεις θα του είπε, αλλά εντάξει, το ίδιο είναι. Είναι το 2 ευρώ το δικό μου, το εκατομμύριο το Ανδρουλάκη, το δις του Πρωθυπουργού. Είναι για τα ίδια λεφτά μιλάμε.

0: Η Σοφία μου λέει ότι είμαι και εγώ πολύ large με το διεύρο.
1: Είσαι large με το διεύρο.
0: Τα μαζεύουμε, λέει, τα δίευρα.
1: Ναι.
0: Σοφία, τι να σου πω, μέχρι εκεί θα μπορούσα
1: κοίτα,
0: να
1: κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τώρα, αν μαζεύεις.
0: Σαν τον Μπρουναρά που λέει.
1: Αν μαζεύεις
0: ένα 50 ευρώ.
1: Εντάξει, έβαλα ένα 50 ευρώ.
0: Ναι, είδες, άμα είσαι large, αυτός είναι large. Εγώ ένα διεύρο πολύ να το χάσω.
1: Άμα μαζεύεις, Γιώργο, διεύρο, διεύρο, μονοεύρο, μονοεύρο, ένα κομποδεματάκι στο τέλος του μήνα το κάνεις.
0: Φασούλι, το φασούλι.
1: Αυτό.
0: Γεμίζει το σακούλι. Mm. Λοιπόν, καλά κάνουμε και κρίνουμε και κατακρίνουμε μερικές φορές με καλή διάθεση. Πολιτικός ημεντρός, λέει ο Χαρικλίν. Δεν το λέμε εμείς. Ο Χαρικλίν το είπε τη δεκαετία του 90. Αλλά πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με το κομμάτι που είναι το μοναδικό φουγάρο αυτής της χώρας. Με το κομμάτι του τουρισμού. Άλλη δήλωση που άκουσα κάπου κυβερνητικά στελέχη, ότι εφόσον έχουμε ακρίβεια τώρα, αυτοί που θα έρθουν, λέει, θα πληρώσουν πιο πολλά.
1: Και τι άρθρα μας μένουν περισσότερα.
0: Άρα θα μας μείνουν περισσότερα. Το θέμα είναι να δούμε τι κάνουμε για να έρθουν, να δούμε τι κάνουμε για το αν μπορούν να έρθουν, και μερικές φορές χρειάζεται και μια επιβράβευση, και το λέω με γνώση του τι λέω, όταν πραγματικά γίνονται κινήσεις να αλλάξει το ρου μιας ολόκληρης περιοχής. Και το λέω γιατί έχω στην τηλεφωνική γραμμή, εδώ έχουμε τηλεφωνική γραμμή, τον κύριο Μιχελόγκνα, αντιπεριφερειάρχη τουρισμού της Πελοποννήσου. Καλημέρα, κύριε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, και όταν θα κατέβουμε προς τα κάτω, γιατί ο Μπρουναράς ήρθε, εγώ δεν κατάφερα, θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, η αντιπεριφέρεια και το κομμάτι του τουρισμού συνεχώς κάνει πράγματα. Προχθές που ήταν και ο Πάνος κάτω, είχατε ακριβώς ποια εκδήλωση, δεν θυμάμαι εγώ, κύριε Μπρουναρά, θυμίστε μας.
1: Σε ποια εκδήλωση, στο Μεσσηνία Φόρουμ αναφέρεσαι?
0: Ναι.
1: Ναι,
2: στο Μεσσηνία Φόρουμ.
1: Ναι, ναι, και, όχι, δεν ήταν προχθές, ναι, ήταν πριν δύο εβδομάδες.
0: Εντάξει, αυτό το προχθές.
1: Τρόπος τι λέει.
0: Λοιπόν,

0: και συνεχίζονται και γίνονται πράγματα για να αλλάξουν το ρου της κατάστασης της επισκεψιμότητας της Πελοποννήσου. Είναι μια ευκαιρία που λέμε όλοι, πρώτον γιατί δεν έχετε εισιτήρια για να έρθετε με καράβια και αεροπλάνα όταν είναι για Έλληνες, και μετά από εκεί και πέρα είναι το ότι έχουμε πολλές επιλογές και ακόμα κρατάτε τις τιμές προσβάσιμες για το μέσο, είτε Έλληνα, είτε Ευρωπαίο, είτε Αμερικανό. Πείτε μας κινήσεις που ετοιμάζετε.
1: Η Πελοπόννησος είναι μια μεγάλη περιοχή και πράγματι οι επιμέρους προορισμοί της μπορούν να ικανοποιήσουν διαφορετικές κατηγορίες ζήτησης. Άρα υπάρχουν περιοχές όπως η Ανατολική Αρκαδία, οι οποίες μπορούν να απευθυνθούν μάλλον στο μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων για διακοπές, ακόμα και η Ιδική Θάλασσα, και άλλες περιοχές βέβαια που είναι πολύ πιο premium η προσφορά. Και προφανώς εκεί τα περιθώρια όσον αφορά τη ζήτηση μικραίνουν. Τώρα εμείς κάνουμε προσπάθεια, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πουρναρά, όχι μόνο για να αυξήσουμε τη ζήτηση, να φέρουμε περισσότερο κόσμο, προσπαθούμε να καθοδηγήσουμε τη ζήτηση και ως προς το περιεχόμενό της. Άρα δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς θα έρθουν, έχει να κάνει και με το τι θα κάνουν όταν θα έρθουν εδώ και το πότε θα έρθουν βέβαια. Γιατί ξέρετε, υπάρχει όλη αυτή η μεγάλη κουβέντα σε σχέση με τη διεύρυνση της τουριστικής περίοδου, η οποία σε κάποιο βαθμό έχει επιτευχθεί έτσι, και σε εθνικό επίπεδο και σε εμάς στην Πελοπόννησο. Αλλά έχει να κάνει και με το ότι για προορισμούς όπως η Πελοπόννησο που έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό κλινών, ξέρετε, εμείς έχουμε 41.000 κλίνες. Άρα δεν είμαστε ένα πολύ μεγάλο μέγεθος. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία από αυτές τις κλίνες να προσπαθούμε να παίρνουμε ό,τι περισσότερο γίνεται και ως προς τον χρόνο της χρήσης τους, να το πούμε απλά, αλλά και ως προς το περιθώριο κέρδος πάνω τους.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Όπως αλήθεια είναι σε μία μικρή έρευνα που έκανα ότι τυχαία το δίνω διάφορα μέρη, αλλά ένα που το ξέρει όλη η Ελλάδα, που είναι εύκολο να το καταλάβουν, ότι πρώτα γέμισε η γέφυρα και μετά η μονεβασιά. Αυτό είναι κατανοητό. Και δεν μιλάω για Έλληνες τώρα, μιλάω για κρατήσεις που έχουν γίνει. Πρώτα γέμισε η γέφυρα και μετά η μονεβασιά. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά η γέφυρα γέμισε ένα μήνα πριν. Οι κρατήσεις που έχει είναι ένα μήνα πριν από αυτές που έχει η μονεβασιά. Άρα, μήπως είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό ο ένας μήνας πριν, και ας είναι και πιο low budget αυτοί που έρχονται.
1: Έχει να κάνει και με το τι προσφέρεις, κύριε Γεωργιάδη, γιατί τα κοινά θα είναι διαφορετικά πράγματα. Εμείς, ξέρετε, ακόμα και στην Πελοπόννησο που δεν είμαστε ιδιαίτερα αναπτυγμένοι, όπως άλλοι προορισμοί που βλέπετε, Κρήτη, ας πούμε, και πάλι το μεγαλύτερο κομμάτι της ζήτησης για εμάς είναι η αλλοδαπή, έτσι. Είναι δηλαδή η επισκέπτες εξωτερικού, δεν είναι οι Έλληνες. Και όπως και να το κάνουμε, όταν ένας προορισμός είναι τόσο μεγάλος όπως η Πελοπόννησος, πρέπει στη στόχευσή της να έχει τσαόρες εξωτερικού. Δεν μπορεί δηλαδή τις αναπτυξιακές μας δυνατότητες να τις ικανοποιήσουμε μόνο με τους ημεδαφούς επισκέπτες. Τέλος πάντων, σε αυτό το πλαίσιο, και εμείς, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πουρναρά, προσπαθούμε να αναπτύξουμε και διάφορα επιμέρους προϊόντα, δηλαδή τα θεματικά τουριστικά προϊόντα που λέμε. Γι' αυτό και αυτές τις μέρες, δηλαδή και τώρα καθόλου προς τα εκεί είμαι, αυτές τις μέρες έχουμε στην Πελοπόννησο ένα event το οποίο ονομάζεται Adventure Week. Αφορά σε μια συνεργασία που κάνουμε με έναν φορέα από το εξωτερικό, το σημαντικότερο φορέα στο κομμάτι του Adventure Tourismου, το Adventure Travel and Trade Association, το οποίο σαν project τι μας βοηθάει να κάνουμε, να σχηματοποιήσουμε καλύτερα και να προβάλλουμε περισσότερο την προσφορά μας σε αυτό που λέμε στην Ελλάδα τον εναλλακτικό τουρισμό. Το λέω με αυτόν τον όρο, δεν είναι ο πιο δόκιμος πλέον, αλλά στην Ελλάδα όταν συζητάμε για μονοπάτια, καγιάκ στη θάλασσα κτλ. Κτλ.
2: Ναι, είναι αυτό εναλλακτικό.
1: Το χρησιμοποιούμε όλοι, εναλλακτικός τουρισμός. Okay.
2: Ωραία.
0: Και έχουμε και συνέντευξη τύπου γι' αυτό. Πότε είναι αυτή η συνέντευξη τύπου για να ενημερωθεί και περισσότερο κόσμος? Εμείς σας βγάλαμε πρώτοι γιατί παρακολουθούμε την Πελοπόννησο και βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται. Πότε είναι η συνέντευξη τύπου και να κλείσουμε με αυτό?
1: Έχω μια συνέντευξη τύπου σήμερα το απόγευμα. Θα είναι και μας έχει κάνει τη τιμή και είναι βάλλον και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΤΟ, ο κ. Φιωρεντίνος.
2: Μείνετε λίγο στη γραμμή.
0: Μείνετε λίγο στη γραμμή και πάμε
2: σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από το Γαλάνι. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνι in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνι in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη. Στον 943. Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 9:30.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Επιστρέφουμε στον κύριο Μιχελόγκονα, τον αντιπεριφερειάρχη τουρισμού της Πελοποννήσου.
2: Ναι, γιατί
0: να αποδεσμεύσουμε κιόλας.
2: Κοπήκαμε λίγο ωραίο να ολοκληρώσουμε, γιατί πέσαμε πάνω στις διαφημίσεις, κύριε αντιπεριφερειάρχα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, άρα είναι το κλείσιμο σήμερα με τη τέτοια τύπου όλη αυτή τη διαδικασία που κάνουμε για να προβάλλουμε αυτό το κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού. Και η ιδέα της είναι να ενημερώσουμε το κοινό και εσωτερικά αλλά και σε εθνικό επίπεδο ότι υπάρχει μια στρατηγική, την υπηρετούμε εμείς, την υπηρετεί και ο ΕΟΤ, η οποία τελικά κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό το ήλιος και θάλασσα που έχουμε συνηθίσει, από αυτό που δίνουμε πάντα ως σταθερό προϊόν. Γιατί ξέρετε, είναι άλλο πράγμα να το λέμε στα λόγια και άλλο πράγμα να γίνεται και η πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν που έχουμε κάνει εδώ αυτές τις μέρες είναι μια πραγματικότητα για να αναπτύξουμε κάτι εναλλακτικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Μιχαλόγκρα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Την καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Μιχελόγκονας, ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού στην Πελοπόννησο.
0: Αλλάζουν τα πράγματα στο μεγάλο νησί σου.
2: Στο μεγάλο νησί, ναι.
0: Τώρα λέμε την Κρήτη. Κοίτα, μεγάλο νησί. Άμα λέμε την Κρήτη, Πελοπόννησο, τι είναι.
2: Εναλλακτικός τουρισμός. Και εμένα μου αρέσουν όλα αυτά. Και είμαι υπέρ στα μονοπάτια, διαδρομές και όλα αυτά. Γιατί ξέρεις τι, γιατί έχουμε συνδυάσει.
0: Και εγώ για τους άλλους.
2: Το είπε ο κύριος Μιχελόγκονας τώρα στο τέλος. Ότι έχουμε συνδυάσει τον τουρισμό μόνο με ήλιο, καφέ, θάλασσα.
0: Και, και καλαμαράκια αυτά που τα
2: βάζουν. Και καλαμαράκια, ναι. Δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή ναι, υπάρχουν και άλλου είδους δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να εντάσσονται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο.
0: Καλά,
2: του τουρισμού.
0: Και παγωμένη μπύρα, λέω εγώ.
2: Και παγωμένη μπύρα.
0: Και τώρα που είπαμε νησί, μου φεύγει έτσι, μου φύγε λίγο το νησί και στη Λέσβο.
2: Στη Λέσβο, ναι.
0: Καινούργιες κινητοποίησεις.
2: Ναι,
0: σκοτώνουν τα θανατώνουν τα ζώα, ναι. Δεν βρίσκουν
2: για λύση, πυρετό,
0: δεν έχουν επιχορηγήσεις, δεν έχουν. Δηλαδή,
2: ποιος είναι υπουργός αγροτικής ανάπτυξης τώρα,
0: ένας Ευρωπαίος. Ευρωπαίος δεν είναι.
2: Ο Ευρωπαίος είναι. Ναι.
0: Ευρωπαίος.
2: Ναι, ναι. Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το έργο του κ. Λαζαρίδης και αυτό έχει μείνει, είναι βραχνά σε αρκετό κόσμο, όπως μαθαίνω εγώ από το ρεπορτάζ που κάνω στους δρόμους δηλαδή που γυρνάω. Λένε ότι ο κύριος Λαζαρίδης δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το έργο του.
0: Υφυπουργός ποιος είναι?
2: Στο Υπουργείο.
0: Υφυπουργός είναι ένας με πτυχίο.
2: Ναι, με υπουργός είναι με πτυχίο. Ο υπουργός είναι ο κύριος
0: Σχοινά.
2: Ο κύριος Σχοινάς είναι Ευρωπαίος.
0: Υφυπουργός με πτυχία.
2: Ναι. Ο οποίος κύριος Σχοινάς, μιας και το αναφέραμε τώρα, γιατί ξέρεις, έχω πληροφορίες και ρεπορτάζ για διάφορα θέματα.
0: Πώς μιλάς,
2: είναι διάφορα θέματα.
0: Και μια που τα αναφέραμε δε, τώρα,
2: επειδή εγώ δεν τα σημειώνω πάντα. Δεν είμαι σαν και εσένα που έρχεσαι με χαρτί και στυλό και αυτά. Δεν τα σημειώνω, τα έχω στο μυαλό μου.
0: Σε όλη τη ζωή. Ό,τι δεν γράφω το έχω σε χρόνο.
2: Πολλές φορές μου έρχονται πάνω στην κουβέντα.
0: Δηλαδή,
2: μιας και είπαμε κύριο Σχοινά, ο κύριος Σχοινάς να ξέρεις ότι φτιάχνει επειδή θα είναι υποψήφιος κατά πάσα πιθανότητα στις εκλογές, ναι. Και ξέρω ότι φτιάχνει δικό του επιτελείο, δική του ομάδα για να είναι μάχημος στις επόμενες εκλογές.
0: Όπως όσοι, όλοι όσοι κατεβαίνουν θα φτιάξουν το επιτελείο του, την ομάδα του. Ο Χρήστος λέει: καλημέρα, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Χατζηδάκης δεν έχει δουλέψει ποτέ. Τα λεφτά που τα βρήκε, εκτός αν έχει δουλέψει και δεν το θυμάμαι. Όλοι έχουν δουλέψει με του κόμματος, κύριε Υπουργέ.
2: Είμαι, αυτό ήταν η ταινία.
0: Από τόσο δα μικρός είμαι στο κόμμα. 18 χρονών είμαι στο κόμμα. Τι είπε, θέλετε τώρα, που τα βρήκε, είπε ο Μαυρογιαλούρος. Τα άλλα.
2: Κοίτα, η αλήθεια με τα απόθενα έσχες, μιας και σε αυτό αναφέρεται εδώ ο ακροατής, που στον λέμε ο Χρήστος, ο φίλος ο Χρήστος. Κάθε φορά, κάθε χρόνο που έχουμε τα απόθενα έσχες, μαθαίνουμε τα έσχες, ξέρουμε τα έσχες, αλλά όχι τα απόθενα.
0: Ναι. Και τι θες, να σου πω που τα βρήκα?
2: Όχι, λέω.
0: Να σου πω που τα βρήκα.
2: Λέω μία πραγματικότητα. Μαθαίνουμε.
0: Και τι σε νοιάζει εσένα που τα βρήκα?
2: Δικά
0: μου είναι, εγώ τα έχω, τα δηλώνω. Ναι, εγώ τα έχω, τα δηλώνω. Εσένα σε νοιάζει που τα βρήκα?
2: Δεν με νοιάζει εμένα.
0: Εγώ σε ρώτησα εσένα που τα βρήκε, τι έχει?
2: Εγώ έχω κάνει πόθεν έσχες.
0: Ναι, πόθεν πού? Ναι, δεν ξέρω. Έσχες, λες, έχω αυτά. Έχω ένα σπίτι, ένα οικόπεδο και ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, σε ρώτησα εγώ που τα βρήκε. Εγώ σε ρώτησα τι έχει.
2: Δεν με ρώτησε.
0: Σε ρώτησα τι έχει.
2: Σωστό αυτό.
0: Άρα λοιπόν, εσύ γιατί θες να μάθεις δηλαδή προσωπικά δεδομένα που τα βρήκα?
2: Ο κόσμος θέλει να μάθει.
0: Ο κόσμος γιατί θέλει να μάθει προσωπικά δεδομένα?
2: Λες να είναι περίεργος.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, και έτσι όπως το. Όλα συνδέονται σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, μας είπε η κυρία Αναστασία Μίλιου, ο ωκεανολόγος, ότι οι τσούχτερες έρχονται γιατί οι τράτες ασαρώνουν τις θάλασσες και δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Μας είπε ο κύριος Δένδιας ότι φύγανε από τη Λευκάδα οι ψαράδες και πήγανε εκτός Ελλάδας.
2: Και ναι, αλίευσαν, πήγανε εκτός Ελλάδας.
0: Και αλίευσαν αυτοί οι κακοί άνθρωποι και το έφεραν στην Ελλάδα ένα κακό ντρόν. Σωστά.
2: Ναι. Το οποίο ντρόουν, περίμενε παρένθεση, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, ανιχνεύτηκε, βρέθηκε, εντοπίστηκε από τους ψαράδες και όχι από τα σύγχρονα εξελιγμένα συστήματα.
0: Εκτός Ελλάδας ήταν γι' αυτό.
2: Γι' αυτό ήταν.
0: Τα συστήματα ψάχνουν να έρθουν σε εμάς. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας ψαρεύει για να δει πού πρέπει να ρίξει τα δίκτυα του μπας και πάει ένα ψηφουλάκι.
2: Ψαρεύει ψηφοφόρο.
0: Και σπάσει τελείως την κεντροαριστερά για δεν ξέρω για ποιανού βοήθεια. Εδώ το ψάρεμα δηλαδή, να το προσέχετε, παιδιά. Όταν τα περιρρίχνετε και τα τραβάτε όλα και σαρώνετε τις θάλασσες, μετά δημιουργείται πρόβλημα. Έρχονται οι μέδουσες.
2: Ναι. Εκτός αν προλάβεις πριν έρθουν οι μέδουσες και φτάσεις στην Ιθάκη σου.
0: Έρχονται οι τσούχτρες. Ναι. Φτάσεις, δεν φτάσεις, μετά πρέπει να ξαναφύγεις.
2: Εκτός αν μείνεις εκεί.
0: Μέχρι
2: να καταλαγιάσει.
0: Να καταλαγιάσουν οι τσούχτρες που έχεις βοηθήσει
2: και εσύ, να γυρίσεις άνετο.
0: Νομίζω ότι και ο Πουρναράς θα γίνει μεγάλη μεταξύ συνάδελφος του Παπαδιαμάντη και συνάδελφος του Φόσκολου. Πολύ καιρό μας τα λέει αυτά, αλλά και αυτός δημιουργεί.
2: Σου έδωσα χθες μια απάντηση εκπροσώπου. Δεν θυμάμαι τι σου είπα όμως και μου λες η απάντηση τώρα που είναι εκπροσώπου. Δεν ξέρω αν είσαι Τσουκαλάς, αν είσαι Ζαχαριάδης.
0: Έψαχνα να δω.
2: Εντάξει, να δω.
0: Ποια θέση παίρνεις.
2: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Να βάλουμε στην παρέα μας και να καλημερίσουμε τον κύριο Θεόδωρο Παπαθεοδόρου από το ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός. Κύριε Παπαθεοδόρου, την καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα και στους ακροατές και ακροατριές.
0: Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι, ο κύριος Ζαχαριάδης είπε ό,τι είπε σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, πολύ καθαρά, ο Τσίπρας κατεβαίνει διότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ικανό. Ο κύριος Τσίπρας εχθές είπε ότι εγώ θέλω να βγω πρώτος, δεν κατεβαίνω για δεύτερος. Άρα, όταν μιλάμε για δύο κόμματα του κέντρου, της κοντροαριστεράς, της αριστεράς, όπως θέλετε πάρτε το. Για δύο οι οποίοι θέλουν να χτυπήσουν τον Πρωθυπουργό, να αλλάξουν την κυβέρνηση, όπως θέλετε πάρτε το. Που έχουν όμως τον ίδιο στόχο. Σημαίνει σύγκρουση αυτών των δύο καταρχάς?
7: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, γιατί αναφέρατε δύο τοποθετήσεις διαφορετικές του κ. Ζαχαριάδη και του κ. Τσίπρα. Ο κ. Ζαχαριάδης φαίνεται ότι από το ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται σήμερα μετά στη μετακόμιση στο νέο κόμμα του Τσίπρα θα έπρεπε να δώσει τα διαπιστευτήριά του. Διαπιστευτήρια τα οποία θα έχουν σχέση και με την υπεράσπιση του νέου αρχηγού του στο κόμμα το οποίο φέρεται να θέλει να δημιουργήσει, επιλέγει αντί να κάνει αντιπολίτευση στην Νέα Δημοκρατία να κάνει αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Δική τους επιλογή είναι, ούτως ή άλλως έχουμε ξεκαθαρίσει ότι αυτές οι κινήσεις πολυδιασπάσεων στην ριζοσπαστική αριστερά δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το κέντρο ούτε με την κέντρο αριστερά. Και για να απαντήσω σε αυτό που είπατε για τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι νέο πρόσωπο. Ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει ιτηθεί στις εκλογές ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω 6-7 φορές, έχει διασπάσει το κόμμα του άλλες τόσες, κόμμα από το οποίο αποχώρησε όχι γιατί διαφωνούσε αλλά για να προετοιμάσει την επάνωδό του, και στην ουσία αυτή τη στιγμή στείλει ένα σκηνικό όπου διασπώντας το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει ορισμένα στελέχη για να διεκδικήσει την είσοδο του στη Βουλή. Εντάξει, δεν νομίζω ότι όλα αυτά, αν θέλετε, είναι συνταγή επιτυχίας και νίκης. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, μπορεί να πιστεύει ότι εκφράζει την αριστερά, μια αριστερά η οποία υπό τον κύριο Τσίπρα εμάς δεν μας ενδιαφέρει ως συνομιλητής. Να είναι ξεκάθαρο αυτό. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να έχει μια αυτόνομη πορεία και κάθοδο στις εκλογές με το δικό του πρόγραμμα, και βεβαίως δεν ξεχνά αυτό το οποίο είχε ως αποτύπωμα ο κύριος Τσίπρας κατά την διακυβέρνηση του 2015-2019, όταν έπαιξε την Ελλάδα στα ζάρια μαζί με μια ομάδα την οποία την συναντάμε συχνά πυκνά μπροστά μας, πάντα με το κακό παράδειγμα διακυβέρνησης. Επομένως, αυτό το rebranding που επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας, έχω την εντύπωση ότι είναι αναπαλαίωση, και μάλλον από ό,τι βλέπω και από τις πολιτικές στάσεις και συμπεριφορές, αναπαλαίωση με παλιά υλικά. Που αφορά το κομμάτι της ριζοσπαστικής αριστεράς, έτσι όπως έχει απομείνει στην Ελλάδα, στο περιθώριο των πολιτικών εξελίξεων, μεταξύ αυτών που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, που θέλουν να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι δικά τους θέματα, δεν μας αφορούν.
0: Λοιπόν, το άλλο θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε είναι για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Τη λέξη γυρολόγος έχει ακουστεί πολλές φορές. Και συνάδελφοί σας, μάλιστα συγκεκριμένοι συνάδελφοι, λέει: εγώ δεν είμαι πορτιέρης για να κάνω φέρεις κοντρόλ το οποίο έρχεται και το δεν έρχεται στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά κυριαρχεί και ότι κάποιοι μας έχουν πληγώσει στο παρελθόν και θέλουν να ξανάρθουν. Όλη αυτή η διεύρυνση λοιπόν που λέει το ΠΑΣΟΚ, όσοι πιστοί προσέλθετε είναι?
7: Όχι, είναι αυτοί οι οποίοι αποδέχονται το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αποδέχονται τη διαδρομή του ΠΑΣΟΚ, σε περίπτωση που σε πολλές περιπτώσεις όπου βρέθηκαν απέναντι στο ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν χρειάζεται μια ξεκάθαρη στάση.
0: Να ζητήσουν συγγνώμη δηλαδή αυτούς που πλήγωσαν το κόμμα, να πω, την πρώτη, δεύτερο σκέλος.
7: Το γεγονός ότι κάποιος αυτή τη στιγμή προσέρχεται και εντάσσεται στο ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι αποδέχεται την ιστορική και πολιτική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Δηλαδή, όταν το ΠΑΣΟΚ έκανε και ήταν το μοναδικό κόμμα που έκανε πραγματική αντιπολίτευση το 2015-2019 στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή φαντάζομαι για αυτά τα πρόσωπα μιλάτε, υιοθετεί ταυτόχρονα και την κριτική που έκανε την περίοδο εκείνη το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Υιοθετεί ταυτόχρονα και τις πολιτικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ στη διαχρονία τους. Έτσι λοιπόν αυτό έχει να κάνει και με μια πολιτική αυτοκριτική που γίνεται με την συγκεκριμένη ενέργεια προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ σήμερα. Δεν παίρνουμε τα κομμάτια του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι ξέρετε τώρα βρίσκουμε ότι υπάρχουν συνθήκες συμπόρευσης, προηγουμένως δεν υπήρχαν και παλαιότερα δεν υπήρχαν. Όχι. Εισέρχονται, προσέρχονται στο ΠΑΣΟΚ μαζί με την αναγνώριση της παρουσίας, της διαδρομής και της πολιτικής και των πολιτικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια τους. Αυτό σημαίνει ότι η προσχώρηση έχει επίσης μια διάσταση αυτοκριτικής για ορισμένους οι οποίοι ενδεχομένως είχαν πάρει άλλες τάσεις στο παρελθόν.
8: Μάλιστα.
7: Είναι πάμε... ξεκάθαρο νομίζω αυτό που σας λέω.
8: Ωραία. Πάμε στην θεματική αναθεώρηση. Έχει ανοίξει την συζήτηση, την κουβέντα ο Πρωθυπουργός από την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλω να ρωτήσω τη στάση που θα κρατήσει το κόμμα και τι αλλαγές αναμένεται να προτείνει.
7: Ακούστε. Νομίζω ότι μέχρι τώρα η στάση του Πασόκ ήταν απόλυτα θεσμική και παραμένει θεσμική,
8: ναι,
7: ως προς το σεβασμό του συντάγματος και την ανάγκη της συνταγματικής αναθεώρησης. Τώρα μιλάς για τη συνταγματική αναθεώρηση, προϋποθέτει ότι το Σύνταγμα το σέβεσαι και σήμερα που λειτουργεί,
8: προφανώς,
7: εφαρμόζεται. Έτσι,
8: προφανώς.
7: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το είπε ο πρόεδρος, το είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, το έχουν πει όλοι, ότι η αναθεώρηση προϋποθέτει το σεβασμό του συντάγματος και σήμερα μέχρι να φτάσουμε εκεί. Τι λέει λοιπόν το Σύνταγμα?
8: Και αιχμή προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτό, έτσι?
7: Δεν είναι αιχμή, είναι κριτική.
8: Κριτική.
7: Είναι απόλυτη κριτική. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν σέβεται το Σύνταγμα και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλές εκφράνσεις της διακυβέρνησής της. Προτείνει λοιπόν συνταγματική αναθεώρηση. Εμείς αυτό το οποίο κάναμε το 2019 και θα κάνουμε και πάλι είναι ότι φυσικά θα προσέλθουμε με τις θέσεις τις οποίες ήδη εδώ και αρκετό καιρό έχουμε αναλύσει και για το άρθρο 86 και για το άρθρο 90 και για το άρθρο 16, δηλαδή για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ποινική ευθύνη των υπουργών, που έχουν να κάνουν με την, με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη της ιεραρχίας της ανώτατης δικαιοσύνης. Επομένως, αυτές τις προτάσεις θα τις συζητήσουμε στο Κοινοβούλιο, θα τις συζητήσουμε και θα ζητήσουμε να μας εμπιστευτούν και οι πολίτες για τις προτάσεις αυτές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η πρωτεύουσα Βουλή που είναι αυτή εδώ θα συμφωνήσει στα άθρα που ενδεχομένως υπάρχει συμφωνία να αναθεωρηθούν. Η αναθεωρητική Βουλή που είναι η επόμενη είναι αυτή η οποία θα πρέπει να αναζητήσει συνενέσεις για να καταλήξει στο περιεχόμενο των άθρων. Επομένως δεν υπάρχει καμία λευκή επιταγή. Ένα, οι θέσεις μας είναι γνωστές και πολλές φορές αντιπαραθετικές με τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Σας δίνω δύο παραδείγματα. Λέει από ό,τι περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν έχουμε το κείμενο της πρότασης. Λέει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την ανάπτυξη της δικαιοσύνης, της ιεραρχίας της δικαιοσύνης, ότι θα υπάρξει μια κοινοβουλευτική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχει, δηλαδή η πλειοψηφία μου θα είναι η κοινοβουλευτική επιτροπή και η οποία θα αναδεικνύει την ιεραρχία της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Εμείς διαφωνούμε με αυτό. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ανώτατο δικαστικό όργανο στην οποία θα συμμετέχουν φυσικά βουλευτές, θα συμμετέχουν δικαστικοί, θα συμμετέχουν καθηγητές πανεπιστημίου, οι δικηγορικοί σύλλογοι, ένα όργανο το οποίο θα είναι πλουραλιστικό και δεν θα ελέγχεται από την κυβέρνηση. Σας δίνω αυτό παράδειγμα για να δείτε ότι υπάρχουν και αντιπαραθετικές απόλυτα θέσεις στο περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων. Τι θα γίνει στην επόμενη Βουλή με τους τότε συσχετισμούς? Θα συζητήσουμε και θα καταλήξουμε ή δεν θα καταλήξουμε στο τελικό κείμενο. Άρα δεν θα υπάρχει καμία διάταξη η οποία θα ψηφιστεί με 180 ψήφους αυτή τη στιγμή από την Πρωτεύουσα Βουλή, ώστε στην επόμενη να είναι δυνατόν οι διατάξεις να ψηφιστούν με απλή πλειοψηφία των 151, γιατί είδαμε το 2019 στην αναθεώρηση ότι τελικά καταλήξαμε στο να ψηφίζει το πρόεδρο της Δημοκρατίας με μονοκομματική υποστήριξη, κάτι το οποίο είναι αντίθετο.
0: Και κύριε Παπαθεοδόρου, να σας κάνω μια ερώτηση που έχει γίνει πολλές φορές, αλλά τώρα τη βλέπω στους περισσότερους από τους οκρατές που κάνουν περίπου την ίδια. Νομίζω ότι θα σας καλύψω. Δηλαδή, όπως λέει το Πασόκ, με μία ψήφο πρώτο, δεν δίνει το Πασόκ λευκή επιταγή στο Πασόκ που θα είναι πρώτο μετά τις εκλογές?
7: Όχι, όχι, θα σου το εξηγήσω. Η λογική του
0: νομίζω ότι καταλαβαίνετε την ερώτηση απόλυτα, και τη δική μου και των ακροατών μας.
7: Απόλυτα και δεν είναι και λογοπαίγνιο, έτσι. Το θεωρώ απόλυτα λογική ερώτηση. Αναμενόμενη. Το Σύνταγμα τι λέει? Λέει να συζητήσουν τα κόμματα στην πρωτεύουσα Βουλή τις διατάξεις που θέλουν να αναθεωρήσουν και ας διαμορφώσουν τις πλειοψηφίες στην αναθεωρητική Βουλή, την επόμενη δηλαδή. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί θα έχουν μεσολαβήσει εκλογές. Και στις εκλογές τα κόμματα θα προσέλθουν με τις θέσεις τους και για την συνταγματική αναθεώρηση. Και εκεί ο πολίτης, όποιον δώσει πλειοψηφία, θα τον έχει εμπιστευτεί να κάνει τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε ποια κατεύθυνση? Ότι παίρνω την κυβέρνηση και κάνω ό,τι θέλω? Όχι. Στην αναζήτηση των ευρύτερων δυνατών συνενέσεων. Η θέση μας είναι απόλυτα συνταγματική και απόλυτα λογική. Πολιτικά δε, είναι και εκείνη η οποία μπορεί να εμπνεύσει και τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Το Σύνταγμα θέλει συνενέσεις, θα τις αναζητήσουμε στην επόμενη Βουλή ανάλογα με τους συσχετισμούς. Όποιος και αν έχει την πλειοψηφία. Γι' αυτό προβλέπει το Σύνταγμα 180. Όποιος και αν έχει την πλειοψηφία θα πρέπει να συζητήσει με τους υπολείπους την διαμόρφωση της βέλτιστης συνταγματικής λύσης σε αυτές τις περιπτώσεις.
8: Μάλιστα.
7: Γι' αυτό σας λέω ότι το έχει προβλέψει αυτός ο συνταγματικός νομοθέτης.
8: Ωραία. Για να...
7: Το ίδιο κάναμε και το 2019, έτσι. Απλά τώρα η Νέα Δημοκρατία, βλέποντας την πτώση των ποσοστών, λέει πάμε να δούμε τι θα πάρουμε περισσότερα τώρα, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται την επόμενη φορά. Δεν παίζουμε εμείς με το Σύνταγμα.
8: Κατανοητό. Για να ολοκληρώσουμε, κύριε Παθοδόρου, θέλω να κάνω μια ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις. Είπατε νωρίτερα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι θεσμικό κόμμα και αν διαφεσβήτητα παραδοσιακά ήταν θεσμικό κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Ακούω το τελευταίο διάστημα αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Και η ερώτηση είναι αυτή η θεσμική στάση?
7: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο. Επίσης στην Ελλάδα ζούμε, ξέρουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Εγώ δεν έχω αφισβητήσει ποτέ δημοσκόπηση. Δεν επιλέγουμε δημοσκοπήσεις αν είναι καλές ή κακές. Δεν κάνουμε σαν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν στείλουμε, αν θέλετε, μια προπαγάνδα γύρω από τις δημοσκοπήσεις. Τις παρακολουθούμε. Θεωρούμε ότι η καλύτερη δημοσκόπηση είναι οι εκλογές. Βλέπουμε τη μεταστροφή που υπάρχει σιγά σιγά στην κοινή γνώμη. Παρατηρούμε το γεγονός ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες, το τελευταίο εξάμηνο θα σας πω, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας απομακρύνονται όλο και περισσότερο από την αυτοδυναμία και πλέον μπορεί να απομακρύνονται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις και από την από το στόχο του 25% του μπόνους για το πρώτο κόμμα. Και βλέπουμε και κάτι άλλο. Σε ένα ρευστό πολιτικό...
0: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ φαίνεται σε καμία δημοσκόπηση ότι ανεβαίνει σημαντικά. Το να πέσει, να ανέβει μια μονάδα δεν αλλάζει τίποτα.
7: Δικιά μας υποχρέωση να πείσουμε ακόμη περισσότερους πολίτες και να εξηγήσουμε το πρόγραμμά μας σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον όπου οι πολιτικές συμπεριφορές γίνονται απρόσμενες, όπου νέα κόμματα εμφανίζονται. Έχουμε εμείς την υποχρέωση να πείσουμε ότι η σταθερή δύναμη ευθύνης είναι το ΠΑΣΟΚ, τόσο απέναντι σε νέους σχηματισμούς όσο και απέναντι στον πολιτικό αναορθολογισμό που φαίνεται να αναπτύσσεται από διάφορες πολιτικές συνενώσεις που γίνονται τελευταία.
0: Κύριε Παπαθεοδόρου, δηλαδή πραγματικά.
7: Εγώ δεν αφισβητώ καμία.
0: Είναι μια πολύ απλή ερώτηση που είναι ερώτηση όλου του κόσμου. Δεν καταλαβαίνω, όλος ο κόσμος όταν ρωτήσεις λέει δεν θέλουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όταν γίνονται δημοσκοπήσεις βγαίνει η πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη και πολύ πίσω το ΠΑΣΟΚ. Αν κατέβουν νέα κόμματα, τα νέα κόμματα και χάσει το ΠΑΣΟΚ, δεν θα χάσει και τα νέα κόμματα, τα δύο, ξέρω εγώ το ένα το βασικό, από το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να πάρει ψήφους. Άρα τι θα σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ δηλαδή με το φόβο Τσίπρα θα συσπηρωθεί και θα ανέβει? Είναι ερώτηση όλου του κόσμου αυτή, έτσι.
7: Ωραία, ένα-ένα για να τα ξεκαθαρίσω. Το ΠΑΣΟΚ δεν φοβάται σε καμία περίπτωση, δεν απειλείται σε καμία περίπτωση από το σχηματισμό που δεν έχει γίνει ακόμα του κ. Τσίπρα. Ένα. Δύο. Δεν έχουν μετρηθεί αυτά τα κόμματα. Τρία. Πράγματι δημιουργούν ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία, αυτό που σας είπα προηγουμένως, είναι ότι πράγματι έχει ένα 75% των πολιτών που φαίνεται να είναι δυσαρεστημένοι να την αμφισβητούν. Έτσι. Παραμένει το πρώτο κόμμα πολύ μακριά από οποιαδήποτε αυτοδυναμία. Εγώ αυτό το λοιπόν το οποίο προτείνω και αυτό το
0: οποίο... Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπαθεοδόρου.
7: Και αυτό το οποίο προσπαθώ μαζί με τους φίλους και τους συντρόφους στο ΠΑΣΟΚ είναι ένα πράγμα. Να δημιουργήσουμε τις συνθήκες μιας κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας για το ΠΑΣΟΚ. Τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν. Και επίσης, όταν υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι η έλεση του κ. Τσίπρα θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, θα διεκδικήσει την πρώτη δεύτερη θέση όπως είπατε προηγουμένως, εγώ δεν έχω αυτή την αίσθηση. Οι πολίτες δεν έχουν ξεχάσει και δεν μπορούν να εμπιστευτούν τον υπεύθυνο της πολιτικής εξαπάτησης του ελληνικού λαού. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στις εκλογές.
8: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας, κύριε
8: Παπαθεοδόρου. Καλημέρα, κύριε Παπαθεοδόρου.
7: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, Νίκο, έχεις απόλυτο δίκιο και είναι υπόσχεση και των δύο μας εδώ. Ο δασκαλάκος ήταν Λεβεδιά. Αύριο θα ξεκινήσουμε με το Πάρτα.
2: Περίμενε, Πάρτα, τώρα δεν θες.
0: Εγώ έλεγα, δεν θέλεις και τώρα να αρχίσουμε αυτό. Ωραία, και τώρα και αύριο.
2: Περίμενε, κάνε λίγο, έκανα να ακούσουμε.
0: Μισό λεπτό, όχι, να απαντήσω για να προλάβω και στον Σάκη, ο οποίος λέει ένα μηχανισμό δεν είχε ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ θα το καταπιεί ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στις εκλογές. Μακάρι να γίνει οτιδήποτε για το καλό αυτού του τόπου. Αλήθεια είναι αυτό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, γιατί γρήγορα η παραγωγή τα κανόνει σε όλα. Εγώ πήγα να πω για αύριο, Νίκο, τώρα.
2: Πάρτα, φέρτα, μπράβο.
0: Πάρτα, φέρτα, μπράβο. Λοιπόν, πάρε η ΑΔΕ, φέρτο,
2: φέρτο
0: ο πρωθυπουργός.
2: Ναι,
0: εγώ πρωθυπουργός.
2: Αναφέρομαι, είμαι στον ημιτελικό.
0: Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να με πείσει εμένα για ένα λόγο. Μεταξύ φέρτο και μετάλλικα υπάρχει μια μικρή απόσταση. Τι ακούει ο ίδιος, τι του αρέσει, δεν, αυτό εννοώ. Μουσικά.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Μουσικά, αυτό εννοώ.
2: Του αρέσει ροκ. Και αν δεν κάνω λάθος.
0: Το φέρτο δεν είναι ροκ.
2: Και αν δεν κάνω λάθος, έχει ηχοκλήσει γνωστό ροκ κομμάτι.
0: Ναι.
2: Αυτό που ξέρω εγώ.
0: Ναι. Ναι. Εγώ μην μπέρδευα το φέρτο.
2: Εκτός να το έχει αλλάξει. Μέχρι πριν λίγο διάστημα είχε ηχοκλήσει ροκ κομμάτι γνωστό. Τώρα να το έχει αλλάξει, δεν ξέρω.
0: Ναι. Λοιπόν, το φέρτο δεν το έχει αλλάξει. Το φέρτο δεν είναι ροκ πάντως. Το πάρε της ΑΔΕ είναι, το πάρε της ΑΔΕ είναι πολύ ροκ.
2: Καλά, αυτό είναι metal.
0: Καλά, ροκιά, heavy metal.
2: Στο όριο της heavy metal, ναι.
0: Δηλαδή,
2: φέρτο, εγώ δεν το έχω ακούσει το τραγούδι της Eurovision. Έχω ακούσει απλά το φέρτο, αυτό.
0: Αυτό έχουμε ακούσει. Λοιπόν, σε σχέση με το πάρε της ΑΔΕ, η Metallica είναι dance group.
2: Ναι, dance group.
0: Dance group Metallica σε σχέση με το πάρε. Με το πάρε. Not anymore. Kids don't fit the second door. We built too fast. Λοιπόν, τώρα τι να πούμε παραπάνω. Πλησιάζει
2: αύριο
0: προς
2: τι
0: το
2: έχουμε.
0: Τέλος. Αύριο τι έχουμε.
2: Ναι.
0: Αύριο έχουμε να πούμε τι γίνεται με τον ιό.
2: Αύριο θα μιλήσουμε για τον ιό, ναι.
0: Ναι, να μιλήσουμε λίγο για τον ιό. Διότι από τη μία, μην ανησυχείτε, είπε ο υπουργός. Μην ανησυχείτε, είπε ο κ. Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος. Μην ανησυχείτε. Εμείς να μην ανησυχούμε, αλλά όταν ακούμε κιόλας, πήραμε τα μεγαλύτερα μέτρα από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Διότι οι χώρες της Ευρώπης είναι κατοίκον στο σπίτι να κάτσεις. Εμείς τον βάλαμε στο νοσοκομείο και τον ευχαριστούμε που συνεργάστηκε. Δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μην έρθουμε και σε επαφή και ψάχνουμε και με ποιον ήρθα σε επαφή.
2: Ναι.
0: Και ξέρετε, όποιος καεί στο χυλό φυσάκι το γιαορτί. Τώρα το να μην ανησυχούμε, ανησυχούμε.
2: Δεν θα μιλήσουμε μόνο για τον Χανταΐο αύριο. Είχαμε και κρούσματα σε αλλοδαπούς εργάτες γης από τον Νεπάλ, τα οποία εντοπίστηκαν στη Μανολάδα και την Αμαλιάδα, στην Δυτική Αχαΐα. Θα μιλήσουμε αύριο με την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, την κυρία Μαστοράκου, καθώς χθες έφτασε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην περιοχή και αύριο θα μάθουμε ακριβώς τι έγινε και θα ρωτήσουμε προφανώς και τον Χανταΐο. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε κάπου εδώ.
0: Κάπου εδώ.
2: Ναι. Έχω αγωνία για το βράδυ για τον ημιτελικό του Eurovision.
0: Τεράστια.
2: Έχω σταματήσει να βλέπω Eurovision. Τελευταία φορά που είδα Eurovision, δεν
0: ήταν
2: θυμάμαι πότε ήταν.
0: Αλλά με την Άννα Παπαδόπουλου.
2: Αλλά μπορεί να. Εντάξει, όχι, έχω και πιο μετά. Μπορεί να ήταν Καλομήρα παράδειγμα. Μπορεί να ήταν Σαρμπέλ. Κάπου εκεί είδα. Έχω σταματήσει. Γύρω στο 2010. Κάπου...
0: Εγώ δεν έχω δει ποτέ.
2: Κάπου εκεί έχω σταματήσει.
0: Δεν έχω δει ποτέ, δεν έχει σημασία.
2: Η εμπειρία μου με την Eurovision έχει σταματήσει κάπου εκεί.
0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε και να ξεκινήσουμε και να πούμε. Νετανιάχου να μην βγάλει τα όπλα πάλι, γιατί είναι έτοιμος. Ο Τραμπ.
2: Η εκεχηρία είναι έφραστη.
0: Ναι. Ο Τραμπ να μην τον ακούσει αυτή τη φορά να κάνει έτσι, τα δικά του. Δηλαδή να σκεφτεί και λίγο το ότι. Θεού 112, ο κύριος Πάνος Πουρνάρας.
2: Και ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Και η εκπομπή μας Ελλάδα σήμερα.
2: Αύριο 9 με 10.
0: Να προσέχετε και υπομονή στους δρόμους.
2: Γεια χαρά.
9: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
10: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
11: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
13: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
14: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Όμως του μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: 943 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Εντερβέτνε Sports. Είπα, η Παναθηναϊκός κατέθεσε στην ΔΕΑΒ έτοιμα αναστολής της ποινής του γηπέδου Απόστολος Νικολαίδης, καθώς ταυτοποιήθηκαν οι υπαίτιοι που προκάλεσαν την τιμωρία. Η Rangers κοιτάει την περίπτωση του αριστερού μπακ της ΑΕΚ, James Penrice, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της σκοτσέζικης Herald. Μπήκαμε με αυτοπεποίθηση για τον τίτλο στα playoffs, αλλά δεν τα καταφέραμε, δήλωσε ο Ντάνι Γκαρθία εν ώψη της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό. Ο Ντάνιελ Ποντένσε θα δώσει το παρόν στην αναμέτρηση των 2 Ιουνίων. Δύο σημαντικές επιστροφές μετράει ο ΠΑΟΚ εν ώψη ΑΕΚ. Ο Γιώργος Γιακουμάκης και ο Χόρχε Σάντσες προπονήθηκαν κανονικά εν ώψη του ντέρμπι της Τετάρτης. Εντός της ημέρας θα γίνει γνωστή η κατάσταση των τραυματιών του Άρη, Πέρεθ και Φαμπιάνο. Με μοναδική απουσία τον Ουνάι Γκαρσία θα αντιμετωπίσει ο Πανετολικός την ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Χωρίς τους Κοσονού, Μούργο, Σουρλή, Αποστολάκη, Αναγνωστόπουλο, Γκρόζο και Σίστο θα ταξιδέψει η ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Ο Σέρχιο Ράμος έχει εντείνει τις προσπάθειές του τις τελευταίες ημέρες με συνεχόμενες επαφές με τους ανθρώπους της Σεβίλης προκειμένου να προχωρήσει το θέμα της αγοράς του συλλόγου. Η Τσέλσι εξετάζει την περίπτωση του Τσάμπι Αλόνσο για τη θέση του προπονητή σύμφωνα με το Athletic. Για την Premier League, τότε να μιλήνει 1-1, για τη La Liga Ράγιο Βαγεκάνο Τζιρόνα 1-1, για την Serie A Νάπολη Μπολόνια 2-3. Αμφίβολος για την αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό είναι ο Μπράξτον Κι. Ο Αμερικανός φόρουαρντ έχει υποστεί κατάγμα στη μύτη στον αγώνα κόντρα στην Μπασκόνη, όπως ενημέρωσε η Ισπανική ομάδα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα καταλληλότητας του T-Center. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως συμμετεχουσών ομάδων, τόνισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στην Α1 Handball γυναικών, ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Νέα Ιωνία 28-24 και έκλεισε θέση στους τελικούς κόντρα στην ΑΕΚ. Συνεχίζει για τη νέα σεζόν στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού η Ρένια Καρλάφτη, αφού ο Εραστέχνης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με την διεθνή Ελληνίδα Guard Forward για 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 1 ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευαγγελό Μίχο.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Αγόρια.
1: Κοριτσιά. Αγοροκοριτσά. Και non-binary, εδώ είμαστε και πάλι. Τρίτη, σήμερα. Ο μήνας πήγε 12, κύριε Πουρναρά, καλημέρα και σε εσάς. 12 Μαΐου του 2026 είναι η 132η μέρα του έτους, 132 γράφει το κοντέρ.

0: Είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία των φυτών. Τα γουστάρεις τα φυτά? Έχεις κατοικίδια φυτά?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και είναι και διεθνής ημέρα νοσηλευτών. Ποιο φυτό σου αρέσει μεγάλε?
1: Ο βασιλικός.
0: Μ' αρέσει, μυρίζει ωραία. Το νυχτολούλουδο. Το γιασεμί. Τι ωραία. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στον Γερμανό, στη Γερμανία, στον Επιφάνιο και στην Επιφανία. Σαν Επιφάνιο, Ναταλία Γερμανού. Αυτά. Λοιπόν, είμαι ο Ευάγγελος Μίχος, για όσους δεν το καταλάβατε, για όσους δεν το πήρατε πρέφα. Είμαι κλασικά στον 943 Interventen Sports. Γιατί δεν ακούω μουσικούλα από κάτω, ρε φιλέ? Έχει, δεν την ακούω. 943 Interventen Sports, ραδιοφωνικές μοιχείες όπως κάθε μέρα, στο Δευτέρα έως Παρασκευή στο 10-12. Οι άλλες μοιχείες είναι κλασικά στο Sporto. Έχουμε να πούμε πολλά, έτσι. Σήμερα γιορτάζει και η Ελληνική Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σαν σήμερα το 1930, για μένα ο κορυφαίος πολιτικός που έχει περάσει από αυτή τη χώρα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ίδρυσε την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Γιορτάζει και ο φίλος μου ο Θοδωρής. Γεια σου, Θοδωρή, εκεί στην Γλυφάδα, στο σταθμό στην Γλυφάδα. Σαν σήμερα το 1993, στον προηγούμενο αιώνα και αυτή η χρονολογία συγκεκριμένη, έγινε στο ΆΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος που πέρασε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, φίλε. Γιατί οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν εμφανιστεί αλλά κατσάτσος, με ξυρισμένα τα κεφάλια τους, κουρεμένα, μπόμπες, για γούρι, κατά πώς είπαν. Δεν τους έφερε πολύ γούρι, γιατί ο Κρίστοφ Βαζέχα είχε άλλη γνώμη. Με ένα γκολ νωρίς εκείνο τον τελικό του 1993, ένα γκολ μάλλον του Βαζέχα, ήταν αρκετό για να χαρίσει τη νίκη και το τρόπαιο στο Παναθηναϊκό, που ήταν εκείνο το 13ο κύπελο της ιστορίας του.

Σήμερα έχουμε αγωνιστική των play-out. Είναι μια πολύ κρίσιμη αγωνιστική που μπορεί να, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, μπορεί να ξεκαθαρίσει κατάσταση. Αυτή τη στιγμή υποβιβάζονται η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος δεν κατάφερε να υποστηρίξει την έδρα του, να υποστηριχθεί από την έδρα του. Λοιπόν, παίζει σήμερα, παίζει εκτός έδρας, πηγαίνει στην Τρίπολη με τον Αστέρα Τρίπολης που είναι πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος στη φετινή σεζόν δεν έχει χάσει σε κανένα μάτς, είτε εντός έδρας είτε εκτός έδρας από τον Αστέρα, είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Αν ο Αστέρας κερδίσει τον Πανσεραϊκό, δεν βλέπω μετά πώς δεν θα σωθεί ή πώς θα σωθεί ο Πανσεραϊκός. Η ΑΕΛ παίζει το τελευταίο της χαρτί. Αν θέλει να παραμείνει ζωντανή στην μάχη για τη σωτηρία, θα πρέπει να κερδίσει το Αγρίνιο. Ο Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ, σχεδόν σωσμένος ο Πανετολικός. Όλα τα παιχνίδια από αυτή την αγωνιστική, το play-outs, γίνονται την ίδια ώρα στις 7. Είπαμε Αστέρας Πανσεραϊκός στην Τρίπολη, Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ στο Αγρίνιο και η αναμέτρηση των δύο αδιάφορων, των δύο σωσμένων, της Κηφισιάς με τον Ατρόμητο στις 7 στην Νεάπολη.

Λοιπόν, γίνανε γνωστοί οι διαιτητές, η διαιτητική τριάδα του Βαλένθια Παναθηναϊκός της πέμπτης αναμέτρησης της συγκεκριμένης σειράς. Ο Παναθηναϊκός, που όπως είπε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βγάζοντας σιγουριά, πιστεύει κανείς πως αυτοί οι τύποι θα δουν το Final Four από την τηλεόραση. Και όταν λέει αυτοί οι τύποι, εννοεί τους παίκτες του. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Να κάνει τρίτο break ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια. Ο ειδικός εδώ, ο tipster και παίκτης του μπάσκετ, ο κύριος Πουρναράς, σχεδόν το αποκλεί. Έχει πει σχεδόν το αποκλεί, ναι. Από την άλλη, να κάνει

στην έδρα του, στην πόλη του, και αυτός να είναι από να το βλέπει από την τηλεόραση όταν θα παίζει ο μεγάλος του αντίπαλος, αιώνιος αντίπαλος, ο Ολυμπιακός. Η διαιτητική τριάδα σήμερα, Ρομπέρτο Λότερμόζερ, Νταβμίρ Γιαβόρ και Μίλαν Νέντοβιτς. Λότερμόζερ, Γιαβόρ, Νέντοβιτς. Αυτή είναι η διαιτητική τριάδα.

0: Το καλοκαίρι ο ανεμιστήρα στα βράδια είναι στο δωμάτιό σου, είναι στη ζωή σου. Έχει air condition, κύριε Πουρναρά, ή δεν ζεσταίνεις εσύ?
1: Air condition, αλλά δεν είναι ελάχιστο air condition.
0: Να ρωσταίνει. Ναι, το ανεμιστήρα.
1: Ναι, περισσότερο.
0: Λοιπόν, ειδική προειδοποίηση. Αν κοιμάστε με τον ανεμιστήρα το καλοκαίρι, σταματήστε το αμέσως. Θες να μάθεις το λόγο? Λοιπόν, άλλωστε Μάιος είναι, μπαίνουμε στο καλοκαίρι, στις ζέστες. Οι ανεμιστήρες ξεραίνουν τον αέρα, προκαλώντας προβλήματα όπως η βροχίτιδα, υγμωρίτιδα, ρινοραγίες, αφυδάτωση. Πρόβλημα από τους ανεμιστήρες όταν με αυτόν κοιμάζεται το βράδυ μπορεί να παρουσιαστεί και με την ξηροφθαλμία. Και ειδικότερα όσοι κοιμούνται, γιατί ξέρω πολύ κόσμο που κοιμάται με ανοιχτό το στόμα, όταν έχουν και ανεμιστήρα όλο το βράδυ και κοιμούνται με ανοιχτό το στόμα, είναι πολύ πιθανό να ξυπνήσουν με έντονο πονμόλεμο. Ο ανεμιστήρας διασπείρει σωματίδια σκόνης και γύρης, τα οποία ενδέχεται να ερεθίσουν άτομα με αλλεργίες ή άσθμα.

Επίσης, όπως λένε οι ειδικοί, αν έχετε προϋπάρχοντες μυϊκούς πόνους, θα πρέπει να αποφεύγετε να κατευθύνετε τον ηλεκτρικό ανεμιστήρα προς αυτή την περιοχή όλη τη νύχτα. Αυτά. Μάλιστα.

Και εγώ, ο καχύποπτος, ο ιντριγκαδόρος, ο συνωμοσιολόγος, γιατί να μην σκεφτώ ότι αυτές οι έρευνες είναι χρηματοδοτούμενες επίτηδες για να βγάλουμε τους ανεμιστήρες από τη ζωή μας, φίλε. Όπως κάποτε μας είχαν ζαλίσει όλοι αυτοί οι βέγκαν, έτσι, κατά του κρέατος. Μην τρώτε κρέας, χοληστερίνες, καρδιά, το ένα το άλλο. Πρωτεΐνη. Πρωτεΐνη το κρέας, αγόρι μου. Πρωτεΐνη.

Διαβάζω στον ένα ρεπόρτερ ΑΕΚ. Οι τρεις είναι ένα λόγοι που η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια. Διαβάζω στον άλλο ρεπόρτερ ΑΕΚ, τους κορυφαίους, οι πέντε λόγοι που η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια. Διαβάζω στον τρίτο, οι έξι λόγοι που η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια.

νέο βίντεο, θα έχετε ακούσει, θα έχετε διαβάσει για τα περίφημα escort parties των παικτών της Serie A. Καταλαβαίνετε τι είναι τα escort parties, ε? Parties με escort. Γυναίκες. Escort girls, ναι, πληρωμή. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο για happy ending. Αυτές οι escort κάνουν τα πάντα όλα. Έτσι, μπράβο, ναι. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο, φίλε, που βλέπω τώρα, ναι, κάνουν χρήση αερίου γέλιου. Αερίου γέλιου. Τι είναι το αερίου γέλιο? Με που κοιτάει πονηρά ο Προυναράς. Λοιπόν, ο πρώην παίκτης της Μίλαν, ο Τεό Ερνάντες, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα στην Ιταλία, είχε κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα αυτό με τα escort girls, τα escort parties. Ήταν ο εγκέφαλος των συγκεντρώσεων και των πάρτι. Μάλιστα, ο Τεό Ερνάντες, ο πρώην μπακ της Μίλαν, φέρεται να έχει αγοράσει ειδικό βαν για τη μεταφορά των escort και οργάνωνε τις υπηρεσίες, έτσι, των συνοδών πολυτελείας, έτσι. Αυτές οι escort girls είναι συνοδοί πολυτελείας. Στη λίστα των παρευρισκόμενων περιλαμβάνονται χειρά ονόματα Ιταλών ποδοσφαιριστών ή παιχτών που έπαιζαν στην Ιταλία, όπως ο Μπραχίμ Ντίας, ο Ντοναρούμα, είπαμε, ο Τεό Ερνάντες, ο Λεάο, ο Τονάλι, ακόμα και ο Ιμπραήμοβιτς

0: Είδες τι έγινε στο Survivor, έτσι? Δεν πήρες χαμπάρι? Παίχτης, νεαρός παίχτης, 22χρονος, δεν λένε το όνομά του, υπέστη μυερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραύμα στον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού. Είχε βγει να κάνει ψαροντούφεκο χωρίς σημαδούρα σήμανσης και παρασύρθηκε από ένα τουριστικό σκάφος, έτσι, και νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου. Από τις προπέλες των εξολέμβιων κινητήρων έχασε μερικώς το πόδι του, το αριστερό, και νομίζω έχουν διακοπεί και η διαδικασία. Έχει ανασταλεί η τηλεοπτική μετάδοση του Survivor. Ένας συμπαίχτης του κατέρευσε ψυχολογικά και πήγε στο νοσοκομείο και είναι στο νοσοκομείο. Εντάξει, πολύ βαρύ όλο αυτό, αντιλαμβάνεστε. Δεν ξέρω αν συνεχιστεί το παιχνίδι ή όχι. Αυτά. Τι έχουμε απεργία αύριο, 13 Μαΐου?
1: Εμείς
0: όχι, Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό περιβάλλον για σήμερα. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά και επιστρέφουμε για να μπούμε στα σκληρά αθλητικά και στα σοβαρά για σας θέματα.
2: 9.43 Interveten Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
7: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
6: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 10:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καθώς τότε θα αποτελούσε άμεση απειλή για το Ισραήλ, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλίμπαφ, να τονίζει από την πλευρά του ότι όσο περισσότερο καθυστερούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη συμφωνία, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι γι' αυτό. Διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας θα πραγματοποιεί σήμερα η Βρετανία και η Γαλλία με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες προσήχθησαν για την ένοπλη ληστεία στην εκάτωτη Θωρέα. Εντοπίστηκαν σε Αλεποχώρη, Λουτράκι και Αθήνα. Στην κατοχή τους είχαν βαρύ οπλισμό όπως καλάζνικο, χειροβομβίδες, γεμιστήρες, πυροκροητές και φυσίγγια. Μόνο για 2 χρόνια ανανεώθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου η θητεία των 3 ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χάρη Κλία Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί ενέκριναν ότι και οι 3 πρέπει να παραμείνουν ώστε να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται. Τον Ιούνιο έδειξε ως το μήνα στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη χθεσινή εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιάς του Χαλάνδρη με τίτλο «Κυβερνός αριστερά της νέας εποχής». Τόνισε μάλιστα ότι στόχος δεν είναι η αντιπολίτευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης η νίκη στις εκλογές. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη ζήτησε και έλαβε ο 58χρονος που πυροβόλησε την Κυριακή το πρωί σε μπαρ στην Καλυθέα, τραυματίζοντας μια γυναίκα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα. Έφτασε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κουραζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν τα κρούσματα Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 ύποπτα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού των επιβατών του κουραζιερόπλοιου που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στο τραμ λόγω τεχνικών εργασιών. Τα δρομολόγια της γραμμής 6 από σήμερα μέχρι την 5η θα έχουν τερματικό σταθμό της τάσης Fix και θα εκτελούν τη διαδρομή Πικροδάφνη Fix Πικροδάφνη. Τα δρομολόγια της γραμμής 7 έως και αύριο Τετάρτη θα έχουν τερματικό σταθμό της τάσης F και θα εκτελούν τη διαδρομή Ασκληπιό Βούλας F Ασκληπιό Βούλας. Στον καιρό έθριο σήμερα ο καιρός στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 10. Εδώ στο 943 Interventen Sports, ραδιοφωνικές μοιχείες Τρίτης, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Ενημερωνόμουν από τις ιστοσελίδες και διάφορα θέματα. Το πιο ενδιαφέρον ρεπορταζιακό φρέσκο είναι ένα αποστάρισμα του γνωστού Ιταλού δημοσιογράφου, του Gianluca Di Marzio, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ανατροπή στην υπόθεση Ματσάρη, επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη για να λάβει τελικά τον Ηρακλή. Θυμίζω ότι πριν από περίπου 10 μέρες ο Ματσάρη είχε έρθει στην Θεσσαλονίκη, είχε συναντηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, του είχαν δείξει τις εγκαταστάσεις, τα γραφεία, είχε μιλήσει και με συνεργάτες του Μονεβασιώτη που αναλάβει τον Ηρακλή θα είναι δίπλα του. Σύμφωνα με αυτά που διέρεαν από τη Θεσσαλονίκη, ο Ιταλός, ο γνωστός Ιταλός προπονητής στη Θεσσαλονίκη άλλαξε κάποιους από τους όρους της συνεργασίας, το οικονομικό, και γι' αυτό έφυγε χωρίς να συμφωνήσει, επέστρεψε στην Ιταλία, και εκεί που φαινόταν ότι είχε να βαγίσει η υπόθεση, είναι αυτό, υπάρχει αυτό το σημερινό δημοσίευμα του Di Marzio που θέλει το Ματσάρη εντός της ημέρας να επιστρέφει στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, για να υπογράψει στον Ηρακλή και να τον αναλάβει. Οι δικές μας πληροφορίες τότε θέλανε τον Ματσάρη να ήταν προβληματισμένος γενικότερα από διάφορα που είχαν να κάνουν και με τις απόψεις του Μονεβασιώτη, ότι δεν του αρέσουν η ομάδα του να παίζει build-up, ότι θα πρέπει να αποκτηθούν πάρα πολλοί παίχτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ότι δεν μπορεί να φέρει ο Ματσάρη πάνω από δύο συνεργάτες του στο team του, στο staff του, ότι δεν δίνει αποζημίωση έτσι πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό, έτσι, για ένα χρόνο μόνο. Λοιπόν, αυτές ήταν, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, αυτά που μαζεύτηκαν και έκαναν το Ματσάρη να φύγει, να πει ευχαριστώ και να μην προχωρήσει η δουλειά. Δεν ξέρω τι έχει αλλάξει από τότε, θα προσπαθήσω να μάθω. Εγώ πιστεύω ότι ο Di Marzio δεν το γράφει για να το γράψει, ξέρει. Οπότε ο Ματσάρη λογικά σήμερα θα είναι στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει τον Ηρακλή και για να επιστρέφει. Ο Ματσάρη είπε να πει ότι ξεπεράστηκαν τα όποια προβλήματα είχαν δημιουργηθεί την πρώτη φορά που ήρθε στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Μια πολύ σημαντική κίνηση ήταν αυτή από πλευράς Μονεβασιώτη. Προπονητοφάγος ο Μονεβασιώτης, γνωστό αυτό. Λοιπόν, αλλά όταν φέρνεις το Βάλτερ Ματσάρη με αυτό το βιογραφικό, αυτή την προπονητική περσόνα, εντάξει, δεν θεωρώ ότι τον φέρνεις για να τον διώξει σε 3 με 4 μήνες, έτσι. Πάντως πολύ σοβαρή κίνηση και δείχνει, και εφόσον υπάρξει happy end στο deal, δείχνει και πού θα κινηθεί ο Ηρακλής. Δηλαδή είναι ένας προπονητής, ο συγκεκριμένος, αντάξιος του ονόματος του παλιού Ηρακλή, όπως και οι μεταγραφές, γιατί για παράδειγμα ο Μονεβασιώτης έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Αθανασιάδη, για μένα ήταν ο MVP της σεζόν για τον Άρη, ο τερματοφύλακας, ο οποίος είναι και ο παδός του Ηρακλή από μικρός, παρότι του κάνει πρόταση ανανέωσης ο Καρυπίδης του Αθανασιάδη, με κούρεμα στις φίξ αποδοχές του, αλλά με πολύ υψηλότερα μπόνους, ο Αθανασιάδης φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή να υπογράψει στο Γυραιό διετές συμβόλαιο με αιτήσιες αποδοχές κοντά στις 200.000 ευρώ, έτσι, 450.000 για 2 χρόνια. Εκτός από το συναισθηματικό, παίζει ρόλο και το γεγονός ότι ξέρει ότι με τον Μενεμβασιώτη μπορεί να είναι ιδιόρυθμος, αλλά θα είναι απόλυτα συνεπής στις πληρωμές του, σε αντίθεση με τον Καρυπίδη στον Άρη που μπορεί να περάσουν και 3 και 4 μήνες. Αυτά.

Ήταν μια μέρα σαν σήμερα, συγγνώμη, 12 Μαΐου, αλλά 13 χρόνια πριν, 12 Μαΐου του 2013, όταν ο Ολυμπιακός στην Κιου Αρένα του Λονδίνου κατακτούσε την τρίτη Ευρωλίγκα του, επικρατώντας το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης της Real Madrid με 188-188. Και τότε προπονητής του Ολυμπιακού ήταν ο σημερινός του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ήταν ένα ιστορικό εκείνο back-to-back τίτλων της Ευρωλίγκα, αφού είχε κατακτήσει και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και την προηγούμενη σεζόν στην Κωνσταντινούπολη. Και όλα αυτά τα θυμίζει με πρωινή της ανάρτηση στα social media η ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Θυμήθηκε εκείνη τη μεγάλη διάκριση, εκείνη τη μεγάλη, την τεράστια επιτυχία για τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι MVP σε εκείνο το Final Four που έγινε στο Λονδίνο, με τις εμφανίσεις κόντρα σε ΤΣΣΚΑ Μόσχα στον ημιτελικό και Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό, ήταν ο Βασίλης Σπανούλης. Στον τελικό ο Σπανούλης είχε πετύχει 22 πόντους με 5 εύστοχα τρίποντα, από ό,τι διαβάζω. Πάντως έτσι λίγο, εγώ δεν βλέπω μπάσκετ, δεν ασχολούμαι πολύ με τη σπηριάρα, το θυμάμαι τώρα αυτό το τελικό. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι ο καλύτερος παίκτης για μένα του Ολυμπιακού σε εκείνο το μάτς, τουλάχιστον αυτός που με είχε εντυπωσιάσει εμένα, ήταν ο Λό, ο Έσι Λό.

Στη Ρωσία θερούν πεταμένα λεφτά τα 20 εκατομμύρια που έδωσε, που πλήρωσε η Σπαρτάκ Μόσχας για να αγοράσει από την ΑΕΚ τον Λιβάη Γκαρσία. Στον ίδιο τον Λιβάη Γκαρσία δίνουν πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ήταν ένα ταχυδακτυλουργικό deal του Ριμπάλντα. Εκεί που ο Ριμπάλντα κέρδισε με αυτή την πώληση, με αυτό το deal, κέρδισε την εμπιστοσύνη, τον εμπιστεύθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Ριμπάλντα που ενεργοποίησε τις άκρες του με τον Ισπανό τεχνικό διευθυντή, αθλητικό διευθυντή, τι ήταν, της Σπαρτάκ. Ο Λιβάη Γκαρσία ποτέ στην Μόσχα, στο ρωσικό πρωτάθλημα, δεν ήταν ο Λιβάη Γκαρσία της ΑΕΚ. Δεν είναι τυχαίο ότι και το περασμένο καλοκαίρι και το Γενάρη υπήρξαν δημοσιεύματα, υπήρξε κινητικότητα γύρω από την επιστροφή του στην Ελλάδα. Είχε ακουστεί για τον ΠΑΟΚ, είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό. Έχει συμβόλαιο ο Λιβάη Γκαρσία ως το 2028, ένα ισχυρό συμβόλαιο με την Σπαρτάκ Μόσχας. Η Σπαρτάκ Μόσχας θέλει να το ξεφορτωθεί. Υπάρχουν δημοσιεύματα, μάλλον υπήρξε δημοσίευμα στο Football 24 πριν από λίγες ημέρες, ότι η Σπαρτάκ Μόσχας έχει βγάλει στη βιτρίνα τον Λιβάη Γκαρσία και κοιτάζει πώς θα τον παραχωρήσει, παρότι τον απέκτησε μόλις το Φεβρουάριο του 2025, θυμίζω. Και μια ιστοσελίδα που το τόσο το παίρνει και το κάνει τόσο, η Transfer Feed, δεν αφήνει τίποτα να πέσει, τα κάνει λίσα η συγκεκριμένη, λέω εγώ, δεν τη θεωρώ και τόσο έγκυρη. Αναφέρει το Transfer Feed ότι το όνομα του Λιβάη Γκαρσία έχει συνδεθεί τις τελευταίες 24 ώρες τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με τον Παναθηναϊκό. Και επειδή και οι δύο αιώνιοι αναζητούν center for, ο Μπενίτε θα ανέμενε, είχε ζητήσει 2 center for, αφού τον Ντετέι θεωρεί να τον χρησιμοποιεί περισσότερα στα πλάγια. Αυτό παίρνει το transfer feed ως δεδομένο, ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα πάρουν. Έχει προταθεί και στους δύο Λιβάη Γκαρσία και βρίσκεται στη λίστα με τους επιθετικούς, με τους υποψήφιους επιθετικούς για τη νέα σεζόν των δύο αιωνίων. Η Σπαρτάκ Μόσχας είναι ανοιχτή και στην παραχώρηση του με τη μορφή του δανεισμού, αρκεί η ομάδα που θα τον πάρει να αναλάβει όλο το συμβόλαιό του με τίσεις αποδοχές που κυμαίνονται από τα 2,2 μέχρι τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ καθαρές. Έτσι. Η Σπαρτάκ Μόσχας δηλαδή τον δίνει και δανεικό, αρκεί η ομάδα που θα τον πάρει, το Λιβάη Γκαρσία, να του καλύψει όλο το συμβόλαιο. Λοιπόν, η χρηματιστηριακή αξία του Λιβάη Γκαρσία έχει πέσει στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Λιβάη Γκαρσία φυσικά και θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα, λέω εγώ. Για τον Ολυμπιακό είχε παίξει ο Λιβάη Γκαρσία πριν αποκτηθεί από την ΑΕΚ. Στον Παναθηναϊκό είχε προταθεί, αλλά με τον Παναθηναϊκό να έχει τον Τετέι θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση να πάει να πάρει ένα ακόμα επιθετικό με παρόμοιο στυλ όπως είναι ο Λιβάη Γκαρσία, που ξεκίνησε περισσότερο in extreme και τον έκανε ο Αλμέιδα και με το στυλ παιχνιδιού της ΑΕΚ τον κάνανε center for, έτσι. Τώρα είχαμε το θέμα του Ρεμπρόφ χθες έξαρση. Υπήρξε κατηγορηματική διάψευση από τον Παναθηναϊκό, αλλά και από τον Ολυμπιακό, γιατί αφού πρώτα έγραψαν ότι είναι πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό Ρεμπρόφ, ουκρανική ιστοσελίδα, μετά την επόμενη μέρα δόθηκε συνέχεια ότι μιλάει, είναι υποψήφιος και για τον πάγκο του Ολυμπιακού, αν και εφόσον αποχωρήσει ο Μεντιλίμπαρ. Από την εμπειρία μου, να ξέρετε, όταν βγαίνουν οι διαψεύσεις συνήθως ισχύουν τα θέματα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν, από τη στιγμή που τα διαψεύουν και οι μεν και οι δε.
Εγώ αυτό που μπορώ να πω για τον Ρεμπρόφ είναι το εξής. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι έχουν γίνει δύο συναντήσεις του Ρεμπρόφ με τον Παναθηναϊκό. Η μία πριν το τέλος της συνεργασίας του με την Εθνική Ουκρανίας. Αυτή ανακοινώθηκε στις 22 Μαρτίου. Έτσι. Πριν λοιπόν από τις 22 Μαρτίου, ο Ρεμπρόφ είχε συναντηθεί στην Ισπανία επί ισπανικού εδάφους με τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, τον Ισπανό, τον Μιγκέλ Άγχελ Κορώνα. Ανοίγω παρένθεση. Μέχρι πριν από λίγο διάστημα, επειδή πολλοί συνέδεαν τον Κορώνα με τον Μπενίτεθ, υπήρχε σιγουριά ότι ο Κορώνα θα αποχωρήσει το καλοκαίρι μαζί με τον Μπενίτεθ. Ο Κορώνα, ο οποίος έχει ένα πολύ καλό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, κοντά σε 400.000 ευρώ ετησίως. Τα δεδομένα, και αυτό σας το υπογράφω, έχουν αλλάξει για τον Κορώνα στον Παναθηναϊκό. Ο Κορώνα άλλωστε έχει συνταχθεί με το μέρος του Κοτσόλη και αυτός πιστεύει ότι θα είναι το καλύτερο για το σύλλογο να απεγκλωβιστεί από το συμβόλαιο με τον Μπενίτεθ και να σταματήσει τώρα με το φινάλε της σεζόν, τον play-off, η συνεργασία τους. Δηλαδή και ο Κορώνα είναι της ίδιας άποψης ότι πρέπει να αλλάξει προπονητή στον Παναθηναϊκό. Αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Ένα. Αυτό ενδεχομένως να το εξασφαλίζει και τη θέση του. Δύο. Τρίτον. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγες ημέρες ο Μπενίτεθ βγήκε στη συνέντευξη τύπου και είπε μετά το ματς Παναθηναϊκός ΑΕΚ ότι έχω καλή συνεργασία με τον Κορώνα. Τα λέω, αλλά δεν ήταν δική μου επιλογή. Μου τον φέρανε. Σαν να λέει ότι, σαν να απαντούσε και σε όλους εκείνους που προέβλεπαν ότι μαζί με τον Μπενίτεθ τελειώνει και ο Κορώνα. Κλείνω την παρένθεση. Επαναλαμβάνω, το πρώτο ραντεβού του Ρεμπρόφ με άνθρωπο του Παναθηναϊκού έγινε στην Ισπανία με τον Κορώνα. Και επειδή πήγε καλά προφανώς, ο Ρεμπρόφ incognito, μυστικά, ήρθε μια Δευτέρα στα τέλη του Μαρτίου, την τελευταία Δευτέρα του Μαρτίου, ήρθε στην Αθήνα νύχτα, πέρασε casting από τον ίδιο τον Γιάννη τον Αλαφούζο, ενδεχομένως να ήταν και ο Κοτσόλης. Αυτά λένε οι δικές μου πληροφορίες, επαναλαμβάνω, έτσι. Κάτι που διαψεύδεται από τον Παναθηναϊκό και από ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Μιλήσανε για πολλά, ακόμα και το συμβόλαιό του. Συμφωνήσανε σε κάποια πράγματα χωρίς να είναι δεσμευτικό αυτό. Φέρεται να έχει μπει και ένα deadline μέχρι τέλος Μαρτίου, συγκεκριμένη μέρα, που θα ισχύει αυτά που είπανε με τον Αλαφούζο, ο Ρεμπρόφ, που έχουν συμφωνήσει. Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ημερομηνίας αποδεσμεύεται ο Ρεμπρόφ. Οι δικές πληροφορίες μιλάνε για τριετές συμβόλαιο που μαζί με το team του θα ξεπερνάνε τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Επαναλαμβάνω, είναι μια συνάντηση και μια προφορική συμφωνία, γιατί ο Γιάννης Αλαφούζος μπορεί να έχει συναντήσει και άλλους προπονητές και άλλων ή και άλλους προπονητές και με αυτούς να έχει συμφωνήσει μέχρι να κάνει την τελική επιλογή. Απλά συνδυάζοντας την άλλη πληροφορία που είχα και σας την έχω μεταφέρει, ότι την ίδια εποχή ο Γιάννης Αλαφούζος αποδέσμευσε τον Ελέτο, που πίστευε ότι θα ήταν ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού, και το πίστευε γιατί είχε μιλήσει με τον Αλαφούζο και το προφανώς αυτό είχε καταλάβει. Αποδεσμεύτηκε ο Λέτο από τον ίδιο τον Αλαφούζο. Ο Αλαφούζος φέρεται να έχει μιλήσει με τον Ρεμπρόφ στην Αθήνα τελευταία Δευτέρα του Μαρτίου. Να δούμε, αυτά για τον Ρεμπρόφ. Δεν έχει καμιά σχέση πλέον ο Γιάννης Παπαδημητρίου, ο πρώην τεχνικός διευθυντής. Είναι αλήθεια πως στις αρχές του φθινοπόρου ο Γιάννης Παπαδημητρίου, για να σώσει ενδεχομένως και τη θέση του, προσπαθούσε να φέρει το Ρεμπρόφ στον Παναθηναϊκό ως διάδοχο του Ρούι Βιτόρια. Τότε όμως είχε ένα συμβόλαιο με την Ομοσπονδία της Ουκρανίας, στην οποία είναι Vice President, εκτός από προμονητής ήταν και Vice President στην ΕΠΟ της Ουκρανίας ο Ρεμπρόφ. Καταλαβαίνετε, ήταν πολύ δύσκολο να εγκαταλείψει, είναι και πατριώτης, την εθνική του ομάδα λίγο πριν την τελική, πριν το φινάλε των προκριματικών για το Μουντιάλ. Ήταν και ανοιχτή η πρόκριση στα μπαράζ, να πήγαινε να πάει στα μπαράζ. Τελικά πήγε στα μπαράζ η Ουκρανία με το Ρεμπρόφ. Δεν κατάφερε όμως να προκριθεί, να πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ. Αυτόν του Μουντιάλ. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να τον περιμένει. Είχαν συμφωνήσει και τότε, δεν μπορούσε να τον περιμένει. Ο Ρεμπρόφ στην πίεση του Παναθηναϊκού δεν μπορούσε να τα σπάσει με την Ουκρανία. Δεν ήθελε να εγκαταλείψει. Δεν μπορούσαν να βρουν κάποιον συμβιβασμό, κάποια λύση.
και ήρθαν οι Μέλισσες μετά στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή πρώτα ο Κόντις και μετά ο Μπενίτεθ, ο Ράφα Μπενίτεθ. Αυτή είναι η ιστορία για τον Ρεμπρόφ. Οι πληροφορίες από το εξωτερικό θέλανε το Ρεμπρόφ να είναι και στη λίστα του Ολυμπιακού, αν και εφόσον ο Μεντιλίμπαρ δεν συνέχισε για τη νέα σεζόν. Μεντιλίμπαρ που πριν από λίγους μήνες ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ο Κώστας Νικολακόπουλος πάντως διευκρίνησε χθες ότι είναι τα πάντα θολά γύρω από το θέμα του προπονητή στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, διέψευσε τα ουκρανικά δημοσιεύματα για Ρεμπρόφ. Οι τελευταίες πληροφορίες, τελευταίο 24ωρο, θέλουν το Μεντιλίμπαρ, ανεξάρτητα τη θέση να θα πάρει ο Ολυμπιακός στα play-off, να συνεχίσει κανονικά, και είναι αυτός που θα κάνει τον προγραμματισμό για τη νέα σεζόν, που θα απερχίσει πολύ προώρα για τον Ολυμπιακό από τη στιγμή που δεν κατάφερε, χάσε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, γιατί αν έβγαινε πρωταθλητής ο Ολυμπιακός για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πήγαινε απευθείας στη League Phase του Champions League. Αυτά

Μια και λέγα για τον Ολυμπιακό, βλέπω ένα σχετικό θέμα στον Καζέτα σήμερα. Γιατί ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο πρόβλημα στον γκολ. Από τη στιγμή που ο Ελκαμπή δεν έχει επιστρέψει, δεν επέστρεψε στο Κόπα Αφρικα. Είναι ο αδερφός του εδώ πέρα, όχι ο Ελκαμπή ο γνωστός. Κάνει μια σύγκριση τον γκολ που παίρνει από τους center four και από τους extreme. Με βάση αυτό το θέμα, ο Ελκαμπής έχει πετύχει φέτος 18 γκολ σε 25 αγώνες με 80 τελικές. Ο Ταρέμι σχεδόν τα μισά, 10 γκολ σε 21 αγώνες με τις μισές τελικές, 47. 18 και 10, 28 γκολ έχει πάρει ο Ολυμπιακός από τους δύο φόρτου. Ενώ από τους extreme του, δηλαδή το Ζέλσον και τον Ποντένσε, έχει πάρει μόλις 5 γκολ. 3 ο Ζέλσον, 2 ο Ποντένσε σε 43 αγώνες. Σε 43 αγώνες, 5 γκολ από τους extreme του, 28 γκολ σε 46 αγώνες από τους δύο φόρτου. Αυτά, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Τώρα στην ενότητα The EMI Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτε Sports. Σας περιμένω.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
9: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτε Sports. Στη διάθεση του Ράφα Μπενίδεθ για τον ντέρμπι αιωνίων της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό επιστρέφει ο Χάβι Ερνάντεθ που εξέτησε την ποινή του στον αγώνα εναντίον της ΑΕΚ. 8 απόντες αναμένεται να έχει ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι. Στο μεσημέρι θα ανακοινώσει η αποστολή του Τρεφίλη. Χωρίς τον Ντάνιελ Ποντέν σε λόγω τραυματισμού στο κεφάλι, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο αυριανό ντέρμπι αιωνίων εναντίον του Παναθηναϊκού στο Φάληρο για την 5η αγωνιστική των playoffs. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοιτάζουν την περίπτωση του 28χρονου επιθετικού της Σπάρτακ Μόσχας Λιβάη Γκαρσία, σύμφωνα με το Football 24. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕ και το αυριανό ντέρμπι δικεφάλων με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Το μεσημέρι αναχωρεί η αποστολή της Ένωσης για τη Θεσσαλονίκη. Ο 64χρονος πρώην προπονητής των Νάπολι και Ίντερ, Βάλντερ Ματσάρι, επιστρέφει σήμερα στην Θεσσαλονίκη ώστε να υπογράψει τον Ηρακλή, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιαν Λούκα Ντι Μάρτζιο. 4:30 και η Φυσιά κοντάρεται με τον Ατρόμητο στο Απόστολος Νικολαίδη στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των play-out της Super League. Περιγράφει για τον 943 Ιντερβέτε Sports ο Νίκος Κατσάτσος, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα ο Αστέρας υποδέχεται

0: Ο Αστέρας υποδέχεται στην Τρίπολη τον Πανσεραϊκό σε ένα τελικό παραμονή στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ο Πανετολικός φιλοξενεί την ίδια ώρα στο Αγρίνιο την ΑΕΛ. Οι Λαρισαίοι θέλουν μόνο νίκη για ελπίδες σωτηρίας. Ο αγώνας μεταδίδεται τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2. Η Μίλαν Νέντοβιτς, Νταμίρ Γιαβόρ και Ρόμπερτ Λοτερμόζερ είναι οι διαιτητές που όρισε η EuroLeague στο Game 5 ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό. Στο Βόλιο, οι Ανδρών ο Μίλουνας ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ιρανού ακραίου Μιλάντ Εμπαντιμπούρ. Για την 34η αγωνιστική της Λα Λίγκα, στις 8 Θέλτα Λεβάντε, στις 9 Μπέτις Έλτσε, στις 10.30 Οσασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Για τους ημιτελικούς περιφέρειας του NBA, Los Angeles Lakers, Oklahoma Thunder 110-115 και Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons 112-103. Η ομάδα της Oklahoma έκανε το 4-0 στη σειρά με τους Lakers και προκρίθηκε στους τελικούς της Δύσης. Χωρίς τον 27χρονο forward των Lakers, Λούκα Ντόνσιτς, θα αγωνιστεί η Σλοβενία στο καλοκαιρινό παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand. ελλαδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Εδώ είμαστε 4 λεπτά μετά τις 11, 9.43 Intervention Sports, ραδιοφωνικής μοιχής, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Δεύτερο ημίχρονο, σφύριξε την έναρξη ο κύριος Πουρναράς. Να διορθώσω ένα λάθος που έχει γίνει στο δελτίο, δεν φταίει ο Παναγιώτης ο Πουρναράς, αλλά επειδή είναι χρηστική πληροφορία, 7 η ώρα είναι οι αγώνες, ξεκινάνε την ίδια ώρα οι αγώνες, η σημερινή αγωνιστική, το play-out, δηλαδή το Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός και Φυσιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ Νόβι. 7, όχι 7.30 όπως ακούσατε προηγουμένως.

Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα μηνύματά σας. Ο Κυριάκος ο Αεκτζής μου λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα σε όλους τους Αεκτζίδες. Κουράγιο, παιδιά. Δύο αγώνες χωρίς άγχος είναι, θα περάσουν. Τρολάρισε, Κυριάκο. Αν κάποιος θέλει να αγχωθεί από συνήθεια, υπάρχει εναλλακτική της Eurovision το Σαββατοκύριακο. Σάββατο είναι. Eurovision. Σήμερα είναι ο ημιτελικός. Ένας. Λοιπόν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα το Χατζή. Ο Γκρέγ, ο φίλος μου Ολυμπιακός από την Κύπρο, λέει: καλή σου μέρα, καλή εκπομπή, φίλε. Είμαστε κι εμείς τα μυχόσκυλα που σε ακούμε φανατικά, γιατί ξέρουμε πως δεν έχεις δόλο και ας μην συμφωνούμε σε πολλά από αυτά που λες. Αυτά. Το μότο για σήμερα είναι: με το σωστό συνεργό, κάθε παιχνίδι είναι νόμιμο. Μάλιστα, μάλιστα.

Το Γιώργο, το φίλο μου, το λογιστή, τον Παναθηναϊκό από τα Χανιά. Ο Κώστας Νικολογιάννης, ο Τάσος Νικολογιάννης, φίλε μου, χθες είπε ότι κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει θέμα Ρεμπρόβ, δεν έχουν καν μιλήσει. Η τελευταία φορά που είχαν μιλήσει και είχαν συμφωνήσει ήταν τον περασμένο Οκτώβριο. Έχω διαφορετικές πληροφορίες, τις κατέθεσα για τα δύο ραντεβού. Και να σας πω, και κάτι που δεν γνωρίζετε. Το site το ουκρανικό που έβγαλε για Ρεμπρόβ και Παναθηναϊκό ότι είναι πολύ πιθανό να αντικαταστήσει τον Μπενίτεθ από τον επόμενο μήνα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Το συγκεκριμένο ουκρανικό site και έγκυρο είναι και μιλάει απευθείας και με τον ίδιο, έχει πολύ καλή σχέση από ό,τι μου είπαν, αλλά και με τον Σαμπλή, τον Ουκρανό ατζέντη, που είναι το κορυφαίο ουκρανικό γραφείο εκπροσώπησης παικτών και προπονητών, μανατζερικό γραφείο, πλέον έχει έδρα το Λονδίνο μετά τον πόλεμο. Σαμπλή, σας έχω ξαναπεί ότι σε αυτό το γραφείο έχει πάει και ο Κωνσταντέλιας με τον ατζέντη του, τον Έλληνα ατζέντη του, τον Αθανάσουλα. Κρατήστε το αυτό. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι η συγκεκριμένη ουκρανική ιστοσελίδα, που επαναλαμβάνω μπορεί και μιλάει απευθείας και με Ρεμπρόφ και κυρίως με τον μάνατζερ του Ρεμπρόφ, τον Σαμπλή, θα έγραφε κάτι τέτοιο. Θυμίζω ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα το συγκεκριμένο είναι πολύ κοντά σε συμφωνία. Αυτό που σας έχω πει εγώ, που είπα προηγουμένως, που μετέφεραν οι δικές πληροφορίες, είναι ότι υπάρχει συμφωνία, αλλά ο Αλαφούζος μπορεί να συμφωνήσει, να έχει συμφωνήσει και με άλλους δύο, να τους έχει δει και να έχει συμφωνήσει πριν κάνει την τελική του επιλογή. Ακούγονται τα ονόματα των δύο Γάλλων, αλλά και οι δύο είναι ηλικίες κοντά του Μπενίτεθ, του Ζενεσιό που είναι στη Λέλη, που την έχετε στην τρίτη θέση, και του Μπλάν, έτσι που νομίζω, δεν ξέρω που είναι τώρα ο Πλάν. Ακούγονται αυτά τα δύο ονόματα των Γάλλων. Παίζει πολύ τον Γκαγιάρδο του Αργεντινού. Μάλιστα υπήρχε ένα σενάριο που ήθελε τον Γκαγιάρδο, θεωρείται από τους κορυφαίους σύγχρονους Αργεντινούς προπονητές, αν και δεν έχει έρθει στην Ευρώπη για να κάνει ιδιαίτερη καριέρα. Έπαιζε το σενάριο στο τεχνικό δίδυμο μαζί με τον Λέτο του Γκαγιάρδο, που έχει φύγει από τη River Plate.

Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ μου άρεσε πολύ για 70-80 λεπτά στη Φιλαδέλφια. Θεωρώ ότι αν είχε κίνητρο για τον βαθμό, να μην ενδεχομένως να ήταν διαφορετικό το φινάλε του αγώνα. Γενικότερα μου άρεσε αυτά τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ, σε δεύτερο ρόλο, όχι σε ρόλο πρωταγωνιστή, αλλά έβγαζε μια οργάνωση ως ομάδα, μια τακτική συνέπεια, ένα πάθος. Αυτά. Ο Αντίνο που είδα έχει καλά στοιχεία, αλλά δεν είναι παίκτης 10 εκατομμυρίων. Μην τρελαθούμε, όπως δεν είναι και ο Ζαφίρης 12 εκατομμυρίων σε καμία περίπτωση, και ας είναι 20 χρονών. Ο Γιάγκουσιτς για 10 λεπτά έδειξε ότι έχει πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι και είναι το δεκάρι πάνω στο οποίο θα ακουμπήσεις για να κάνεις, να πάρεις πρωτάθλημα την νέα σεζόν. Γενικότερα με τέτοιους παίκτες, με τέτοιους ταλαντούχους παίκτες που έχεις πληρώσει και τόσα λεφτά, οι απαιτήσεις είναι πολύ περισσότερες, αλλά όπως λέει και ο φίλος μου πράκτορας, δεν γαζώζεις, δεν γαζώνεις. Έτσι, με σιπιώνει στρεφέτσα να σημαίνει το μάτσα, έτσι δεν γαζώνεις και με Γιάγκουσιτς και Αντίνο.

Βασίλης μου λέει, γιατί έμεινε από καύσιμο ο ΠΑΟΚ, τι πιστεύεις, πώς εξηγείς αυτή την κατρακύλα του. Παιδιά, τα είπε πάρα πολύ ωραία τώρα στην τελευταία συνέντευξη τύπου ο Λουτσέσκου. Εδώ και καιρό δεν είμαστε ούτε στο 50%. Αυτό είπε ο Λουτσέσκου. Θα μου πεις, ρε μεγάλε Λουτσέσκου, που θεωρείς ο κορυφαίος προπονητής, που είσαι προπονητάρα, δεν είναι δικιά σου δουλειά, φτάνοντας στο φίνις, να υπάρχει ενέργεια, έτσι, στην ομάδα σου. Εντάξει, δεν σου λέω στο 100%, αλλά είναι στο 70-80%, λιγότερο από 50%, τι φταίνε. Φταίει μόνο το γεγονός ότι για 2-3 μήνες είχες μια πάρα πολύ απαιτητική περίοδο σε Ελλάδα και Ευρώπη, παίζοντας και σε υψηλές εντάσεις και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Μετά σου προέκυψαν οι τραυματισμοί, οι πολλοί τραυματισμοί, και η ομάδα έμεινε, γιατί η ομάδα ουσιαστικά περπατάει. Είναι σαν ένα αυτοκίνητο που δουλεύει με ό,τι απομένει από τη ρεζέρβα. Ουσιαστικά με αναλαμπές, με αναθυμιάσεις. Βλέπουμε παίχτες που είναι σαν να δεν έχουν καμία σχέση με το πώς ήταν πριν τον τραυματισμό τους, με ΙΤΕ. Παίχτες που κυριολεκτικά είναι στα κόκκινα και γι' αυτό τραυματίζονται ή δεν μπορούν να βγάλουν όλο το μάτς. Παίχτες που δεν έχουν ανάσες. Γενικότερα δεν υπάρχουν τρεξίματα. Ο ΠΑΟΚ υπάρχουν στιγμές που μέσα στο παιχνίδι του δείχνει κυριολεκτικά μια ομάδα που δεν μπορεί να τρέξει, που περπατάει. Ο Λουτσέσκου, εκτός από το ότι που παραδέχτηκε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει πλέον κάτω από το 50%, είπε, και αυτό ήταν σοκαριστικό, πως περιμέναμε ο Ολυμπιακός πότε θα ρίξει τις δικές του τροφές για να εκμεταλλευτούμε τις στιγμές μας, και αυτό συνέβη. Έτσι θα είναι ο ΠΑΟΚ και στις δύο τελευταίες αγωνιστικές των play-off. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τη δεύτερη θέση. Ρυθμίστρια σε μεγάλο βαθμό θα είναι η ΑΕΚ, που παίζει την Τετάρτη αύριο στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, και την Κυριακή φιλοξενεί στη φιέστα της τον Ολυμπιακό. Τι θα κάνει η ΑΕΚ, είναι ένα ερώτημα. Αλλά ακόμα και έτσι νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, γιατί η εικόνα του Ολυμπιακού, τουλάχιστον η αγωνιστική, η ενεργειακή του, και ας πήρε μόλις ένα βαθμό στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, ήταν βελτιωμένη, πολύ καλύτερη από του ΠΑΟΚ και βελτιωμένη σε σχέση με τον Ολυμπιακό του τελευταίου 1-1,5 μήνα. Δεν βάζει γκολ. Έχει θέμα όμως. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Μπαίνοντας όμως σε αυτή την τελική ευθεία στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, ο ΠΑΟΚ, όπως είπε και ο Λουτσέσκου, δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να ανεβάσει. Και μάλιστα δύο μάτς σε τέσσερις ημέρες θα είναι κάτω από το 50%. Ναι, ο ΠΑΟΚ για 2-3 μήνες έδειξε πως μπορεί να παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ενδεχομένως σε αυτό το διάστημα να έδειξε ότι την φετινή σεζόν είχε και το μεγαλύτερο ταβάνι. Αλλά

Οι πρωταθλητές, παραλαμβάνω, Ολυμπιακός το 22, ΑΕΚ το 23, ΠΑΟΚ το 24, Ολυμπιακός το 25, ΑΕΚ το 26. Τώρα αν πάνε να συνεχίσουμε αυτή τη σειρά, είναι ο ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός δεν παίζει.

0: Έχουμε Κωνσταντόπουλο. Έλα, Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πες.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά. Μένει με την Λίμπαρ κανονικά και με τον νόμο και με συμβόλαιο κτλ.
1: Συμβόλαιο υπάρχει ενισχύ, αυτό,
0: ναι, αυτό
1: είναι γνωστό. Mm. Κοίτα, σηκώθηκε πάρα πολύ κουβέντα και πάλι ως εκτίμηση και πάλι ως εν μέρη λαϊκή απέτηση. Δηλαδή, επειδή ο Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα έτσι όπως το έχασε, mm. επειδή σίγουρα η αγωνιστική του εικόνα για αρκετά μάτς ήταν αλλού για αλλού, υπάρχει μια μερίδα από τον κόσμο που απαιτεί αλλαγή.
0: Ναι.
1: Σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι μέσα από τη διοίκηση του Ολυμπιακού που το βλέπουν σαν σενάριο, αλλά από την άλλη υπάρχει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος έδωσε τα χέρια με το Μεντιλίμπαρ πριν από λίγους μήνες. Τον εκτιμά πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει νοικοκυρευτεί σε μεγάλο βαθμό αγωνιστικά. Ας μην ξεχνάμε σε τι κατάσταση ήταν πριν αναλάβει ο Μεντιλίμπαρ, ασχέτως αν κατέκτησε τίτλους. Εγώ σου λέω μόνο για την εικόνα της ομάδας και όλο αυτό που βγαίνει προς τα έξω. Δεν είναι τόσο απλό όσο θεωρούν κάποιοι και δεν είναι και τόσο απλό να βρεις τον αντικαταστάτη του Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή δεν δικαιολογείται τόσο έντονη προπονητολογία και προφανώς ο Ολυμπιακός έτρεξε να διαψεύσει τα παιδιά ρεμπρό. Γιατί, όπως σου είπα, δεν είναι τόσο απλό να βρεις τον αντικαταστάτη του Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει και αρκετός κόσμος, όχι ότι αυτό παίζει ρόλο, που έχει διαφορετική ανάγνωση, έτσι, δηλαδή που τον θεωρεί τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού, που θεωρεί ότι με τα γραφικά δεν υπήρξαν αστοχίες και δεν βοήθησαν τον Μεντιλίμπαρ, για τις οποίες αστοχίες έχει και ο ίδιος ευθύνη προφανώς. Mm. Και πως με την κατάλληλη μεταγραφική ενίσχυση ο Ολυμπιακός θα επανέλθει σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Υπάρχει φυσικά, όχι ως δικαιολογία, δεν μπορεί να είναι δικαιολογία το Champions League, υπάρχει και αυτό το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κλήθηκε να κρατήσει πολλά καρπούζια κατά την ίδια μας χάλη. Τα πήγε καλά στο Champions League, πέρασε στην επόμενη φάση, είναι ένας άθλος θεωρώ. Και όλο αυτό είχε αντίκτυπο και στην αγωνιστική του εικόνα στην Ελλάδα. Βέβαια, το πώς χάθηκε το πρωτάθλημα από πλευράς του Ολυμπιακού, εντάξει. Χάθηκε σε παιχνίδια που μοιάζουν με αυτά με το Champions League, έτσι. Σαν ντέρμπι το χάσε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Οπότε, εντάξει, θα γίνει ανάγνωση, θα γίνει κρίση όλων. Και προφανώς μετά το φινάλε της των αγωνιστικών υποχρεώσεων θα υπάρξει κρίσιμη συζήτηση για το μέλλον. Γιατί, εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ το είπε στη συνέντευξη τύπου όταν ρωτήθηκε επακριβώς για το μέλλον του, ότι μόνο αυτό δεν σκέφτεται τώρα και σκέφτεται τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Οπότε αυτό είναι το περιβάλλον, επειδή λογικό είναι ο κόσμος να βιάζεται, να προτρέχει. Μια ομάδα δεν λειτουργεί έτσι και δεν θα έπρεπε να λειτουργεί έτσι. Γιατί όσες φορές και ο Ολυμπιακός λειτουργήσε έτσι στο παρελθόν, τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που έπρεπε. Οπότε με τη Λίμπαρ και βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κοντός ψαλμός αλληλούια. Από Δευτέρα που θα τελειώσουν και τα play-off θα ξέρουμε και τη θέση του Ολυμπιακού. Αν και εγώ, παρότι υπάρχει ισοβαθμία και στη ισοβαθμία είναι τρίτος Ολυμπιακός, εγώ πιστεύω ότι στο τέλος, βάσει εικόνας, αυτός που θα δικαιωθεί θα είναι ο Ολυμπιακός. Με τη δεύτερη θέση εννοώ θα δικαιωθεί, γιατί ναι. Ο ΠΑΟΚ, όπως παραδέχθηκε ο προπονητής, τα έλεγα και προηγουμένως, παίζει κάτω από το 50%. Και είναι αλήθεια ότι και στα δύο παιχνίδια, τα συνεχόμενα, τα back-to-back με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός αδικήσε τον εαυτό του με την αστοχία του, γιατί ήταν καλύτερος και στα δύο παιχνίδια.
1: Από ναι, ειδικά στο μάτς το Καραϊσκάκη. Δηλαδή για ένα 25 λεπτό ήταν εκοφαντική διαφορά. Ήταν πραγματικά παράξενο ότι ήταν στο 0-0, ότι δεν υπήρχε σκορ. Τώρα, για να μείνω λίγο ακόμα στον προπονητή, να πούμε επίσης ότι για να πεις ότι αλλάζεις τον Μεντιλίμπαρ, πρέπει να έχεις έτοιμο τώρα τον προπονητή, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορείς να

0: ακροβατής και να πεις «Α, οκ, okay, φεύγουμε τη Λίμπαρ, θα ψάξω ένα άλλο project». Γιατί τα παιχνίδια έρχονται, η προετοιμασία έρχονται, οι μεταγραφές έρχονται. Οπότε αν ο Ολυμπιακός προχωρήσει σε αλλαγή του με τη Λίμπαρ, πρέπει να έχει έτοιμο τον επόμενο προπονητή τώρα, όχι να το ψάξει τώρα. Και από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει κάτι στο τοπίο από πλευράς προπονητών. Βέβαια, εντάξει, αυτά αλλάζουν, αλλά σου περιγράφω πώς είναι αυτή τη στιγμή το τοπίο.
1: Πάντως,
0: επίσης η προσωπική μου άποψη, αν τη θες, αν είχα το μαχαίρι και το καρπούζι, δεν θα έδειχνα τώρα το με τη Λίμπαρ. Δηλαδή,
1: πότε θα ήταν
0: το θεωρώ άστοχο.
1: Ναι, εννοώ πότε θα ήταν. Δηλαδή, αν η ομάδα πήγαινε στα αποκριματικά και αποκλειόταν από τα αποκριματικά, θα τον έδιωγνε, δηλαδή θα γινόταν πάλι ότι κάτι είχε γίνει με τον Μαρτίνς που είχε ανανέωσει και μετά από λίγους μήνες απολύθηκε.
0: Κοίτα.
1: Γιατί αν δεν το διώξει το με τη Λίμπαρ.
0: Για την περίπτωση
1: τώρα...
0: Μαρτίνς, επειδή υπήρξαν ευθύνες σε κατέρωθεν τότε για το πώς αποχώρησε ο Μαρτίνς. Δηλαδή, ο Μαρτίνς έβλεπε πως ο κύκλος του έχει τελειώσει. Ήταν σαν να μην το παραδεχόταν ή σαν να, όχι σαν, θεωρούσε ότι θα τα καταφέρει αποκριματικά και θα γυρίσει το χαρτί. Ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι αυτής της λογικής και οι δύο είναι εξαιρετικοί προπονητές, αλλά είναι, όπως σου είπα, ένας πιο νοικοκυρεμένος τύπος, και θεωρώ ότι στη φάση που είναι τώρα ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται ξερίζωμα. Δηλαδή, ακούω πάρα πολλά και διαβάζω. Δικιάς, πάρε σκούπα, διώξε τους όλους.
1: Δεν υπάρχει σκούπα. Αυτά. Η ΑΕΚ δηλαδή, που είχε διαλυθεί πέρυσι
0: το έχει κάνει ο Μαρινάκης. Το έχει κάνει ο Μαρινάκης. Έχει πάρει σκούπα και τους έχει διώξει όλους. Αλλά όταν η ομάδα ήταν αστεία, ας πούμε. Τώρα ο Ολυμπιακός δεν έχει τέτοια εικόνα. Τώρα είναι ένα πρωτάθλημα που χάθηκε. Οκ, προφανώς θα υπάρχει ψύχωση για το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό. Αλλά χάθηκε στις λεπτομέρειες. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι μέσα ο Ολυμπιακός μέχρι και το φινάλε.
1: Ο Ολυμπιακός, ουσιαστικά, άσχετα αν δεν το παραδέχονται, κλάταρε από ένα σημείο. Όταν λέω κλάταρε, με την έννοια ότι, γιατί λέγανε κάποια στιγμή θα βγει ο Ολυμπιακός του Champions League, θα δούμε ξανά τον Ολυμπιακό. Κλάταρε από αυτά τα παιχνίδια, δηλαδή τα πολύ δύσκολα και υψηλή ένταση παιχνίδια στην Ευρώπη. Τώρα μπορεί να συνέρχεται.
0: Και το θέμα είναι, ξέρεις τι γίνεται, να μην σου στοιχίζει η κοιλιά. Κάθε ομάδα κάνει μια κοιλιά μέσα στη σεζόν.
1: Γιατί είχε ανταγωνισμό φέτος. Είχε ανταγωνισμό ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν όπως πέρυσι. Καλά, πέρυσι δεν έπεσε στο Champions League. Είχε μια ΑΕΚ που ήταν πολύ καλύτερη. Ένα ΠΑΟΚ που για τρεις μήνες ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Δεν ήταν όπως τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά στο τέλος, εμένα μου θυμίζει πολύ έντονα την ΑΕΚ του Αλμέιδα του 2024 που είχε πληρώσει την Ευρώπη και στο τέλος κλάταρε. Κάτι αντίστοιχο και με τον Ολυμπιακό. Μπας περιπτώσει. Θα τα πούμε και αύριο, γιατί εδώ ο κύριος Κόφτης, ο κύριος Πουρναράς, λέει τελείωσε.
0: Μάλιστα,
1: έχουμε, έχουμε κάτι άλλο ή όχι?
0: Όχι, ποντένσε έξω για το μάτσο του Παναθηναϊκού, ναι. Και αναμένουμε αποστολή.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια. Yeah.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θηβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
4: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στη Γαδά βρίσκονται οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες σε τράπεζα στην Τηθωρέα Θεότιδας. Συνελήφθησαν σε Αλεποχώρη, Λουτράκη και Αθήνα. Στην κατοχή τους είχαν βαρύ οπλισμό όπως Καλάζνικοφ και χειροβομβίδες. 24ωρη απεργία αύριο στο δημόσιο. Η ΑΔΔ διεκδικεί μεταξύ άλλων να αυξήσει 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αλλά και μέτρα εναντίον της ακρίβειας. Συνάντηση στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Με τον αρμόδιο Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, Μάικλ Μακ Γκράθ, συναντάται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Κοινή συνεδρίαση στη ΜΙΕ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση σήμερα. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Τον Ιούνιο ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας ως τον μήνα ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε τις εκλογές, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της εκδήλωσης στο Χαλάνδρη με θέμα την κυβερνόσου αριστερά της σύγχρονης εποχής. Μόνο για 2 χρόνια ανανεώθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Άριου Πάγου η θητεία των 3 ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρή Κλειαστάνου και Διονύση Μουζάκη. Η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καθώς τότε θα αποτελούσε άμεση απειλή για το Ισραήλ, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλίμπαφ, από την πλευρά του δήλωσε ότι όσο περισσότερο καθυστερούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη συμφωνία, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι γι' αυτό. Στον καιρό, γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στη χώρα. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 12:30.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο δυνατό 25 λεπτό στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τρίτης. Διάβαζα εδώ μια συνέντευξη που έδωσε ο πρωταθλητής με την ΑΕΚ Λούκα Γιόβιτς σε σερβικό μέσο. Πλέκει το εγκόμιο του Νίκολιτς ο Γιόβιτς. Λέει μεταξύ άλλων, από την πρώτη συνάντησή μας ένιωσα ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο στο οποίο μπορώ να έχω την απόλυτη εμπιστοσύνη. Ο Μάρκο είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, ένας σπουδαίος ψυχολόγος, ένα άτομο από το οποίο ξέρεις τι να περιμένεις. Και το σημαντικότερο, θα σου πει ευθέως τι περιμένει από σένα. Καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον πολύ καλά, επαγγελματικά και προσωπικά, και ναι, με τον προπονητή μου γίναμε πραγματικά στενοί φίλοι, κάτι που είναι μια ακόμα προστιθέμενη αξία του ερχομού μου στην ΑΕΚ. Μάρκο, απευθύνεται σε πρώτο πρόσωπο ο Γιόβιτς αυτή τη συνέντευξή του στον Νίκολιτς, στον Μάρκο Νίκολιτς, και του λέει ο Λούκα Γιόβιτς: Μάρκο, για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ για όλα.

Είπε και άλλο ο Λούκα Γιώβιτς σε αυτή τη συνέντευξή του, την πρώτη ως πρωταθλητής με την ΑΕΚ. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα στην ΑΕΚ είχα πει πως μου άρεσε το όραμα, το πάθος του Μάριου Λιόπουλου και των οπαδών της. Ήμουν εντυπωσιασμένος τότε και είπα στον εαυτό μου, Λούκα, είναι αυτό που ψέψαχνες. Για το αν νιώθει αναγεννημένος και έχει αποκτήσει, αναχτίσει την χαμένη αυτοπεποίθησή του. Επέστρεψα στη δική μου ουσία, λέει ο Γιώβιτς, σε ότι μπορώ να είμαι χρήσιμος για την ομάδα και για τον εαυτό μου και στο τέλος να ανταμείβομαι με γκολ και τίτλους. Πριν έρθω στην ΑΕΚ είχα πολλές δυσκολίες, τραυματισμούς και έλλειψη συνέχειας. Ήθελα να απομακρυνθώ από τα top 5 πρωταθλήματα, όχι για να ξεφύγω από την πίεση, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και εδώ στα ντέρμπι με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, αλλά για να βρω ένα πιο ήρεμο περιβάλλον. Και το βρήκα. Είχα πάντα δίπλα μου την οικογένεια και τους φίλους μου και τους ευχαριστώ. Αυτά είπε, μεταξύ άλλων, επαναλαμβάνω, ο Λούκα Γιώβιτς.

Θα ήθελα να πω, αλλά εντάξει, δεν είχαμε το χρόνο στον Βασίλη Κωνσταντόπουλο, στο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού προηγουμένως. Την άποψή μου ότι από τη στιγμή που θα συνεχίσω με τη Λίμπαρα, ανεξάρτητα αν θα τερματίσει δεύτερος ή τρίτος Ολυμπιακός, τουλάχιστον αυτή τη φορά να του πάρουν τους παίκτες που θέλει. Έτσι. Και όχι Σιπιόνι, Νασιμέντο, Αντρέ Λουίς, Κλέιτον. Έτσι. Αυτό.

Στον ΠΑΟΚ, Δημήτρη μου, το θέμα, θέμα δεν είναι ο Λουτσέσκου, γιατί ο Λουτσέσκου είναι ένα βιβλίο, όχι σελίδες στο βιβλίο του ΠΑΟΚ, βιβλίο, επιμέρους βιβλίο για τον ΠΑΟΚ. Μια τυχόν αποχώρηση το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το κλαμπ, όχι μόνο για την ομάδα, έτσι είναι, δείτε. Η Manchester United από τότε που έφυγε ο εφηλιματικός Ferguson ψάχνεται. Ναι, συνεχίζει να παίζει με τον Dyson, με τον Meite, αλλά είναι αυτός που κρατάει σε αυτό το επίπεδο την ομάδα. Νομίζω ότι το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ έχει να κάνει και με τα στελέχη. Το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ έχει να κάνει και με το ότι υπάρχει μια ομάδα μέσα στην ομάδα, μια ομάδα scouting με επικεφαλής τον ένα γιο του Σαββίδη, τον Γιώργο Σαββίδη, ο οποίος ασχολείται με τις μεταγραφές, τις επιλογές παιχτών. Το έλεγα και χθες στο YouTube, στο κανάλι που βγήκα στο Μαρμίτα, ότι θα μπορούσε κάλλιστα ο ΠΑΟΚ σήμερα να παίζουν στον ΠΑΟΚ ο Βάργκα, ο Μαρίν, που ουσιαστικά τους ήθελε και τους δύο ο Λουτσέσκου, αλλά σήκωσαν stop το scouting, το τμήμα scouting, η διεύθυνση scouting που επικεφαλίσει εκεί ουσιαστικά είναι ο Γιώργος Σαββίδης, στις μεταγράφες αυτές τις δύο, και είδαμε και οι δύο είναι από τους πιο κομβικούς παίκτες, θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν MVP είτε ο Μαρίν είτε ο Βάργκα στην ΑΕΚ. Δεν κάνανε στον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει και οι μεν και οι δε να καταλάβουν ότι δεν φτάνουν οι δικαιολογίες. Δηλαδή άκουγα χθες τον Νικολακόπουλο που ήταν πολύ στεναχωρημένος από την απώλεια του πρωταθλήματος, ήταν εμφανώς στεναχωρημένος ο Κώστας, ότι ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα από το Big Four που είχε τις μεγαλύτερες αδικίες μέσα στη σεζόν από τους διαιτητές. Δηλαδή αν πιστεύουν κανείς ότι ο Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα για τις φαγιάς και από τη διαιτησία, τι να πω. Ή ο Βασιλόπουλος, βεβαίως την πάσα την έδωσε ο Κώστας Κετζετζόγλου, έλεγε ότι έλειψε πολύ και λείπει από τον ΠΑΟΚ ο στέλεχος ο Μάκης ο Καγκάτσης. Okay. Αν θέλουμε να μπούμε σε σοβαρή κουβέντα όμως και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ, γιατί χάθηκε το πρωτάθλημα, τελείως διαφορετικά κλαμπ, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Για τον Ολυμπιακό είναι τεράστια αποτυχία. Το ξέρουν, το αντιλαμβάνονται και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, που δεν έμεινε χωρίς τίτλο, χωρίς κούπα. Δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να περάσει σεζόν χωρίς κούπα και χωρίς την κορυφαία κούπα το πρωτάθλημα. Θεωρείται αποτυχημένη σεζόν. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι Ολυμπιακός που έχει 48 πρωτάθληματα για να λέει α. Εντάξει, okay, είχε 100 χρόνια. Και τι έγινε, η ΑΕΚ 100 της χρόνια πήρε το πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός 100 του χρόνια πήρε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός το πήρε. Ο Ολυμπιακός όμως έχει και τόσες κούπες. Λοιπόν, μην τρελαθούμε. Τα πραγματικά προβλήματα για μένα, τα θέματα που θα πρέπει να διορθωθούν είναι: γιατί η Λουτσέσκου έφτασε η ομάδα σου τους τελευταίους δύο μήνες στην τελική ευθεία να παίζει στο 50%, τι ήταν λάθος, τι έχει γίνει λάθος. Ελάτε εδώ στον Ολυμπιακό, θα τα βρούμε για να έρχονται μεταγραφές που θα βοηθήσουν από τη στιγμή που μένει ο Μεντιλίμπαρ αυτό το παιχνίδι που είναι συγκεκριμένο του Μεντιλίμπαρ, ή θα φέρουμε το Στρεφέτσα, τον Βέλντε, τον Γουίλιαν, τον Καμπελά και στους 6 μήνες θα φεύγουνε. Για τα εξτρέμια να φέρουμε. Θα ζητάει μίγια χαφ και θα του φέρνει στους παίχτες με μεταπολιτική αξία όπως ο Σιπιώνη και ο Νασιμέντο. Αλλά όχι το μίγια που ήθελε. Αυτά. Αυτά είναι τα θέματα. Όπως και στην ΑΕΚ, ο Νίκολιτς είναι τρομερός. Δήλωσε έτσι μέσα στα πανηγύρια την Κυριακή το βράδυ ότι θα πιει μια μπύρα και από την επόμενη μέρα είναι έτοιμος να ετοιμάσει την ομάδα για το Champions League. Έβαλε αμέσως το επόμενο στόχο, έτσι, τον επόμενο μεγάλο στόχο,
και το λέω, το φωνάζω, ότι η ΑΕΚ, αυτή η ΑΕΚ του Λιόπουλου και του Νίκολιτς, θα κριθεί στην τεράστια αυτή επιτυχία της κατάξης του πρωταθλήματος. Το πώς θα επενδύσει την επόμενη μέρα στην ομάδα η ΑΕΚ για να σταθεί στο Champions League. Ο Ολυμπιακός στάθηκε. Για να σταθεί στο Champions League, αλλά και να διεκδικήσει αυτό που δεν είχε καταφέρει ποτέ επί Μελισανίδη. Γιατί η ΑΕΚ, αυτό το πρωτάθλημα που πήρε ο Ηλιόπουλος, είναι μόλις το δεύτερο στη σύγχρονη εποχή της ΑΕΚ χωρίς το Μελισανίδη. Ένα το είχε πάρει ο Γενεράκης το 92 και ένα τώρα ο Ηλιόπουλος. Ο Μελισανίδης την τελευταία, από το 2018 μέχρι και το 2023, πήρε δύο πρωταθλήματα. Επένδυσε? Όχι, άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Γιατί αυτό ήταν ο Μελισανίδης. Ο Μελισανίδης θεωρούσε ότι ήταν αρκετό για την, έτσι, την ΑΕΚ, έτσι όπως την έβλεπε, να παίρνει ένα πρωτάθλημα την τετραετία, πενταετία και να είναι, να έχει να φτιάξει το δικό της γήπεδο που είναι παρακαταθήκη και να είναι κοντά εκεί να διεκδικεί το πρωτάθλημα, άσχετα αν έρχεται δεύτερη, τρίτη, άσχετα αν δεν έχει ακαδημίες σοβαρές, άσχετα αν στην Ευρώπη φτάνει μέχρι ένα σημείο, να παίρνει ένα πρωτάθλημα την τετραετία, έτσι, και να είναι πάντα εκεί. Τώρα είναι το μεγάλο στόχος για τον Ηλιόπουλο να καταφέρει να φτιάξει ομάδα, την ΑΕΚ, η οποία θα μπορέσει να διεκδικήσει και να κάνει το back to back, δηλαδή να πάρει δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, μόνο τη δεκαετία του 90 τη χρυσή ομάδα του Μπάγκεβιτς το έχει καταφέρει η ΑΕΚ. Αυτός θα είναι ένας στόχος. Θα πρέπει να επενδύσουν λοιπόν στην ομάδα. Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει ένα πρωτάθλημα έχοντας συγκεκριμένα δομικά θέματα. Εντάξει. Ο Πύλο έγινε βασικός, έτσι. Έβγαλες όλη τη σεζόν με μοναδικό δεξί μπακ το Ρώτα. Τρομερή η σεζόν ο Ρώτα, υπερβατική σεζόν. Θα μπορούσε να ήταν ο MVP της ΑΕΚ και που θα μπορούσε να παίξει το πρωτάθλημα ο Ρώτα αν είχε καλύτερη λήψη απόφασης στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Εκεί στην τελική του απόφαση θολώνει. Αν είχε καλύτερη λήψη απόφασης, θα μπορούσε να είχε κάνει μεταγραφή ο Ρώτα. Λοιπόν, με Ρώτα έπαιξε, έβγαλε όλη τη σεζόν. Με 2,5 στόπερ και χωρίς γρήγορο στόπερ. Ρέλβας, Μουκουντή. Ο Ρέλβας θα μπορούσε να ήταν MVP τη σεζόν για την ΑΕΚ. Βοήθησε πάρα πολύ στο build-up από πίσω. Με αυτούς τους δύο έβγαλες. Και άντε και τον Βίντα σε κάποια μάτς. Χωρίς γρήγορο στόπερ. Δεν γίνεται και του χρόνου να πας έτσι. Όταν θα υπάρχει και Champions League ή Europa League, League Face του Europa League, θα πρέπει να φέρεις ένα αμυντικό χαφ. Επιπέδου Πινέδα Μάρι. Ναι, δέσανε τρομερά Πινέδα και Μάρι και ήταν από τα μυστικά αυτή τη ΑΕΚ. Θα μπορούσε και ο ένας και ο άλλος να ήταν η MVP από μόνος ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Αλλά χρειάζεται και ένας τρίτος που θα είναι μαζί με τον Πινέδα και τον Μάρι. Ένα αμυντικό χάφ, ένα εξάρι πιο aggressive και μπαλάτο συγχρόνω. Όχι Γιόνσον που γυρνάει, γι' αυτό δεν άρεσε στον Νίκολιτς, επειδή συνέχεια γυρνάει την μπάλα πίσω, παράλληλο ποδόσφαιρο κτλ. Λοιπόν, θέλεις έναν παίχτη, γιατί θα φύγει και ο Ζωάο, ο Μάριο και ο Περέιρα. Αν όχι βασικό, για το βασικό rotation. Για μένα βασικό, μπορεί και για το βασικό rotation. Για εκεί, μάνι-μάνι είπα, αριστερός μπακ βασικός, γρήγορος στόπερ, δεξί μπακ επίπεδου Ρώτα, βασικό, παιχταρά, εξάρι, αμυντικό χαφ, μπαλάτο, αμυντικό χαφ, μάνι-μάνι τέσσερις. Έναν μεσοεπιθετικό που θα αντικαταστήσει τον Περέιρα και τον Ζωάο Μάριο, πέντε. Όλοι αυτοί πρέπει, αυτοί οι πέντε, να είναι βασικοί, να μπαίνουν και να ξέρεις ότι θα μπορούν να είναι βασικοί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και μετά θα πρέπει να κάνεις και άλλες τρεις-τέσσερις μεταγραφές συμπληρωματικές για το ρόστερ. Πρέπει να επενδύσεις την ΑΕΚ. Εντάξει. Τώρα, γιατί μου έχετε στείλει μηνύματα, για μένα ο MVP είναι ο Πινέδα, παιδιά. Ναι, ο Γιώβιτς έβαλε το βουερά γκολ. Είχε τρομερή assist, έμπνευση, κλάση εκεί πέρα, την assist που έβγαλε στο Ζωάο Μάριο για τον γκολ τίτλος. Ο Κοϊτά έχει κάνει φοβερά παιχνίδια, έχει δώσει γκολ, έχει κάνει τρομερή εμφάνιση. Έχω ξαναπεί για τον Κοϊτά, είναι το παράδειγμα με ο Μπενίτεθ, συζητήσεις για τον προγραμματισμό της νέας σεζόν που έχει φέρει στους κοτσόλιδες και λοιπούς, κορώνες και λοιπούς, ότι τέτοιες μεταγραφές, τέτοιους ταχυδυναμικούς παίκτες θέλει. Έτσι. Και γι' αυτό έλεγε, έφερε το παράδειγμα του Κοϊτά όταν έλεγε, όταν έχει, ο Μπενίτεθ έχει πει ότι θέλω σεντερφόρ, βασικό σεντερφόρ. Γιατί τον Τετέ τον θέλω περισσότερο για τα άκρα. Όπως είναι ο Κοϊτά, όπως παίζει ο Κοϊτά στην ΑΕΚ. Αυτό παράδειγμα έχει φέρει ο Μπενίτεθ. Κρατήστε το και αυτό, την αποκάλυψη σας κάνω. Λοιπόν, έτσι μου έχουν τουλάχιστον μεταφέρει. Λοιπόν, Κοϊτά,
Βάργκας που ήρθε τον Γενάρη, έδωσε γκολ, έδωσε άλλη διάσταση στο παιχνίδι της ΑΕΚ, ειδικά στον αέρα, κάνει πολλή δουλειά μέσα στη διάρκεια του αγώνα. Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε ο Νίκολιτς και είπε ότι ήταν δική μου επιλογή, τον ήξερα από την Ουγγαρία, τον παρακολουθούσα και τον ήθελα πάρα πολύ. Και εδώ που τα λέμε, Βάργκα, Γιώβιτς, μεταγραφές Νίκολιτς, Ρέλβας είναι η μεταγραφή του Ριμπάλντα, έτσι. Μαρίν προέκυψε στην ΑΕΚ ως μεγάλη ευκαιρία, έκλεψε εκκλησία η ΑΕΚ με τον Μαρίν όταν οι βασικές επιλογές κολλήσανε του Ριμπάλντα και τότε τους προτάθηκε ο Μαρίν και τον πήρανε, έτσι. Και αυτή να δούμε και την αλήθεια γύρω από το ποιος κάνει όλες τις μεταγραφές. Υπήρχαν και αστοχίες τύπου Γκρούγκιτς. Λοιπόν, αυτά.

0: παιδιά, έχετε πάρει πρωτάθλημα. ΑΕΚ. Ένα πρωτάθλημα που το αναγνωρίζουν όλοι. Ως δίκαιο, πανάξιο. Μην ασχολείστε τώρα με τη διαιτησία. Μετά θα βγαίνει ο κάθε, θα τα βάζετε με τον κάθε κόλκα που θα βγαίνει και λέει η ομάδα της τοξικότητας στις δηλώσεις. Με τις δηλώσεις που γκρίνια συνέχεια τη διαιτησία. Ξεπεράστε αυτό το. Μου στέλνουν τώρα φίλοι μου, στέλνουν από χθες μου το έχει στείλει ο Αντώνης, ο Κώστας σήμερα, ο Βασίλης, όταν offside τον γκολ του Παναθηναϊκού, το Αμπόρδα. Ξεπεράστε πρωταθλητές είστε. Μην ασχολείστε με αυτά. Αλλάξτε, να αλλάξουμε λίγο την νοοτροπία. Δεν θεωρώ, φίλε Κώστα Χατζή, επένδυση. Αυτή είναι δικαιολογία. Σαχαμπό και ο Γεωργίεφ που τους δουλεύει ο Νίκολτς. Δεν μπορείς να δουλέψεις όταν κάνεις τέτοιο πρωταθλητισμό και πνευματικά δεν μπορείς να τους δουλέψεις. Μπορεί να τους δουλέψεις συνέχεια. Τους έβαλε μέσα σε αυτό το πλαίσιο της δουλειάς. Έτσι, επιμέρους δουλειά δεν γίνεται. Δεν πιστεύω, αν δεν δω με τα μάτια μου, επειδή πρέπει να δικαιολογηθούν αυτές οι μεταγραφές και αυτά τα λεφτά και επειδή ήρθανε Γενάρη, Σαχαμπό και Γεωργίεφ. Είναι τόσο άχρηστη, δηλαδή τους δουλεύει. Δεν μπορούσαν να πάρουν να βοηθήσουν από το Γενάρη και μετά σε κάποια μάτς. Τόσο πολύ πίσω είναι. Και τι δουλειά χρειάζεται. 2,5 ο ένας, 2 ο άλλος. Μην τρελάθουμε. Μην τα βλέπουμε και προσπαθούμε να τα δικαιολογήσουμε όλοι. Μπορεί ένας από τους δύο και από τους δύο να βγούνε. Αλλά με τα τωρινά δεδομένα, με τα γραφές του Ιανουαρίου, είναι για να σε βοηθούν άμεσα. Ο Σαχαμπό και ο Γεωργίεφ. Ο Γεωργίεφ πήρε μια εμφάνιση, μια μισή εμφάνιση. Έτσι και άλλη μισή ο Σαχαμπό, ή έχει παίξει ο Σαχαμπό, δεν ξέρω καν αυτό. Θα τους δούμε το καλοκαίρι, άστο τώρα, μην τα βλέπετε όλα σούπερ, όλα για την ΑΕΚ, όλα για την ομάδα σας και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ ότι δεν ξέρω τι θα γίνει για το καλοκαίρι, οι δύο συγκεκριμένες κινήσεις, άσχετα αν η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, το Γενάρη η μεγάλη της μεταγραφή ήταν ο Βάργα. Εκεί που έπρεπε να εισηγηθεί στα χαφ με έναν τέτοιο παίχτη δεν πήρε. Έφερε Σαχαμπό και ο Γεωργίεφ στην άμυνα. Θα τους δούμε το καλοκαίρι. Αλλά τώρα δεν μπορεί. Μέχρι να τους δούμε, τους δουλεύει ο Νίκολιτς. Οκ. Okay. Α δούμε τη νέα σεζόν τι ψάρια έπιασε για τον Γεωργίεφ και τον Σαχαμπό. Και μην μου λέτε τώρα για τον Σαχαμπό. Δηλαδή, δεν σου κάνει ο Κουντούρης που για μένα μου βγάλε μάτια στη Φιλαδέλφια προχθές. Δεν σου κάνει ο Κουντούρης και πας και φέρνεις από το Βέλγιο το Σαχαμπό 2 εκατομμύρια και δεν σου κάνει ο Κουντούρης. Δηλαδή, ο Κουντούρης πώς έπαιξε τον. Δηλαδή, ήταν πιο έτοιμος ο Κουντούρης από το Σαχαμπό. Τα ίδια έλεγα και για το Ρέλβας. Οκ, Κώστα. Πάμε, δεν θα μαλώσουμε τώρα. Έχεις την άποψή σου, έχω τη δική μου. Παιδιά, μην προσπαθείτε να μου βάλετε. Έχω την, και για τον Νίκολιτς είδα και για το έλεγα και για το Ρέλβας. Ναι, έλεγα και το ένα και το άλλο. Για το Ρέλβας, όχι ότι είναι κακός παίκτης, αλλά ήταν υπερβολικά τα 3,5 εκατομμύρια για έναν παίκτη που είχε παίξει μόλις 6 μήνες σε καλή ομάδα. Όχι σε top, σε καλή ομάδα όπως ήταν η Γκυμαράες και πάει το Δεκέμβριο. Με αυτή την έννοια το είπα. Η αμφισβήτηση που είχα. Δηλαδή ήταν πάρα πολλά τα λεφτά, τα 3,5 εκατομμύρια. Δικαιώθηκε με το Ρέλβας ο Ριμπάλντα, όπως δεν δικαιώθηκε με τον Πεν Ράις. Έτσι είναι οι μεταγραφές, δεν είναι όλες. Άλλο όμως τώρα, μην που τώρα κοπανάς τον Ρέλβας και τα λοιπά. Το Σαχαμπό το ξέρεις? Όχι, δεν το ξέρω το Σαχαμπό. Να το ξέρω, γιατί ποιος το ξέρει το Σαχαμπό? Πόσο και έχει παίξει ο Σαχαμπό και το ξέρουν? Δεν μπορούμε να μιλάμε, να είμαστε απόλυτη, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά μην μου λες τώρα ρε Κώστα μου ότι τους δουλεύει από τώρα, τους δούμε του χρόνου. Έχουμε γαραγκάν, πέστε μου ρε. Λάμπρο, sorry, με πιάσαν τα μηνύματα τώρα. Μαλώνω εδώ με φίλους μου αεξίδες και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει, Ευάγγελε, καλό
0: μου λένε για τον. Ρε φίλε, δεν μπορώ να ακούω τώρα. Μία.
1: Τώρα offside τον κόλπο.
0: Έλα ρε φίλε, από χθες με έχουν ζαλίσει, μου λέει πες το.
1: Μα υπάρχει, όλες οι φάσεις ελέγχονται με αυτόματο, δηλαδή διαλύουμε και την τεχνολογία τώρα.
0: Ξέχωρα
1: δηλαδή,
0: από αυτό, ρε φίλε, έχεις πάρει το πρωτάθλημα δικαίως και τώρα ασχολείσαι αν ήταν τον κόλπο του Νταμπόρδα offside.
1: Δεν θα το πω εγώ αυτό. Εγώ λέω ότι αυτό το offside πλέον, όπως αποδείχθηκε και στη φάση του γκολ της ΑΕΚ, έτσι, που μπράβο στο βοηθό που το είδε. Γιατί και εγώ επειδή καθόμουν σχετικά κοντά, λέω κανονικό γκολ είναι. Δηλαδή δεν μπορούσε να δει ότι είναι για μισό όμο. Ο βοηθός το είδε. Αλλά εκεί υπάρχει τεχνολογία, στο βγάζει στο πιάτο. Αν αρχίζουμε και αμφιβάλλουμε και για την τεχνολογία, εντάξει, φτιάξαμε και γλίστα.
0: Εγώ εκτός από αυτό, τώρα, λέω, μου λένε τώρα, γιατί υπάρχει, καταλαβαίνω, είναι η γενική, πώς το λένε, είναι σε φορεία δικαιολογημένα. Είναι τεράστια επιτυχία της ΑΕΚ αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα η ΑΕΚ, το Γενάρη, της βγήκε ο Βάργας, οι άλλες δύο μεταγραφές λένε, έρχεται, δεν ήταν έτοιμοι, φτιάχνονται, προετοιμάζονται, θα τους δούμε το καλοκαίρι, θα μπουν και φέρνω το παράδειγμα, Σαχαμπό, έτσι. Κοντούρης. Εγώ τον είδα τον Κοντούρη, Λάμπρομα. Φίλε, εντυπωσιάστηκα με την ΑΕΚ, άσχετα αν τον έκανα αλλαγή, εντυπωσιάστηκε πολύ καλό.
1: Τον έκανε αλλαγή λόγω ενοχλήσεων.
0: Ναι, πολύ καλό.
1: Είχε ενοχλήσει και κόπωση από το μαρκάρισμα του Πίλιου στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά είναι καλά, είναι καλά και νομίζω ότι. Τώρα η αποστολή βέβαια θα βγει αργότερα, σε κάνα δύο ώρες. Αλλά νομίζω ότι θα είναι διαθέσιμος κανονικά. Χθες έκανε κανονικά την αποθεραπεία του. Βέβαια ο Παναθηναϊκός βγάζει προβλήματα της τελευταίας στιγμής, οπότε είμαστε λίγο επιφυλακτικοί μέχρι την ανακοίνωση της αποστολής. Λοιπόν, τώρα υπάρχει παιχνίδι αύριο. Να πάμε λίγο, θα ήθελα στο χρόνο, στο λίγο χρόνο που έχω,
0: ναι,
1: να
0: συγγνώμη,
1: πω δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές συζητήσεις για αυτό το διάστημα. Με Αλαφούζο Μπαλντίνι, με Αλαφούζο Μπενίτεθ όπως φημολογείται. Για την επόμενη μέρα. Φαίνεται να αλλάζει λίγο το κλίμα για τον κορώνα. Ας το κρατήσουμε αυτό.
0: Δηλαδή, ναι, αυτό μπορεί... μου έχει βγει και σε μένα ότι ο κορώνα θα συνεχίσει. Και εγώ το είπα.
1: Okay.
0: Και εγώ ακριβώς αυτό.
1: Αυτό που είπε για Κοϊτά, έτσι. Και εδώ υπάρχει μια παρερμηνία. Ο Μπενίτεθ τον χρησιμοποίησε τον Κοϊτά ως το αντιπροσωπευτικό παράδειγμα μεταγραφών value for money.
0: Ναι, ναι.
1: Και για τον Τετέι, επειδή λέγεται και γράφεται ότι δεν τον θέλει, τον θέλει γιατί
0: φίλε, με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Γιατί...
1: θέλει, αν μου επιτρέπεις μόνο να πω αυτό, τον θέλει για πίσω από τον Τέσσερ, δεδομένα ο υγιής Τέσσερ θα είναι βασικό στον Παναθηναϊκό, αλλά τον Τετέι τον θέλει για αριστερά ή δεξιά, τον θέλει για εξτρέμ.
0: Έτσι.
1: Δεν τον θέλει για τρίτο στο rotation στο 9.
0: Έτσι, πες το. Γιατί δηλαδή μην το βγάλουμε. Δηλαδή, εντάξει,
1: όχι, να τον βγάλουμε. Είναι δεδομένο ότι έχει βγει ο τρελός του χωριού.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Δηλαδή. Κάπελα, α πούμε. Δηλαδή, εντάξει, τα ξέρεις τώρα αυτά. Δεν
0: μπράβο, καλά κάνεις και το λες. Δηλαδή, το διαβάζω τώρα.
1: Αλλά,
0: για το...
1: Και εμένα αυτό μου προκύπτει και μου προκύπτει από πολύ ασφαλή πηγή για να σας το μεταφέρω αυτή τη στιγμή. Ότι τον Τετέι ο Μπενίτεθ θέλει να τον δει. Δεν θεωρεί ότι έχει τα τελειώματα ή ότι μπορεί να βελτιώσει τόσο τα τελειώματά του για το 9. Αλλά θέλει να τον δει στα πλάγια. Αυτή είναι η μεγάλη διαφωνία και όχι ότι τον βλέπει για τρίτο επιθετικό ή για τέταρτο επιθετικό ή για οτιδήποτε.
0: Έτσι, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, στα του αυριανού αγώνα, όπως είπα, θα έχουμε αποστολή σε λίγο, σε κάνα δύο ώρες. Γυρίζει μόνο ο Ερνάντεθ. Η επιστροφή του Ερνάντεθ μπορεί να επιστρέψει και το σύστημα στην τριάδα. Έτσι, δεν το ξέρω, θα το πούμε μέσα στην ημέρα όταν θα έχουμε να ξέρουμε και τι δοκίμαση σήμερα, γιατί και ο Παναθηναϊκός όπως και άλλες ομάδες, Ευάγγελε, θα πάνε με μια προπόνηση. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ουσιαστικά χθες χαλάρωμα. Και από θεραπεία και σήμερα μία προπόνηση και αύριο παίζουν. Οπότε δεν είναι σαφές το τι ακριβώς θα κάνει ο Μπενίτεθ. Πάντως η τετράδα δούλεψε νομίζω για μεγάλο διάστημα στην
0: εαυτή. Μια χαρά. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο καλύτερος Παναθηναϊκός που έχω δει εγώ το. Ισορροπημένα δηλαδή και ανασταλτικά και δημιουργικά και όχι σε τόσο χαμηλά μέτρα, σε πιο υψηλά μέτρα. Με αυτή την έννοια ο καλύτερος Παναθηναϊκός.
1: Και πάλι νομίζω ότι από η ήττα, ας πούμε, εντάξει το κίνδυνο της ΑΕΚ ήταν μεγάλο, αλλά ήρθε από ατομικά λάθη. Δηλαδή πάλι η στόπερ του.
0: Έκανε
1: ένα-δύο μπραφ που οδήγησαν στο τελικό
0: ο Τουμπά έκανε πολλά πίσω μέτρα. Νομίζω του μέτρησε και ότι ήταν εκτός ρυθμού. Είχε να παίξει πολλά μάτς. Και οι δύο στόπερ ήταν.
1: Δεν έπαιζε ο Τουμπά. Το προηγούμενο διάστημα φαινόταν το έλλειμμα ρυθμού. Εδώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει, Ευάγγελε, από χθες την αίτηση αναστολής της άμεσης εφαρμογής της απόφασης για την τιμωρία. Ίσως σήμερα ή και αύριο να έχουμε απόφαση, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και οι δράστες των συγκεκριμένων ενεργειών, οι οποίοι έχουν τιμωρηθεί με δυνατότητα αγοράς μεμονωμένου εισιτηρίου ή κάρτα διάρκειας.
0: Ευχαριστώ, Λάμπρο μου, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Βάγελε. Λοιπόν, ο κύριος Κόφτης εδώ μας κόβει στον αέρα. Έρχεται Γιώργος Χελάκης. Είναι ακολουθεί η εκπομπή Θείος στο χωριό. Δεν έχω ενημέρωση. Κανονικά αυτός πρέπει να είναι στη θέση του, στην ώρα του, στο πρόγραμμά μας. Έτσι, 12-2. Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος. Αύριο πάλι ραδιοφωνικές μοιχείες Τετάρτης.
3: 9.43 Interveten Sports. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 12.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
12: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
13: Και για αυτούς που κάνουν τους
12: τσάκμπα.
14: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
15: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
16: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
17: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
18: Η ώρα είναι 12.
19: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
20: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.
21: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για τον ντέρμπι Ιωνίων της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό επιστρέφει ο Χάβι Ερνάντεθ που εξέτησε την ποινή του στον αγώνα αντίον της ΑΕΚ. 8 απόντες αναμένεται να έχει ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη. Στο μεσημέρι θα ανακοινώσει αποστολή του Τρεφίλη. Χωρίς τον Ντάνιελ Ποντέν σε λόγω τραυματισμού στο κεφάλι θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο αυριανό ντέρμπι Ιωνίων αντίον του Παναθηναϊκού στο Φάληρο. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοιτάζουν την περίπτωση του 28χρονου επιθετικού της Σπάρτακ Μόσχας Λιβάη Γκαρσία σύμφωνα με το Football 24. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το αυριανό ντέρμπι δικεφάλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Το μεσημέρι αναχωρεί η αποστολή της Ένωσης. Ο 64χρονος πρώην προπονητής στο Νάπολι και Ίντερ, Βάλτερ Ματσάρι, επιστρέφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ώστε να υπογράψει στον Ηρακλή, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Στις 7 η Κηφισιά κοντάρεται με τον Ατρόμητο στο Απόστολος Νικολαίδης στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των play-out της Super League. Περιγράφει για το 943 Ιντερβέτεν Sports ο Νίκος Κατσάτσος, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα ο Αστέρας υποδέχεται στην Τρίπολη τον Πανσεραϊκό σε έναν τελικό παραμονή στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ο Πανετολικός φιλοξενεί την ίδια ώρα στο Αγρίνιο την ΑΕΛ. Οι Λαρισαίοι θέλουν μόνο νίκη για ελπίδες σωτηρίας. Ο αγώνας μεταδίδεται τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2. Η Μίλαν Νέντοβιτς, Νταμίρ Γιαβόρ και Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ είναι οι διαιτητές που όρισε η EuroLeague για το Game 5 ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό την Τετάρτη στη Ρόι Γαρένα. Στο Βόλεϊ Ανδρών, ο Μίλωνας ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ιρανού ακραίου Μιλάντ Εμπαντιμπούρ. Για την 34η αγωνιστική της La Liga στις 8 Θέλτα Λεβάντε, στις 9 Μπέτις Έλτσε, στις 10.30 ο Σασούν Ατλέντικο Μαδρίτης. Για τους ημιτελικούς περιφέρειες του NBA, Los Angeles Lakers, Oklahoma Thunder 110-115, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons 112-103, η ομάδα της Oklahoma έκανε το 4-0 στη σειρά με τους Lakers και προκρίθηκε στους τελικούς της Δύσης. Χωρίς τον 27χρονο forward των Lakers, Λούκα Ντόνσιτ, θα αγωνιστεί η Σλοβενία στο καλοκαιρινό παράθυρο των προγραμματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027. Παρελθόν αποτελεί από την Maccabi Tel Aviv ο 29χρονος Αμερικανός guard Jeff Doughton. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
11: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι για περίπου 2 ώρες. Θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, όπως το κάνουμε κάθε φορά. Τώρα λίγο πάθος παραπάνω μπορεί να πέσει, έτσι δεν είναι? Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Ευάγγελος Μύχος, μου λέει ο Ηλιόπουλος, τους επιβάζεις πάθος. Τι να κάνουμε ρε φίλε, εμείς βάζουμε απλώς πάθος. Να τραγουδήσουμε δεν μπορούμε.
1: Αγάπαμε.
0: Α, μάλιστα. Μ' όλα τα λάθη που έχω κάνει, κράταμε. Ωραία, εκπομπή θα κάνουμε σήμερα.
1: Τρομερό.
2: Φίλε, μετά κάθε, όταν έχεις λεφτά, ένα δικό σου γήπεδο. Όχι τώρα μόνο την Κυριακή. Κάθετα αδειάζει το γήπεδο και βάζει τις μουσικές σου, τα τραγούδια του. Επίσης, εγώ δεν είχα ξαναδεί γύρω θριάβου με η μουσική υπόκρουση Πίτσα Παπαδοπούλου. Μη μιλάς, δεν είναι απαραίτητο.
0: Γιατί το ριμπάλτα να χορεύεις, η Μπέκη Κοπάριο τον είχε
2: δει. Τρομερό, το έρωτας. Ναι, αλλά δεν είναι του Πάρη, είναι του γιου του αυτό μου.
0: Ναι, αλλά το τραγουδάει ο μπαμπάς.
2: Το τραγουδάει ο μπαμπάς, ναι.
0: Να πούμε κάτι όμως για τον Μάριο Ηλιόπουλο, μιας και το αναφέρεις.
2: Ναι.
0: Φίλε, είναι πληθωρικός, λέει, κάνει ράνι δηλώσεις επί παντός επιστητού και στο άσχετο κτλ. Την ομάδα δεν κάνει αυτός όμως. Σου λέει πήρα τον Ριμπάλτα, πήρα τον Νικόλιτς, σε κανονίζουν αυτοί. Αυτό πρέπει να το δώσεις.
2: Δεν παρεμβαίνει, θες να πεις.
0: Δεν
2: βάζει το πόδι του στην ομάδα, στις μεταγραφές, στους δημοσιογράφους, στους το ένα το άλλο. Αυτός όμως επιλέγει. Δηλαδή όλο αυτό που έχει γίνει είναι δική του επιτυχία.
0: Ασφαλώς επέλεξε το Ριμπάλτα.
2: Όχι μόνο αυτό. Επέλεξε μέσα σε ένα χρόνο, άλλαξε όλους αυτούς που πληρονόμησε από το προηγούμενο.
0: Μαγκέτου, δεν είναι αυτό.
2: Μπράβο, ναι. Δηλαδή έφυγε πρώτο ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τον Κονέ. Έφυγε μετά ο Αλμέιδα. Έφυγε μετά ο Γιώργος Κοσμάς. Και πήρε πρωτάθλημα με το δικό του προπονητή. Όχι με τον προπονητή του Μελισσανίδη, τον Νίκολη.
0: Εν πάση περιπτώσει, όταν σταματάς τον Παπαδόπουλο και παίρνεις το ΔΕΔΕ, αυτό σηματοδοτεί και μια ποιοτική διαφορά. Μα, ή το Λισάνδρο.
2: Μα αυτό εννοούσε. Πρόσεξε να δεις. Χθες έκανε δηλώσεις και στο Λιάγκα. Έχουν περάσει λίγο πολύ απαρατηρητό ότι είπε, γιατί εγώ τις διάβασα και τις ξαναδιάβασα. Ξαναείπε για συστήματα, παρασκήνια, okay, παραποδόσφαιρο. Και μπορεί να το λέει αυτό γιατί ουσιαστικά αυτός επένδυσε στο ποδόσφαιρο. Αυτοί ακόμα και οι αλλαγές που λες είναι ποδόσφαιρο.
0: Ό,τι είναι, είναι ποδόσφαιρο.
2: Μπράβο. Είπε ότι η ΑΕΚ πήρε το πιο καθαρό κρυστάλλινο πρωτάθλημα, το άθλημά της. Δηλαδή, έκανε σύγκριση και με τα, και με τα προηγούμενα πρωταθλήματα της ΑΕΚ.
0: Εννοείς τα δικά του.
2: Του Μελισσανίδη, ναι, της ΑΕΚ. Έκανε σύγκριση και με αυτά μιλώντας, λέγοντας αυτό το πράγμα. Έτσι.
0: Εγώ αυτό λέω ότι είναι καβάλα στο άλογο.
2: Ναι,
0: βεβαίως, είναι μια χρονιά. Μπορεί κανείς να τα αποδώσει όλα αυτά, λέω, στη συγκυρία. Θα δούμε του χρόνου. Θα δούμε τι επιλογές.
2: Εκεί είναι τώρα το. Μπράβο. Γιατί πρόσεχε και ο Μελισσανίδης η ΑΕΚ είχε πάρει μέσα σε 5 χρόνια, πήρε 2 πρωταθλήματα.
0: Έτσι, έτσι.
2: Αλλά δεν επένδυσε στην ομάδα. Έτσι, δεν επένδυσε στην ομάδα. Θα μου πεις την πρώτη φορά έφτιαξε ένα γήπεδο, ήταν παρακαταθήκη, το άφησε τρομερό παρακατό γήπεδο.
0: Αυτό θα μνημονεύεται, είναι και ΑΕΚ.
2: Και επειδή η ΑΕΚ αυτά τα 4 χρόνια στο νέο γήπεδο, 2 φορές πήρε πρωτάθλημα με αυτό το γήπεδο και μία το έχασε την τελευταία στιγμή. Ναι, αλλά δεν επένδυσε στην ομάδα ο Μελισσανίδης. Γιατί ο Μελισσανίδης, το λέω και προηγουμένως, είναι της άποψης ο παράγοντας. ΑΕΚ είναι, παίρνει ένα πρωτάθλημα στα 4-5 χρόνια. Είμαστε, διεκδικούμε, παίρνουμε και ένα κύπελο αυτή την πενταετία. Έχουμε και το γήπεδό μας, θα έχουμε ή θα είμαστε κοντά δε, να δίνουμε μάχη μέχρι εκεί. Δεν τον ενδιαφέρει. Τώρα, αν θες να το αλλάξεις, θα πρέπει να δεις.
0: Επανεπενδύσεις,
2: να δεις την Ευρώπη, να δεις να κάνεις ένα back-to-back όπως κάνει ο Ολυμπιακός συνήθως με πρωταθλήματα και το ένα και το άλλο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σας τα εξηγούμε ωραία, ε?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Εδώ στον 943 Ιντερβέταν Sports, στο ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Έτσι είπε η ΑΕΚ ότι πήρε το πρωτάθλημα, παίζοντας έξω από τα συστήματα.
2: Αυτό ήταν σλόγγαν Χελάκη.
0: Λογοκλοπή, φίλε, άστα. Το τι τραβάω δεν λέγεται.

0: Και έτσι τώρα έχουμε μάχη για τη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚ τα κατάφερε και καθάρισε το πιάτο της νωρίς. Ας είναι καλά ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ που ήρθαν ισόπαλοι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και τώρα θα φάνε τα μουστάκια τους για τη δεύτερη θέση, όπου ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα. Γιατί έχει πλεονέκτημα? Πρώτον, διότι το παίρνει σε περίπτωση, παίρνει τη δεύτερη θέση σε περίπτωση ισοβαθμίας. Και γιατί έχει πιο βατό πρόγραμμα, ας πούμε. Πιο βατό πρόγραμμα. Έχει μεν την ΑΕΚ στο γήπεδό του, όπως την έχει ο Ολυμπιακός στην τελευταία αγωνιστική, και έχει και τον ΠΑΟΚ. Αν οι ομάδες τερματίσουν με τους ίδιους βαθμούς, είτε πάρουν 6 είτε πάρουν 3, ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα. Δεν έχει δηλαδή στο πρόγραμμά του καμιά παραπάνω δυσκολία από αυτή που έχει ο Ολυμπιακός.
1: Εσύ τη βλέπεις.
0: Ίσα-ίσα.
1: Εσύ τη βλέπεις, θα δει αυτό. Ολυμπιακό.
0: Ναι. Δηλαδή θα χάσει ο ΠΑΟΚ βαθμό από την ΑΕΚ.
1: Είναι ποιον θέλει και η ΑΕΚ. Ή η ΑΕΚ θα παίξει και τα δύο μάτς, γιατί η ΑΕΚ είναι και μια μεθυσμένη πολιτεία.
0: Παίζει, είναι μεθυσμένη Κυριακή. Πολιτεία, ισχύει και για τους δύο μας.
1: Επίσης, επειδή υπάρχει μια φιέστα την Κυριακή και ο Ολυμπιακός είναι ο παραδοσιακός εχθρός αντίπαλος της ΑΕΚ κτλ., δεν θα θέλουν να πάρουν και από τότε. Δηλαδή, πώς θα φανεί στον κόσμο γενικότερα να κάνει φιέστα και να χάσει από τον Ολυμπιακό?
0: Ένας λόγος παραπάνω, σου λέω, που ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα.
1: Ναι, απλά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, το είπε και ο Λουτσέσκο, ότι αυτή τη στιγμή παίζουμε στο 50% ίσως και λιγότερο. Μην παραμυθιάζεσαι από τα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, γιατί και στα δύο ήταν χειρότερος.
1: Ο χειρότερος θα πρέπει ο Ολυμπιακός να πάρει 4. Δεν ξέρω, Τετάρτη Κυριακή, τι ενέργεια έχει ο ΠΑΟΚ που μου δείχνει ότι περιμένει όταν σταματήσουν οι άλλοι να βρει τις στιγμές του, κάποιες στιγμές. Έτσι έγινε και στο Καραϊσκάκη.
0: Αλλά έχει την ποιότητα και
1: έχει ατομική ποιότητα πλέον κάποιους παίκτες μπροστά του επιθετικά. Και τον Παβλέκα, ο Παβλέκα θα τα βγάζει όλα, ρε φιλέ.
0: Δεν ξέρω μέχρι πότε.
1: MVP ήταν ο Παβλέκα και στα δύο μάτς.
0: Αυτό που έκανε ο Κωνσταντέλια.
1: Τρομερό.
0: Τώρα τι να κάνουμε. Και κάθεται περίλυπος στη γωνία ο οπαδός του Ολυμπιακού, φίλες και φίλοι, και λέει: κοίταξε να δεις τι μου βάζει εμένα ο Κωνσταντέλιας, και κάποια πράγματα που ήταν μασημένη τροφή για τον Ελκάμπη δεν μπορεί τώρα να τα βάλει ο Μαροκινός. Εγώ λέω κάτι για να το ξεκαθαρίσω, ότι αυτά τα πράγματα με τους center force συμβαίνουν. Το έχω δει να συμβαίνουν και με πολύ μεγάλους σκόρερ, και με τον Αντώνη Αντωνιάδη, για να το πάω πολύ πίσω στη δεκαετία του 70, και με τον Νίκο Αναστόπουλο το έχω δει να συμβαίνει αυτό το πράγμα, και με τον Θωμά Μαύρο το έχω δει να συμβαίνει. Υπάρχουν τέτοιου είδους ντεφορμαρίσματα που κρατάνε και έναν και δύο μήνες, μπορεί και παραπάνω. Πρέπει όμως να σας πω, για να αποδίδουμε τα του Κέσσερου στο Κέσσερι, γιατί καμιά φορά τα ξεχνάμε αυτά, ότι μπορεί να έχει πέσει ένα μεγάλο βάρος της φετινής αποτυχίας του Ολυμπιακού στο ότι δεν σκόραρε από εξαιρετικά πλεονεκτικές θέσεις ο Αγιούμ Ελκάμπη. Αυτός ο άνθρωπος όμως είναι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 18 γκολ. Και επιταψιλεύονται τιμές και δικαιολογημένα στο Γιώβιτς, έτσι, που είναι πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ, δεύτερος στο πρωτάθλημα με 16 γκολ, ενώ στον Κεάδα, περίπου στον Κεάδα δηλαδή, πέφτει ο Αγιούμ Ελκάμπη, και διαβάζω έτσι σε αυτούς τους καπανείς του πληκτρολογίου, ότι σιγά ο Ολυμπιακός πρέπει να ψάξει για σεντερφόρ, δεν μπορεί πια, δεν τα βάζει κτλ. Αυτά είναι πολύ τραβηγμένες απόψεις, για να μην πω ότι είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας. Δεν υπάρχει παίκτης που να μην διανύει μία περίοδο ντεφορμαρίσματος. Όλα τα δεινά που βρήκαν φέτος στο Ολυμπιακό να τα ρίξει κανείς στον Αγίου Μπελκάμπη είναι μία τελείως αντιποδοσφαιρική λογική. Δεν την ασπάζομαι σε καμία περίπτωση. Θα μου πεις, ρε Γιώργη, τι να το κάνεις τον γκολ? Αυτό που κάνει ο Γιώβιτς και τη σερβίρει στο Ζωάο Μάριο είναι μισό πρωτάθλημα. Ούτε γκολ βάζει ούτε τίποτα. Απλώς βάζει το κεφάλι του στραβά, εντός εισαγωγικών η λέξη. Έτσι, την πετάει την μπάλα στο Γιώβιτς και χαιρετίσματα, να το πρωτάθλημα. Με μια κίνηση, με μια κεφαλιά, έχει καθαρίσει το πιάτο του ο Γιώβιτς. Σε δύο τέτοιες αντίστοιχες περιπτώσεις, αντί να πασάρει ο Αγίου Μπελκάμπη, κυριευμένος από το άγχος του να σκοράρει, πήγε να σκοράρει ενώ υπήρχαν συμπαίκτες του σε πολύ πλεονεκτική θέση για να τους δώσει την μπάλα. Φίλες και φίλοι, έτσι γράφει την ιστορία στο ποδόσφαιρο. Πώς θα το κάνουμε? Σκοτώνεται μια ομάδα, πρεσάρει μπροστά, κλέβει την μπάλα, βγάζει τα σκότια στους αντιπάλους της, δημιουργεί ευκαιρίες. Ένα άγγιγμα ο Κωνσταντέλιας, 1-1.

Ιακώβε, δεν θέλω να είσαι ακροατής του 943 Intermittent Sports με αυτά που γράφεις. Το κατάλαβες. Δεν θέλω να είσαι ακροατής. Είναι ντροπή. Αυτό σου λέω μόνο. Για να μην στείλω τις μπούρδες που έχεις γράψει σε κανένα εισαγγελέα. Εντάξει. Άντε πήγαινε στο καλό λοιπόν.

φίλος μου ο Γιώργος. Καλημέρα. Ψάχνουν για εξυλαστήρια θύματα στον Ολυμπιακό. Άλλοι λένε Μέντι, άλλοι τον Γκάμπι. Μια ερώτηση να κάνω. Ο εξόριστος στην εμπόλεμη Ρωσία και με δεσμευμένα κεφάλαια Σαββίδης έχει κρατήσει τον Τέλεια τόσα χρόνια. Αν ήταν στον Ολυμπιακό, ο Τέλειας θα είχε βγάλει χρόνο. Εννοεί ο φίλος ότι θα είχε πουληθεί. Φίλε μου, αυτό δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Εκείνο που μπορώ να σου πω είναι ότι αν είχε έρθει μια δελεαστικότερη πρόταση από αυτή που είχε έρθει στον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια, πιθανότατα ο Κωνσταντέλιας δεν είχε φύγει από τον ΠΑΟΚ. Για να λέμε του στραβού το δίκιο, ο Κωνσταντέλιας έφερε 20 εκατομμύρια πρόταση από τη Στουτγκάρδη που ήταν να ανέβει στο αεροπλάνο και τον κατεβάσανε τελευταία στιγμή. Ανέφεραν 40, 36 που έφερε ο Κωστούλας. Ελάτε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έτσι δεν είναι, φίλε Γιώργο? Ο φίλος μου ο Γιώργος από τη Δάφνη μου λέει την καλημέρα μου και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μου, θείε Γιώργο, στα παιδιά, στους σταθμούς, στους ακροατές μας και στον Τίτανο τεράστιο Άλεξ. Είναι κρίμα να δέχεται τέτοια απαξίωση που πολλοί σύγχαβροι την μπερδεύουν με την κριτική που δέχεται με τη Λίμπαρ. Εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι αποπνέουν αχαριστία. Ξεχάσανε που πριν από δύο χρόνια δακρύσανε από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, που πέρσι πήρανε ντάμπλ και ένα Super Cup. Οκ, φέτος δεν βγήκαν οι μεταγραφές, οκ, στράβωσε η όλη κατάσταση. Από το Σανά στο Άρον Άρον στάβρωσαν αυτόν, έλεος κύριε. Συγγνώμη για το ύφος μου, καλή εκπομπή με εκτίμηση, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος από τη Δάφνη. Συμφωνώ μαζί σου, φίλε μου. Δεν είναι δυνατόν να περνάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Όμως, πρέπει να σου πω ότι οι ομάδες εξελίσσονται και οι προπονητές εξελίσσονται. Αν θεωρηθεί ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα άλλο στον Ολυμπιακό, μπορεί να φύγει και να χωρίσουν σαν φίλοι με δόξα και τιμή, χωρίς να γίνεται, ας πούμε, ισοπαίδωση του προπονητή. Αυτά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν. Δεν το λέω διότι θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ.

Ο Γιώργος Ιωάννου, έτσι είναι πολύ Γιώργιδες παιδιά, γι' αυτό και μου λέει τι χρειάζεται η ΑΕΚ την επόμενη χρονιά για να μπορέσει να αντέξει το Champions League αν περάσει τα play-off. Θέλει ποιοτικές προσθήκες και αν θέλει ποιοτικές προσθήκες πριν πρέπει να αντικατασταθούν. Κοίταξε να δεις. Κατά τη γνώμη μου η ΑΕΚ θέλει ποιοτικές προσθήκες. Θέλει έναν ακόμα αμυντικό χάφ εκεί που παίζουν ο Πινέδα και ο Μαρίν, έτσι να είναι αντίστοιχων προσόντων, γιατί εκεί ούτε με τον Γκρούγκιτς μπόρεσε να κάνει την δουλειά της που τον έφερε, ούτε με κάποιον άλλον. Θέλει οπωσδήποτε μια βοήθεια δεξιά, δεν ξέρω αν μπορεί να της βγει ο Βούλγαρος ο νεαρός που έχει πάρει ο 20χρονος ο Γεωργίεφ. Φαίνεται ότι θέλει μια βοήθεια εκεί. Κατά τη γνώμη μου θέλει ακόμα έναν καλό στόπερ, έτσι, και ενδεχομένως να θέλει και έναν εξτρέμ. Αν πεις κάθε ομάδα μπορεί να θέλει, αλλά αυτά βλέπω. Αυτά βλέπω εγώ. Γεια σου φίλε μου Αποστόλη. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει καλό μεσημέρι Γιώργο. Από οικονομικής άποψη η πρόκληση του Ολυμπιακού στους 24 του Τσουλού είναι πιο συμφέρουσα από το πρωτάθλημα. 100%, αλλά για να παίζεις στο Τσουλού πρέπει να παίξεις το πρωτάθλημα. Ή τουλάχιστον να βγαίνεις δεύτερος για να διεκδικείς να το πάρεις. Ο Ολυμπιακός θα έχει σε κρεμότητα, αλλά το πρωτάθλημα το χάζε και δεν ξέρουμε αν θα βγει δεύτερος, από πού και ως που προκύπτει. Σας είπα, το πλεονέκτημα είναι στη μεριά του ΠΑΟΚ. Ο φίλος μου Ηλίας μου λέει καλημέρα Γιώργη. Και φυσικά δεν φταίει μόνο ο Ελκαμπή για όλα, αλλά την πρώτη χρονιά που τον πήρε ο Ολυμπιακός χωρίς να ξέρει κανείς και έφτιαξε το όνομά του, όταν ήταν να ανανεώσει με καλά λεφτά, περίμενε μέχρι το τέλος μπας και βρει κάτι καλύτερο. Όταν βάζει γκολ κάποιος άλλος συμπαίκτης του, δεν πανηγυρίζει όπως όλοι οι άλλοι παίκτες. Και όπως είπες και εσύ, παίζει μόνο για την πάρη του. Και κατά ψέματα, το μόνο που ξέρει να βάζει γκολ. Κατά τα άλλα, θα τον έλεγες και άμπαλο. Άκουσε να δεις, φίλε μου. Όταν ένας ποδοσφαιριστής ξέρει να βάζει γκολ, δεν χρειάζεται να ξέρει τίποτα άλλο. Δεν μπορεί πάντως να είναι άμπαλος ένας ποδοσφαιριστής που ξέρει να βάζει γκολ. Είπα εγώ συγκεκριμένα ότι κυριευμένος από το άγχος, έπρεπε να δώσει δύο πάσες που κατά τη γνώμη μου δεν τις έδωσε. Έτσι. Το ότι δεν πανηγυρίζει, εγώ δεν το θεωρώ σωστό. Μπορεί να περνάει μια κακή ψυχολογική περίοδο, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι δεν πανηγυρίζει τα γκολ των συμπαικτών του ή δεν χαίρεται για την νίκη της ομάδας του El Gabi. Έτσι. Δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί πάμε από τον άκρο στο άλλο, κατά τη γνώμη μου πάντα, φίλε Ηλία. Και συνεχίζει ο καλός μου φίλος ο Γιώργος ο Χαρίτος. Μου λέει ο εξόριστος και με δεσμευμένα κεφάλαια Σαββίδης δεν πούλησε τον Τέλεια με 20 και αγόρασε τον Ζαφίρι με 10, ίσως και παραπάνω λόγο. Εμείς δεν πήραμε καμία επιλογή του Μέντι γιατί δεν έχουμε τα πολιτική αξία. Άρα μην αναρωτιόμαστε γιατί η ομάδα σέρνεται, γιατί είναι προτεραιότητα να έρχονται παίκτες που θα πουληθούν στο μέλλον, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Και εδώ έχω να πω το εξής. Έχω να πω και το έχω ξαναπεί δηλαδή και άλλη φορά, κρίνοντας βεβαίως όλοι εμείς εκ των υστέρων, ότι οι μεταγραφές που έκανε φέτος ο Ολυμπιακός τον βοήθησαν από καθόλου έως ελάχιστα. Και νομίζω αυτός είναι ο λόγος που ο Ολυμπιακός δεν παρουσιάστηκε τόσο δυνατός στο πρωτάθλημα. Είναι το πρώτο αυτό. Τώρα, ποιους παίκτες ζήτησε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ξέρουμε, λέγεται, δεν έχει διαψευστεί, με αυτή την έννοια το ξέρουμε, ότι είχε ζητήσει το Μίγια από την Χετάφε για χαφ. Δεν ξέρουμε ότι είχε ζητήσει κάποιον άλλο. Έτσι. Γεια σου Αποστολία μου, εσύ είσαι Θεσσαλονικιά αλλά είσαι Γαβρίνα και θες τη νίκη οπωσδήποτε του Ολυμπιακού, λογικό. Γεια σου φίλε μου Ντίμη Παουκτζή, θα πάω να πάρω το πιεσόμετρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Ο φίλος μου Δημήτρης μου λέει καλημέρα Θείε, να μην μηδενίζουμε όλους τους παίκτες, ούτε τους προπονητές ούτε τη διοίκηση. Έχουν γίνει λάθη μέσα στη χρονιά. Πιστεύουμε ότι θα διορθωθούν όπως έχουν γίνει όλες τις επόμενες φορές που έχουν δημιουργηθεί λάθη στο παρελθόν και ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να κυριαρχεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ασφαλώς έχουν γίνει λάθη, ασφαλώς θα πρέπει αυτά τα λάθη να διορθωθούν, ξεκινώντας κανείς από τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Θέλω να σας πω όμως ότι στα τελευταία 30 χρόνια δεν του έχει τύχει του Ολυμπιακού στα 4 τελευταία χρόνια να παίρνει ένα πρωτάθλημα. Και αυτό οπωσδήποτε κοστίζει. Άλλος φίλος μου, Γιώργος, βρίσκει τις δηλώσεις του Ηλιόπουλου ότι ξεβρώμισε το πρωτάθλημα και θα αρχίσουν να παίζουν μπάλα οι μικροί κλπ. Τραγικές. Εγώ δεν τις βρίσκω τραγικές. Μπορώ να. Α, και τον εξτρέμ το χείλ, λέει ο άλλος ο φίλος μου, Γιώργος ο Χαρίτος, ότι είχε ζητήσει. Ναι, είχε ακουστεί ότι είχε ζητήσει και τον Ισπανό τον χείλ.

που δεν ήρθε και αυτός. Έχεις δίκιο. Το είχα πει και εγώ, τώρα το ξέχασα. Λοιπόν, δεν τις βρίσκω τις δηλώσεις του Ηλιόπουλου τραγικές, εγώ προσωπικά. Ένας φίλος, ο Πάνος, μου λέει γιατί δεν επένδυσε το 2023 ο Μελισανίδης, δεν έδωσε 3,5 εκατομμύρια για Πόνσε, δεν πήγε και πήρε Πιζάρο, όλα τα χατήρια του Αλμέιδα έκανε, λέει εδώ ο φίλος μου. Οκ, παιδιά, δεν θα χαλάσουμε και τις καρδιές μας για αυτά τα θέματα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η ΑΕΚ είναι η ομάδα που έκανε σωστές μεταγραφές. Έτσι, και νομίζω ότι αυτές οι μεταγραφές που έκανε η ΑΕΚ το καλοκαίρι, που τις έκανε ο Ριμπάλτα, έτσι, με τη σύμφωνη γνώμη προφανώς του προπονητή, έλυσαν το πρόβλημα. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα, τα έχω πει και στο βίντεο που το μπορείτε να το δείτε και στο site και στο διαδίκτυο, Ρέλβας, βασικός και αναντικατάστατος. Ρασβάν Μάριν, βασικός και αναντικατάστατος. Λούκα Γιώβιτς, σκόρερ, βασικός και αναντικατάστατος. Μπαρνάβας Βάργα το χειμώνα, σκόρερ, βασικός και αναντικατάστατος. Τέσσερις μεταγραφές, τέσσερις παίκτες στην ενδεκάδα, πρωτάθλημα. Βρείτε μου άλλη ομάδα, είτε ΠΑΟΚ είτε Ολυμπιακό, που έμεινε μέχρι το τέλος, υποτίθεται στη διεκδίκηση, να το έχει πετύχει αυτό. Για τον Ολυμπιακό τα είπαμε, ψάξτε για τον ΠΑΟΚ. Εκεί νομίζω ότι κρίθηκε.

Και εν πάση περιπτώσει, παιδιά, έτσι, δεν πρέπει να είμαστε δυσανεκτικοί με τις επιτυχίες των άλλων. Δεν μπορούμε τώρα να βγαίνουμε και να λέμε ότι δεν το πήρε η ΑΕΚ δίκαια κτλ. Εγώ δεν λέω ότι έπαιξε η ΑΕΚ μία μπαλάρα. Λέω όμως ότι από τους ανταγωνιστές της ήταν καλύτερη, γιατί ήταν πιο σταθερή. Όταν μια ομάδα, παιδιά, είτε έτσι είτε αλλιώς, έχει να χάσει το πρωτάθλημα από τον Οκτώβρη και συνεχίζει μέχρι σήμερα δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των playoffs αίτητη, προφανώς κάτι κάνει καλά. Θέλετε να μου πείτε ότι έχει μια καλή συμπαγή άμυνα? Βεβαίως, το ξέρω, το έχω αναγνωρίσει, έχει μια καλή συμπαγή άμυνα. Είναι πλεονέκτημα αυτό? Είναι από μόνο του πλεονέκτημα. Είναι από μόνο του πλεονέκτημα. Δεν μπορεί κανείς αυτό να το αμφισβητήσει. Από εκεί και πέρα, χωρίς να παίζει κάποιο ιδιαίτερο ποδόσφαιρο της φανταχτέρω, όπου να σε ζαλίζει, να λες πω πω, τι μπαλάρα είναι αυτή. Η ΑΕΚ σταθερά μπορούσε να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματά της, να κρύβει τα μειονεκτήματά της και να παίρνει τους βαθμούς. Είναι δίκαια πρωταθλήτρια. Τελεία και παύλα. Θα κάνουμε τώρα μια μικρή διακοπή, θα μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Να πάω για Νάνη. Νάνη, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
10: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
8: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 12:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ένταση νωρίτερα στο Απιθύτα, ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα σε φοιτητές των ΕΑΚ μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν τραυματιστεί ελαφρά 6 άτομα από την επίθεση, ενώ την Πολυτεχνική Σχολή έχουν περικυκλώσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Στη Γαδά βρίσκονται οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας σε τράπεζα στην Τιθωρέα Αυθιώτιδας. Εντοπίστηκαν σε Αλεποχώρη, Λουτράκη και Αθήνα. Στην κατοχή τους είχαν βαρύ οπλισμό όπως Καλάζνικοφ, χειροβομβίδες, γεμιστήρες, πυροκροητές και φυσίγγια. 24 ώρη απεργία αύριο στο δημόσιο. Η ΑΔΔ διεκδικεί μεταξύ άλλων αυξήσεις 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αλλά και μέτρα κατά της ακρίβειας. Η συνάντηση έχει οριστεί για τις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με τον αρμόδιο Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, Μάικλ Μακ Γκράθ, συναντάται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Κοινή συνεδρίαση σε λίγο στη Μία μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Αύριο απολογείται ο 58χρονος που πυροβόλησε την Κυριακή το πρωί σε μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας μία γυναίκα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στο τραμ λόγω τεχνικών εργασιών. Τα δρομολόγια της γραμμής 6 από σήμερα μέχρι την Πέμπτη θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Φίξ και θα εκτελούν τη διαδρομή Πικροδάφνη-Φίξ-Πικροδάφνη. Τα δρομολόγια της γραμμής 7 έως και αύριο Τετάρτη θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα εκτελούν τη διαδρομή Ασκληπιοβούλας-ΣΕΦ-Ασκληπιοβούλας. Διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας θα πραγματοποιεί σήμερα η Βρετανία και η Γαλλία με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Στον καιρό έθριο σήμερα. Ο καιρός σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτ. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Στο δεύτερο μέρος από τα τέσσερα της εκπομπής «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 και μπορείτε επίσης μέσω email να επικοινωνείτε μαζί μας. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι onair@943.gr. Να το επαναλάβω, onair@943.gr.

0: Και όπως αντιλαμβάνεστε, έρχεται σιγά σιγά η ώρα να κατεβούμε στον ηλιόλουστο Πειραιά. Τώρα που πάει ηλιόλουστο, τι ηλιόλουστο ρε παιδιά. Εδώ η θερμοκρασία μέσα στο αυτοκίνητο έγραφε τώρα προερχόμενα 33 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή δεν ακούμε κανονικά τη ζέστη. Έχουμε καταργήσει τις εποχές. Πάμε από το χειμώνα στο καλοκαίρι, από το καλοκαίρι στο χειμώνα. Ζέστη πολύ. Δηλαδή είναι καιρός για μπάνιο εδώ που τα λέμε. Και τώρα θα σας περιγράψω μια σκηνή, έτσι. Δεν βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά, όχι κυρίες και κύριοι, έτσι. Έχουμε απομακρυνθεί από τον Πειραιά, έχουμε απομακρυνθεί από το Πασαλιμάνι και πηγαίνουμε προς την Πειραϊκή. Στην Πειραϊκή λοιπόν υπάρχει ένας καλλίγραμμος νέος, ο οποίος αυτή την ώρα κάνει το μπάνιο του. Το μαγιό του είναι, πώς θα το πω, είναι λίγο εξεζητημένο, έτσι. Το στυλ είναι καινούργιο, αλλά λέω σε τι παραπέμπει. Παραπέμπει σε μαγιό της δεκαετίας του 30, με τις τυράντες, ξέρετε, κτλ. Αυτό το μαγιό το φοράει λοιπόν ένας ωραίος άντρας και είναι έτοιμος να βουτήξει. Ξαφνικά εκεί που είναι έτοιμος να βουτήξει, οι δεσποινίδες γύρω-γύρω, στα βράχια κτλ. Έτσι παρακολουθούν, χαζεύουν, θαυμάζουν, εκστασιάζονται. Εκείνη την ώρα που πάει να βουτήξει, χτυπάει το κινητό του. Είναι στην πετσέτα το κινητό, καπέλο αντιλιακά. Αναψυκτικά, καφέδες, φραπέ κατά προτίμηση και τα λοιπά. Χτυπάει το κινητό του και το σηκώνει. Το σηκώνει και τι ακούει? Ακούει μια φωνή που του λέει: Έλα Κώστα.
1: Έλα Γιώργο.
0: Να το. Τι σας είπα, για να ξέρω ότι μιλάω με στοιχεία.
1: Να ξέρεις, ποτέ δεν κάνω τίποτα αν δεν τελειώσω τη δουλειά μου.
0: Το ξέρω.
1: Άρα όλα αυτά που συζητάς, όχι τώρα, προσεχώς, θα γίνονται μετά τις 1 η ώρα.
0: Άρα δεν αμφισβητήσω ότι θα πας να πάρεις το μπάνιο σου.
1: Όχι, όχι.
0: Αν και με τέτοιο καιρό, Κώστα, έτσι.
1: Ναι, μου εντάξει, ωραίο. Μπειρά έχει 28 βαθμούς τώρα από ό,τι βλέπω.
0: Πολύ ζεστή, πολύ ζεστή.
1: Εντάξει, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε mood καλοκαιριού.
0: Πόσα μπάνια κάνεις το καλοκαίρι, Κώστα?
1: Καμιά 40, 50.
0: Να το, δεν σας το πάω. Αφού ξέρω.
1: Κάπου εκεί.
0: Έτσι και
1: πάντα το Σαββατοκύριακο.
0: Εντάξει, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Αλλά φέτος βλέπω πολύ καυτό καλοκαίρι με τον Ολυμπιακό και δεν ξέρω αν θα πάρουμε ανάσα για μπανιό.
0: Πάντως τον Ολυμπιακό, έτσι όπως τα κατάφεραν, Κώστα, δεν μπορούν, δεν προλαβαίνουν να πάρουν ανάσα. Πρέπει να κάνουν πολλά πράγματα σε πυκνό χρόνο. Ναι.
1: Ναι, δηλαδή θα τελειώσουν την Κυριακή, θα τελειώσουν υποχρεώσεις 17 του μήνα και στις 15, υπολογίζω Ιουνίου, θα πρέπει να είναι στο Ρέντι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι λογικά θα είναι 23 Ιουλίου, αν ο Ολυμπιακός πάρει την τρίτη θέση, κατακτήσει τελικά την τρίτη θέση. Οπότε με την Λίμπαρε θέλει 40 με 45 μέρες περίπου προετοιμασία, όπως μας είχε πει από πέρσι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πολύ ζόρικα φέτος και στο μεταγραφικό κομμάτι. Κοίταξε τώρα, περιμένοντας, νομίζω ότι αυτά τα δύο παιχνίδια, το αυριανό και αυτό με την ΑΕΚ την ερχόμενη Κυριακή, θα κρίνουν πολλά σχετικά με το πλάνο του Ολυμπιακού τη νέα χρονιά.
0: Ναι.
1: Όχι ότι αν κερδίσει ο Ολυμπιακός και τα δύο μάτς και βγει δεύτερος.
0: Τα δύο να κερδίσει, μπορεί να βγει τρίτος, έτσι. Να το πει,
1: ναι, ναι. Αν θα βγει δεύτερος, ότι θα είναι όλα ωραία και καλά. Δεν έτσι. Ο Ολυμπιακός και να είσαι ικανοποιημένος με τη δεύτερη θέση δεν υπάρχει προφανώς. Ναι. Απλά είναι τώρα το Champions League που είναι λίγο ελκυστική αυτή η περίπτωση να πας στα αποκριματικά του Champions League και να μπορέσεις να έχεις αυτό το προνόμιο, ας πούμε, να παίξεις για δεύτερη φορά στη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση που είναι πολύ σημαντικό και από οικονομικής πλευράς και από πρεστής. Κακά τα ψέματα τώρα. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πλήρωσε, Γιώργο, φέτος την πορεία του στο Champions League, την πολύ καλή πορεία του, να το επισημάνουμε, ναι. Αλλά του κόστησε αυτό το πράγμα, είχε κόστος. Εγώ επιμένω και θα το λέω. Έτσι ότι ξόδεψαν πολλές δυνάμεις σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν θέλω να θεωρηθεί σαν δικαιολογία, αλλά
0: κάτασαν
1: όλα. Φάνηκε δηλαδή, εντάξει, και είχες αντιπάλους οι οποίοι δεν ξέρουμε τι μέγεθος είναι. Δηλαδή έπρεπε να ανταποκριθείς το 100% για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις όπως έκανε ο Ολυμπιακός, ειδικά στα τρία τελευταία παιχνίδια που έπρεπε να τα πάρει για να περάσει την επόμενη φάση.
0: Έτσι, ναι.
1: Το έκανε καλά, αλλά δεν το έκανε καλά στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η αλήθεια και το πλήρωσε αυτό.
0: Κώστα, τώρα εν όψη παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο,
1: Ναι.
0: Θέλω να μας πεις καταρχήν τι γίνεται με τον Ποντένσε και σκέφτεται κάποιες άλλες αλλαγές με τη Λίμπαρα.
1: Ναι, ο Ποντένσε δεν θα παίξει σίγουρα αύριο και νομίζω ότι την Κυριακή θα είναι έτοιμος, αλλά θα το δούμε. Γιατί περιμένουν να περάσουν 48 ώρες για να έχουν μια καλύτερη εικόνα ο Χρήστος ο Θεός. Η πληροφορία που έχω είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ βλέπει Άντρε Λουίζ, βασικό.
0: Α, μάλιστα.
1: Αντίστοιχη θέση του Ποντένσε.
0: Ναι.
1: Και γενικά θα κάνει 2-3 αλλαγές. Όχι πολλές, ξέρουμε τώρα ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι για πολλές αλλαγές.
0: Όχι.
1: Νομίζω ότι ο Ντάνι Γκαρθία δεν μπορεί να παίξει στα 36 του 2 συνεχόμενα παιχνίδια και θα ξεκινήσει ο Μουζακίδης δίπλα στα Νέσε.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει ένα ερωτηματικό το οποίο το έχω στο μυαλό μου, δεν ξέρω όμως κατά πόσο είναι εφικτό. Να αφήσει με τη Λίμπαρ στον πάγκο τον LKB και να παίξει center for ο Ταρέμι.
0: Τι λες, ναι.
1: Ναι. Ξέρουμε βέβαια τώρα ότι με τη Λίμπαρ όταν έχει ακούει για LKB δεν θέλει καμία συζήτηση, έτσι. Δηλαδή μπορεί να είναι σε κακή κατάσταση εδώ και καιρό, μπορεί να χάνει το γκολ το ένα μετά το άλλο, αλλά στηρίζει τους παίκτες του. Αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια έχει στο μυαλό του αυτό, δύσκολο το βλέπω, αλλά μην το αποκλείσουμε ότι μπορεί να ξεκινήσει ο Ταρέμι βασικός. Τώρα θα μου πεις ο Ταρέμι είναι σε φοβερή κατάσταση. Όχι.
0: Όχι, από ό,τι είδαμε στον ντέρμπι δεν είναι, φίλε. Δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Αλλά προφανώς κάτι πρέπει να αλλάξει, ας πούμε. Ναι, ναι. Ίσως να το βοηθήσει και τον LKB αυτό το, ναι, ναι, το πράγμα. Να ηρεμήσει λίγο, γιατί Γιώργο, λίγο το Μουντιάλ που έρχεται και έχει έτσι το φόβο μήπως μείνει εκτός και θα είναι σκληρό πλήγμα αυτό και για τον ίδιο και για τον Ολυμπιακό. Το λέω αυτό γιατί έχει δύο ικανότητα του σέντερ φορ το Μαρόκο, άσχετα αν ο Ολυκαμπή με τα γκολ που πέτυχε στο Κόπα Αφρικα βγήκε μπροστά, και έχει και δύο πιτσιρικάδες που παίζουν το γαλλικό πρωτάθλημα, δεν θυμάμαι τα ονόματα του τώρα, Μαροκινούς, οι οποίοι πετάνε φωτιές. Και γι' αυτό πήγε ο προπονητής του Μαρόκου και τους παρακολουθεί εδώ και δύο μήνες. Και ίσως να θέλει να φρεσκάρει την εθνική ομάδα. Δύσκολο το βλέπω να τον αφήσει εκτός. Τώρα στα 32 του χρόνια, μείνω το τελευταίο μουντιάλ της καριέρας του και να αφήσει ένα τέτοιο παίκτη εκτός. Αλλά το έχει στο μυαλό του ο LKB. Και γι' αυτό τον βλέπουμε να είναι και πολύ ατομιστής και να θέλει να σκοράρει.
0: Εδώ που τα λέμε, έλεγα και προηγουμένως, δύο πάσες θα μπορούσε να τις έχει δώσει.
1: Εύκολα, εύκολα. Όχι μόνο στο προθεσμό μάτς και στην Τούμπα. Ναι. Το ίδιο έκανε, ήταν αριστερά το Ζέλσον και ενώ έπρεπε να του δώσει την μπάλα, σου έκανε σουτ. Είναι αυτό που έχει ο Σέντερ Φόρ, ότι θέλει να σκοράρει, να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, όσο μάλλον περισσότερο.
0: Εντάξει, λέω, σε ένα σημείο το καταλαβαίνω, αλλά από εκεί.
1: Ναι, αλλά όμως όχι να κάνει κακό στην ομάδα. Έτσι. Τώρα και αν θέλουμε να βάλουμε σε συζήτηση, ας πούμε ότι υπάρχουν και ειδικά μπόνους για τον LKB και για τα γκολ και για τις ασίστ και για όλα, έτσι. Όλα παίζουν τον ρόλο του.
0: Όλα παίζουν τον ρόλο του.
1: Αυτά, η προπονητολογία πρέπει να σταματήσει όπως δεν είναι στον Ολυμπιακό. Έτσι για τον Ρεμπρό δεν έχει γίνει καμία επαφή. Έτσι λένε από τον Ολυμπιακό για τα δημοσιεύματα από την Ουκρανία, εγώ το πιστεύω. Και επιμένω ότι άσχετα με τα δύο αποτελέσματα δύσκολα θα αλλάξει προπονητή ο Ολυμπιακός, Γιώργο, γιατί αυτό το καλοκαίρι είναι δύσκολο, δηλαδή να αλλάξεις προπονητή και μέσα σε 20 μέρες θα πρέπει να βρεις, να βρεις άλλον που να ξέρει τι γίνεται στο σύλλογο, να ξέρει τι παίκτες χρειάζονται, να έχει εικόνα για τους αυτούς που έχουν δοθεί με την μορφή δανεισμού. Είναι τόσες εκκρεμότητες που δεν μπορούν να λυθούν σε μικρό χρονικό διάστημα. Άρα θα είναι δύσκολη μια τέτοια απόφαση. Χωρίς πάντως να αποκλείεται. Αποκλείω και τίποτα.
0: Κάτσε να δούμε και πώς θα τελειώσει το πρωτάθλημα, να το ξανασυζητήσουμε.
1: Ακριβώς, ναι. Από Δευτέρα για το θέμα, για πολλά θέματα για τον Ολυμπιακό γενικά, θα μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, ρε Γιώργη. Καλή συνέχεια.
0: Φίλες και φίλοι, ήταν ο αξεπέραστος Κώστας Σαμοθράκης. Έτσι. Λουόμενες, μην τον περιμένετε σήμερα. Από Σαββατοκύριακο και βλέπουμε. Λέω ο φίλος μου ο Γιώργος, όποιος βάζει τον εαυτό του πάνω απ' όλα και όλους δεν έχει θέση στον Ολυμπιακό, όπως και αν λέγεται. Αμάν χολή βγάζει ρε φίλε Γιώργο για τον Αγίου Μπελκάμπη. Πάντως η παρατήρηση που κάνεις γενικώς ισχύει, έτσι, αλίμονο. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πώς θα τελειώσει η χρονιά, έστω και τώρα έτσι όπως ήταν τα πράγματα για τον Ολυμπιακό, έτσι, θα βαρύνει πολύ στην κρίση της διοίκησης και των υπευθύνων για το πώς θα ξεκινήσει η καινούργια. Σε πρόσωπα αναφέρομαι, έτσι, σε πρόσωπα αναφέρομαι.

0: Αμάν ο Τάκης, λέει ο κύριος Μαρινάκης, εμφανιστεί καλά τα λεφτά της Αγγλίας, αλλά εδώ είναι η καψούρα. Αν δεν θέλει άλλο, να πάει σε επενδυτές. Τόσο εύκολο είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, τόσο απλό είναι. Δηλαδή, τώρα πως δεν μας κάνει, ο Μεντιλίμπαρ δεν μας κάνει, αναφέρομαι στους Ολυμπιακούς και ο Μαρινάκης. Για λίγο ηρεμία, θα παρακαλέσω. Για λίγο ηρεμία. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε όπως το κάνουμε πάντα αυτή την ώρα, μουντιάλ εμπιστευτικό, τον φίλο μου, τον Νίκο τον Μποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο Χελάκη. Μου έχει κόψει τον πράσινο ήλιο και πάμε κατά διάολο οι πράσινες ομάδες. Πώς μπορούμε να τον επαναφέρουμε για γούρι.
0: Για να επαναφέρουμε για γούρι, δεν θα σε έλεγα με την παραγωγή, ναι. Εκτός αν τα λες αυτά, διότι θες να ξεκινήσεις σήμερα, ας πούμε, με τίποτα πασοκικό και έχεις υπόψη σου τίποτα.
1: Δεν έχουμε τίποτα. Άλλωστε η τακτική πλέον είναι, νομίζω, δοκιμασμένη, έτσι. Δεν κάνουμε τίποτα και περιμένουμε να πέσουν μόνοι τους. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο.
0: Ναι, φίλε, αλλά ξέρεις, τώρα δημιουργείται ένα πρόβλημα. Το οποίο χθες παρακολουθώντας, ας πούμε, έτσι, όσο μπορούσα να παρακολουθήσω, τη εκδήλωση Τσίπρα στο Χαλάνδρη, λέω ότι αυτή τη στιγμή τίθεται εξαιρετικά ένα αμφιβόλο αν το Πασόκ θα τερματίσει δεύτερο.
1: Θα φανεί. Εγώ δεν το αποκλείω καθόλου. Μη σου πω ότι δεν το επικρατέσει το σενάριο.
0: Να τερματίσει δεύτερο.
1: Να μην επικρατήσει δεύτερο.
0: Αυτή είναι η άποψη έχω και εγώ, φίλε μου. Ότι δεν θα τερματίσει δεύτερο. Θα τερματίσει τρίτο.
1: Μα κοίταξε. Δεν το είπε κανένα ο Γερουλάνο. Είπε η κολλήση Βελόνα. Άμα δεν κάνει πραγματάκια, άμα βλέπει ότι τα πράγματα κολλάνε και την πόλη δεν κάνει. Εννοείται κάποια στιγμή ο κόσμο θα σου παρατήσει την περίπτωση. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, να το αφήσουμε αυτό.
1: Να το αφήσουμε, πάμε στα δικά μα.
0: Έτσι κι αλλιώ αυτό δυσάρεστο. Δυστάρεστο. Πώ πάει το βιβλίο.
1: Μια χαρά. Τώρα ετοιμάζουμε τις επόμενες παρουσιάσεις. Αρχίζω να δουλεύω λιγάκι και τα επόμενα, να ξέρεις.
0: Από τώρα, ρε φίλε.
1: Γιατί όχι.
0: Είσαι σύμφωνας.
1: Το δουλεύω λίγο στο μυαλό μου, να το γράψω το καλοκαίρι, το χρόνο τέτοιο καιρό βγάζουμε τα επόμενα. Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Καλά. Νίκο, μισό λεπτό να βγάλουμε το Σαμοθράκι. Έχει αποστολή Ολυμπιακού. Έλα, Κώστα.
2: Έλα, Γεωργή, λοιπόν, συγγνώμη, αλλά μόλις τώρα έγινε γνωστή η αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι. Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης. Οι τρεις τερματοφύλακες είναι όλοι μέσα. Από ό,τι βλέπω, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κωστίνια, Βέζο, Ροντινέη, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, ο Ζέρτσον, Μάρτιν Γκαρσία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Τσικίνιο, Έσε, Γιατσικούρας, Μουζακίτης και οι τρεις σεντερφόρ, ο Ελκαμπί, Κλέιτον και τα Ρέμι.
0: Που
2: σημαίνει ότι τους δύο που θα κόψει τους μη κοινοτικούς θα αποφασίσει αύριο πριν από την έναρξη του αγώνα ποιοι θα είναι, αν θα είναι ο Ορτέγκα ή ο Μπρούνο που συνήθως γίνεται ή ο Κλέιτον. Θα το δούμε αύριο. Δεν βλέπω έτσι μια γρήγορη ματιά γιατί μόλις τώρα μου την έστειλαν κάποια αποτέλεσε. Και είναι γνωστό ότι είναι εκτός. Εντάξει, δεν υπάρχει καμιά άλλη απουσία.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Νίκο μου, με συγχωρείς.
1: Μιας και λέγαμε για Σαμοθράκηδα, χθες μια καταπληκτική φωτογραφία, να ξέρεις.
0: Για πες.
1: Από εκεί από την Τουρκία, που είναι μια φοβερή φωτογραφία, που είναι η Ήμβρος και δίπλα Σαμοθράκη είναι το πέρασμα. το είχα ανεβάσει στη σελίδα μου, πέρασμα Ευρώπης και Ασίας τρομερή. Μια και αναφέραμε τον μέγιστο ρεπόρτερ.
0: Μια και αναφέραμε τον μέγιστο ρεπόρτερ. Μάλιστα.
1: Στο μυαλό, ναι.
0: Λοιπόν, δεν τα κουβεντιάσαμε, έλεγα χθες, γιατί είχα δελτίο στο ΜΕΚΑ και δεν ήμουν εδώ. Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο για την ΑΕΚ. Την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
1: Ασυζητή πανάξια πρωταθλήτρια χωρίς καμία απολύτως αμφισβήτηση. Κοίταξε, μια ομάδα που έχει να χάσει 6 μήνες, δεν μπορεί να την υποθέσει. Εντός συνόρων. Και είναι τόσο κρίμα που δεν. Που δύο άσχημα παιχνίδια έκανε που ήταν εκτός πρωταθλήματος όλη αυτή την περίοδο. Το ένα της κόστησε το μάτσο με τον Όφη στο κύπελο, που θα μπορούσε κάτι να πάρει το τάπλ με τη δυναμική που είχε αναπτύξει την τελική ευθεία. Και το δεύτερο, αυτή η άτιμη ανατροπή με τη Ράγιο που δεν έγινε ποτέ. Δηλαδή μπορούσε, αλλά παρόλα αυτά, το πρόσημο είναι τόσο θετικό που λες, αν δεν είναι μία από τις καλύτερες σεζόν στην ιστορία, ή αν δεν είναι η καλύτερη, είναι μία από τις καλύτερες σεζόν στην ιστορία της ΑΕΚ. Αδιαφυσβήτητα. Και βάσει πορείας και βάσει επιτευγμάτων. Δηλαδή, αν έδασε πάρα πολύ το ranking της στην Ευρώπη, το πρωτάθλημα το καθάρισε στα play-off πολύ πιο γρήγορα από όσο περίμενε και πλέον αισιόδοξο θεωρώ. Έτσι όπως πήγαν τα αποτελέσματα.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί όταν ξεκίνησαν τα play-off, ρε παιδί, αυτό δεν λέγαμε ότι θα πάμε προτελευταία αγωνιστική να βγάλουμε πρωταθλητή.
0: Ναι.
1: Δεν έδωσε το παραμικρό δικαίωμα. Και μάλιστα, για να το λέμε αυτό, γιατί λες, νίκησε τον Παναθηναϊκό. Νίκησε τον καλύτερο Παναθηναϊκό που έχουμε δει εδώ και 3-4 μήνες.
0: Ναι.
1: Έτσι, μπράβο στο Ράβα του Μπενίδη, του πήρε μόνο 4-5 μήνες να καταλάβει τι ρόστερ έχει και πώς πρέπει να παίζει η ομάδα. Να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο, πραγματικά. Δηλαδή, με αυτούς δουλεύει κάθε μέρα. Εμείς πρέπει να λέμε ότι ξέρω, πρέπει να ξεκινάει Κοντούρης, ότι πρέπει να παίζει τα πόρτα στον άξονα, ότι πρέπει να παίζει ο Αντίνο, ό,τι. Δεν ήταν πάρα πολύ ορθολογικός ο Παναθηναϊκός. Έχασε, οκ. Okay. Ήταν στο πρόγραμμα. Αλλά ήταν αρκετά καλός. Δεν θα πω πάρα πολύ καλός, γιατί οι απαιτήσεις είναι μεγάλες και το καταλαβαίνω, αλλά ήταν αρκετά καλός. Ανταγωνιστικός, αξιοπρεπής, ενδεχομένως να μπορούσε να είναι σοβαρής κιόλας. Έτσι,
0: ναι.
1: Εκεί με το αρουρί.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Και συζητεί για την ΑΕΚ, δίνει το χέρι στον Νίκολιτ, δίνει και ένα χέρι στον Ηλιόπουλο που πήγε. Ο άνθρωπος μπορεί, παιδί μου, να μην σου συμπαθεί στα φάτα. Μπορεί να μην σου συμπαθεί σε όλα αυτά που λέει. Αλλά ο άνθρωπος πήρε ένα project, το στήριξε. Μέχρι τέλους, δεν θυμάσαι την κρίνια για τον Νίκολη στο ξεκίνημα.
0: Ναι, βέβαια. Στην οποία περνάμε μέρος κι εμείς, ναι. Λέγαμε πού το, ναι, δεν βλέπουμε κάτι, ναι.
1: Ότι δεν βλέπουμε πράγματα. Και όντως δεν βλέπαμε πράγματα.
0: Ναι.
1: Η Ασάν τους λοιπόν, και μπράβο τους, και πανάξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Η οποία τη κάθεται εσύ και να δεις την κυρία, μα δεις πιθανώς αντιπάλου στα play-off, ούτε παραγγελία, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτι Χαρτ, κάτι Λίντ, κάτι από Λίντ ενώ την Αυστριακή, τη Λάσκ. Τους κάθεται πάρα πολύ καλά. Άρα ανοίγει και ο δρόμος για τη League Face του Champions League, που εκεί πέρα πας σε άλλα έσοδα, πας σε άλλο level, πας σε άλλο επίπεδο κτλ.
0: Άλλο προγραμματισμό μπορείς να κάνεις, άλλα λεφτά μπορείς να ξοδέψεις για μεταγραφές.
1: Να δούμε και τι θα κάνει και ο Νίκολιτς, γιατί Νίκος και στατιστικά έγραφε ένα πολύ ωραίο θέμα που απαγαρτάνησε στο DNA, ότι σχεδόν όλες οι πρώτες σεζόν του Νίκολιτς ομάδες ήταν τρομερά επιτυχημένες, μετά άρχισαν τα δύσκολα. Ας το σημειώσουμε και αυτό λίγο στην
0: άκρη. Θα κρατήσουμε στην άκρη. Τι λες για τη μάχη στη δεύτερη θέση, τι βλέπεις?
1: Σου δείχνει ένα ικανό Ολυμπιακό να κάνει 2-2 στο τέλος και παράλληλα να χάσει και να μην νικήσει ένα μάτσο ΠΑΟΚ.
0: Έχεις δίκιο, θέλει συνδυασμό. Ακόμα
1: θέλει
0: και αν κάνει 2-2, βγαίνει δεύτερος. Βγαίνει τρίτος, αν το κάνει και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, και ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα high του,
0: Όχι.
1: Αλλά σαν να έχει αρχίσει έτσι να ρεγουλάρει λίγο πάλι. Δεν ήταν ο ΠΑΟΚ να πει α, τι καλό θέλει. Αλλά παραλίγο παιδιά νικήσει στο Καρισχέκι.
0: Έτσι.
1: Δεν έφερε πολύ. Για τον Ολυμπιακό νομίζω η ίδια κουβέντα γίνεται εδώ και καιρό, κάθε εβδομάδα. Τα ίδια και τα ίδια. Φάσκι κάνει, κολδεβάζει, ελκαμπείται, φορμάρισμα, λάθη πίσω. Δηλαδή νομίζω πρέπει να. Και ξαναλέω, εγώ δεν θα τον άλλαζα το Μεντιλίμπαρ. Αρκεί να βρισκόταν, αν υπάρχει τέτοιο σενάριο, αρκεί να βρισκόταν μια συμφωνία στο project πώς θα κινηθούμε, γιατί έκλεισε ρε παιδί μου αυτή η τριετία. Πάει. Επιτυχημένη τη λες.
0: Ναι.
1: Ευρωπαϊκό πήρες, double πήρες, δεν το συζητάμε. Ξεκινάει μια καινούργια τριετία. Ξεκινάς από την αρχή. Αν έχεις έναν προπονητή ο οποίος, να σου πω ρε παιδί μου, πορευτεί με την ίδια λογική και τα ίδια μυαλά, και το λέω με αγάπη το μυαλά, οι προπονητές έχουν τα δικά τους, δεν είναι σίγουρο θα βγει σε καλό αυτό του χρόνου.
0: Ναι.
1: Συνταγή την πρώτη χρονιά έπαιξε, δεύτερη χρονιά έπιασε. Φέτος δεν έπιασε. Άρα να το δούμε τι πήγε λάθος για να το αλλάξουμε. Ασχέτως και αν βγει δεύτερος Ολυμπιακός. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Γιατί κλείνει ο Ολυμπιακός τη σεζόν χωρίς τίτλο, με μέτριες εμφανίσεις και κάποιες αποδοκιμασίες στο γήπεδο που ενδεχομένως να μην ταιριάζουν, ακόμη και αμφισβήτηση για τις διοικητικές επιλογές. Κατανοητό. Ναι, θα έπρεπε ίσως τον Ιανουάριο να υπάρξει περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση. Αλλά και αυτό το πρόγραμμα είναι. Να μην μας γίνεται, πώς το είχε πει ο Γίγαντας ο Κάτανετ, πόρωση.
0: Ψύχωση.
1: Στο βιβλίο, να ξέρεις, έχω τρομερή ιστορία με Κάτανετ.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι το Μουντιάλ το 90, έτσι μικρό spoiler, ένα από τα καλύτερα κεφάλαια στο βιβλίο Μουντιάλ επισκεπτικό, μια και το είπα.
0: Ναι.
1: Είναι η Γιουγκοσλαβία του 90.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι η Γιουγκοσλαβία διαλύθηκε ως χώρα λίγο αργότερα, έτσι. Ναι. Είχε αρχίσει ήδη να διαλύεται την εθνική ομάδα. Προπονητής Όσιμ, έβαζε περισσότερους Βόσνιους μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε Μπόμπαν που είχε ρίξει εκείνη την κλωτσιά στον αστυνομικό, στο δυνάμο Ερθρός Αστέρας και είχε τιμωρηθεί. Και ο μοναδικός Σλοβαίνος της αποστολής και έπαιζε και βασικός για τρομερός χαφ, για όσους το θυμόμαστε, ήταν ο Κάτανετ. Έχει δεχτεί απειλές για τη ζωή του και για την οικογένειά του από Βόσνιους.
0: Μάλιστα.
1: Την παραμονή του προημιτελικού του Μουντιάλ με την Αργεντινή πήγε στον Όσιμ και του λέει: δεν θέλω να παίξω.
0: Μάλιστα.
1: Μου είπαν ότι θα μου κάψουν το σπίτι στη Λιμπλιάνα. Παιδιά, το 1990. Και έλεγα αργότερα Όσιμ ότι ήταν η τελευταία προσπάθεια ολόκληρου κράτους να παραμείνουμε ενωμένοι μέσω της Γιουγκοσλαβίας. Δηλαδή, αν παίρναμε εκείνο το Μουντιάλ, ίσως να έχει αποφευθεί ο εμφύλιος. Για να καταλάβουμε την αξία ενός αθλητικού γεγονότος στις κοινωνικές διαφορές μιας χώρας. Νομίζω βέβαια η Ιουγκοσλαβία κάποια στιγμή θα τελειώταν, αλλά δεν την γνώριζα την ιστορία του καθένα.
0: Είναι αυτά. Πολύ ωραία ιστορία. Την κρατάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
3: 943 Intervetten Sports.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Palladian SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
7: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος.
8: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
9: Palladian SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι μία.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
13: Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
15: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
16: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Η ώρα είναι μία.
0: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
17: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
18: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για τον ντέρμπι Ιωνίων της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό επιστρέφει ο Χάβι Ερνάντεθ που εξέτησε την ποινή του στον αγώνα εναντίον της ΑΕΚ. 8 απόντες αναμένεται να έχει ο Παναθηναϊκός στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Το μεσημέρι θα ανακοινώσει αποστολή του τρεφίλι. Χωρίς τον Ντανιέλ Ποντένσε λόγω τραυματισμού στο κεφάλι θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο αυριανό ντέρμπι Ιωνίων εναντίον του Παναθηναϊκού στο Φάλιρο για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοιτάζουν την περίπτωση του 28χρονου επιθετικού της Σπάρτακ Μόσχας, Λιβάη Γκαρσία, σύμφωνα με το Football 24. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το αυριανό ντέρμπι δικεφάλων με τον ΕΠΑΟΚ στην Τούμπα. Το μεσημέρι αναχωρεί η αποστολή της Ένωσης. Ο 64χρονος πρώην προπονητής των Νάπολη και Ίντερ, Βάλντερ Ματσάρι, επιστρέφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ώστε να υπογράψει τον Ηρακλή, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιαν Λούκα Ντι Μάρτζιο. Στις 7 η Κηφισιά κοντράρεται με τον Ατρόμητο στο Απόστρος Νικολαίδη στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των play-out της Super League. Περιγράφει για τον 943 Entervetten Sports ο Νίκος Κατσάτσος, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα ο Αστέρας υποδέχεται στην Τρίπολη τον Παρσεραϊκό σε ένα τελικό παραμονή στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ο Πανετολικός φιλοξενεί την ίδια ώρα στο Αγρινιό την ΑΕΛ. Οι Λαρισαίοι θέλουν μόνο νίκη για ελπίδες σωτηρίας. Ο αγώνας μεταδίδεται τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2. Η Μίλαν Νέντοβιτς, Νταμίρ Γιαβόρ και Ρόμπερτ Λοτερμόζερ είναι οι διαιτητές που όρισε η EuroLeague για το Game 5 ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό την Τετάρτη στην Ρόικ Αρένα. Στον Κολοσσό Ρόδου θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος γκάρτ Νίκος Τσιακμάς. Στο Βόλεϊ Ανδρών ο Μιλώνας ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ιρανού ακραίου Μιλάτ Εμπαντιμπούρ. Για την 33η αγωνιστική της Λα Λίγκα στις 8 Θέλτα Λεβάντε, στις 9 Μπέτις Έλτσε, στις 10.30 ο Σασούν Ατλέτικο Μαδρίτης. Για τους ημιτελικούς περιφέρειας του NBA, Los Angeles Lakers, Oklahoma Thunder 110-115, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons 112-103. Η ομάδα της Oklahoma έκανε το 4-0 στη σειρά με τους Lakers και προκρίθηκε στους τελικούς Δύσης. Χωρίς τον 27χρονο φόργορ των Lakers, Λούκα Ντόνσιτ θα αγωνιστεί στη Σλοβενία στο καλοκαιρινό παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Παρελθόν αποτελεί από την Maccabi Tel Aviv ο 29χρονος Αμερικανός γκάρτ Τζεφ Ντάουτιν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Σιλάκης.
5: Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι, όπως και αν ακούς. Go!
21: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Τι πράγματα είναι αυτά, κυρίες και κύριοι? Δύο 17χρονες έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Η μία κοπέλα είναι νεκρή, η άλλη δίνει μάχη για την ζωή της. Πριν από την πτώση τους έκλεισαν την πόρτα της ταράτας και στη συνέχεια βούτυξαν μαζί στο κενό. Όλα αυτά έγιναν το πρωί της Τρίτης σήμερα, έτσι. Ανέβηκαν στην ταράτα της πολυκατοικίας που βρίσκεται στον έκτο όροφο και βούτυξαν μαζί στο κενό. Και μάλιστα πριν την πτώση τους, λέει, έκλεισαν την πόρτα της ταράτας. Και μια κοπέλα μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπιείο Βούλας και αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για τη ζωή της. Η δεύτερη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Τώρα ο κύριος Δένδιας θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα με το ουκρανικό ντρόν, γιατί διαπιστώθηκε ότι είναι ουκρανικό, που βρέθηκε στην Λευκάδα. Η παρουσία του, λέει, επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ασυπλοείας. Αυτή τη δήλωση την έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά την προσέλευσή του στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Κάπως καθυστερημένα το θυμήθηκε ο Υπουργός. Διότι σε ένα προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το πέρασε μπάι, λέγοντας ότι θα φτιάξουμε τα δικά μας ντρόνς. Τώρα, προφανώς, μετά το θόρυβο που ξεσηκώθηκε, μας είπε αυτό. Α, και κάτι ακόμα τώρα που το θυμήθηκα, σχετικά με αυτή τη φωτογραφία που δείχνει τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, να φιλιέται, έτσι, ας πούμε, περιπαθώς με μια κυρία κάπου σε ένα εστιατόριο κτλ. Αποδείχθηκε ότι αυτή η φωτογραφία ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Δεν υπήρχε. Αλλά και να υπήρχε, ο τρόπος που χειρίστηκαν αυτή τη φωτογραφία ορισμένοι μαρτυρά το χαμηλό τους πολιτικό επίπεδο. Έτσι, αν κάποιος θέλει να πλήξει τον Άδωνη Γεωργιάδη, ας το κάνει για τις πολιτικές του θέσεις με τις οποίες μπορεί να μην συμφωνεί. Πρώτος, εγώ δεν συμφωνώ, έτσι, και με την εκφορά του λόγου του κτλ. Να το κάνει όμως για αυτό το θέμα είναι το έσχατο σημείο πολιτικής κατάπτωσης. Έτσι. Είναι το έσχατο σημείο πολιτικής κατάπτωσης. Και λυπάμαι για όσους βρήκαν αυτό για να πλήξουν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει άλλα θέματα. Αυτό είναι τελείως ιδιωτικό θέμα και δεν μας αφορά. Αφορά τον ίδιο, αφορά την οικογένειά του κτλ. Δεν ξέρω εγώ τι, οκ, εντάξει, αλλά εμάς δεν μας αφορά. Έτσι, δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι κάνουμε πολιτική κριτική στον Άδωνη Γεωργιάδη με μια φωτογραφία η οποία επιπροσθέτως, αλλά και να μην ήταν έτσι, φαίνεται ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Στενοχώρια μας μεγάλη, τι κάνει στην προσωπική του ζωή ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι. Ή τι έκανε παλιότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου. Για άλλα πράγματα κρίνονται οι πολιτικοί. Αυτό είναι πολιτική κατάπτωση. Και όσοι κατηγορούν για τέτοια τον Άδωνη Γεωργιάδη, όταν μεταχειρίζονται τέτοιου είδους θέματα για να τον πλήξουν, είναι ίδιοι με αυτόν. Ο φίλος μου Αποστόλης μου λέει: Γιώργο, δεν μπορώ να φανταστώ Final Four στο μπάσκετ χωρίς τον Παναθηναϊκό μέσα στην έδρα του. Τράβα τώρα που είναι το παιχνίδι με τη Βαλένθια, πείτε και εσύ για κανένα rebound. Τι να σου πω και εγώ, ρε φίλε. Είναι πιθανό του πλέον, έτσι όπως είναι τα πράγματα, αυτό το ενδεχόμενο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι το πιο πιθανό, αλλά δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Όταν σου γυρίζεις τη σειρά στην έδρα της μια ομάδα, έτσι, δεν μπορείς να το αποκλείσεις αυτό το πράγμα.

Και ξέρεις να τα πω, ξέρεις να τα πω αυτά, να τα συζητήσω με τον φίλο μου τον Νίκο τον Μποζανέλο. Δεν μας έπαιρνε και ώρα για τους τραυματισμένους παίχτες του Survivor που οδήγησαν στη διακοπή του παιχνιδιού, έτσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, λέει, ο Έλληνας παίκτης έχει υποστεί μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στο δεξί αστράγαλο. Είναι σοβαρά τα πράγματα, έτσι. Ζει από θαύμα, λέει. Αμάν, τι γίνεται. Πω, πω, πω, πω.

Ακούσαμε νωρίτερα τον Κώστα Σαμοθράκη να μας λέει την αποστολή του Ολυμπιακού, στην οποία δεν υπάρχει ο Ποντένισε. Αντιλαμβάνεστε, έτσι, όταν υπάρχει διάθεση, θέλει 48 ώρες για να γίνει διάγνωση του ο Ποντένισε. Όταν βγήκε από το γήπεδο, παιδιά, έλεγε δεν έχω τίποτα, είμαι καλά, και τον ρωτούσαν πώς είσαι, πώς σε λένε, και δεν θυμόταν το όνομά του. Γιατί αυτή είναι η διάθεση. Δεν θυμόταν τέτοια πράγματα. Προφανώς τώρα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά οι γιατροί σε τέτοιες περιπτώσεις και καλά κάνουν, είναι επιφυλακτικοί. Να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος για το τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδελφία.

Ο φίλος μου Σοκόλ μου λέει: καλημέρα φίλε μου Γιώργο, το να διαφωνούμε είναι υγεία. Το να βάζουμε και να κατηγορούμε σοβαρά πράγματα δεν είναι σωστό, όπως ένας ακροατής πριν. Καλό μεσημέρι από τη Στουτγκάρδη. Γεια σου φίλε μου Σοκόλ, μας ακούσα από τη Στουτγκάρδη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρατήρηση που κάνεις. Ας τεθεί παρακαλώ υπόψη όλων των ακροατών μας. Ο φίλος μου ο Γιώργος Ατούμπανος Γίγαντας μου λέει: καλησπέρα κύριε Χελάκη. Μάλλον όντως είναι ήδη με τον Άδωνη Γεωργιάδη αυτοί που έχουν δημοσιεύσει τις φωτογραφίες, έχουν αρχίσει οι εσωκομματικές διαδικασίες. Αναφέρεται ο φίλος μου στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εδώ κάνει έναν υπενιγμό ότι αυτοί που δημοσίευσαν τις φωτογραφίες είναι ομοτράπεζοι του κυρίου Γεωργιάδη, είναι στον ίδιο πολιτικό χώρο στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να το πω αυτό, φίλε. Αυτός που το έκανε, έκανε μια γελιότητα. Όποιος και να το έκανε, ό,τι κίνητρο να είχε. Και εν πάση περιπτώσει, θες να τα βάλεις με τον Γεωργιάδη. Έχει πολιτικό βίο και πολιτεία τεράστια. Μπορείς να τα βάλεις με όλα αυτά που έχει πει και έχει κάνει. Για όνομα του Θεού.

0: Γιώργο, καλησπέρα. Νομίζεις εσύ ότι ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει? Δεν πιστεύω. Άμα τον ήθελε, θα τον είχε βάλει και στους αγώνες. Νομίζω θα αποτελέσει παρελθόν. Αλλά άμα δεν περάσουμε Champions League, το ρόστερ θα είναι πιο μικρό από φέτος. Τώρα δεν ξέρω για ποιον λες. Το λες για τον Ποντένσεν, ότι άμα ήθελε θα τον έβαζε? Το λες για τον Αντρέ Λουίζ? Κοίταξε, φίλε μου, τι να σου πω. Δεν τον έχει εμπιστευτεί τον Αντρέ Λουίζ. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται να του δώσει μια ευκαιρία. Δεν σημαίνει ότι αποκλείεται. Μπορεί και να του τη δώσει. Τώρα από εκεί πέρα, τι θα παίξει ο Αντρέ Λουίζ, ας παίξει να τον δούμε και να το ξανασυζητήσουμε. Ο φίλος μου Θανάσης λέει: ορισμός πρόκλησης στο πέμπτο μάτσο με τη Βαλένθια. Ούτε να τους όριζαν κάποιοι άλλοι αυτούς οι διαιτητές. Ή μήπως τους ορίζει? Θα σου πω μόνο δύο λέξεις για το τι παίζει με την EuroLeague: βαλίτσες και Rolex. Με τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο κάποιο νέο? Τι νέο, ρε φίλε, δεν υπάρχει κανένα νέο. Το κατάλαβα, φίλε μου, ότι μου λες για τον Αντρέ Λουίζ. Το κατάλαβα. Πάμε όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, στον άλλο θείο από το χωριό. Το θείο Γιώργο Γκαλίδη, που είναι έτοιμος να μας πει διάφορα. Γεια σου, Γιώργαρα.
1: Να σου πω ό,τι θέλεις. Λέω, τα λέω, πώς το λένε, μετάρροχα, όπως είμαι.
0: Όπως είσαι μετάρροχα. Κοίτα να δεις. Εγώ δεν ούτε ξέρω να με ρωτήσεις τώρα ποιους διαιτητές ορίσανε για το παιχνίδι με τη Βαλένθια. Το Παναθηναϊκός Βαλένθια. Αλλά έχει σημασία, ρε Γιώργο. Και γιατί γίνεται η φασαρία πάλι?
1: Κοίταξε.
0: Όχι, δεν ξεκινάω από αυτό, ξεκινάω από κάτι άλλο.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Λέει ένας κοινός μας φίλος, ο οποίος είναι και Παναθηναϊκός. Λέει, Γιώργο, πράγματι ο Μοντέρο παντούσε τη γραμμή μπροστά στον Τυφαλά. Δεν είχε επαφή με την μπάλα εκείνη την ώρα, η μπάλα ήταν μέσα στο γήπεδο, αυτός πατούσε και επομένως ορθώς ο Τυφαλά δεν σφύριξε τη φάση για... επειδή πατούσε τη γραμμή ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Ισχύει αυτό? Μπορεί να είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο οι διαιτητές δεν σφύριξαν?
1: Απαντώ επί της ουσίας.
0: Ναι, το κατάλαβα, σου ρωτάω, δεν ξέρω, δεν κάνω τον πονηρό.
1: Ναι, ναι, απαντώ επί της ουσίας. Πρώτα απ' όλα η δική μου τοποθέτηση είναι ότι υπάρχει παράβαση.
0: Μάλιστα.
1: Η δική μου όμως, έτσι. Εγώ δεν είμαι διαιτητής.
0: Όχι.
1: Γιατί το λέω αυτό λοιπόν? Γιατί θεωρώ ότι την ώρα που πατούσε τη γραμμή είχε επαφή με την μπάλα.
0: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι ότι...
0: Αν τυχόν δεν είχε όμως, Γιώργο, αν δηλαδή, γιατί την κλέβει την μπάλα, της δίνει μία, βγαίνει αυτός απ' έξω.
1: Απ' έξω.
0: Ναι. Δεν τρέχει τίποτα. Αν τυχόν δεν την ακουμπούσε την μπάλα.
1: Ναι. Η αλήθεια όμως είναι η εξής. Και θα σου αναλύσω μετά και τα υπόλοιπα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή από την κάμερα που βλέπουμε την τηλεοπτική είναι μπροστά το σώμα του διαιτητή, που επίσης κάνει εντύπωση το γεγονός ότι αν όντως πατούσε, θα ήταν υπερβολικό το να μην το δώσει. Έτσι.
0: Πατούσε, πατούσε. Το είδαμε ότι πατούσε. Γιατί λες,
1: ναι, όχι, ενώ αν πατούσε και είχε επαφή με την μπάλα, αν υπήρχε παράβαση, να το πω σωστά, ήταν τόσο μπροστά στη φάση που θα ήταν στα όρια της πρόκλησης να μην το δώσει.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν δεν το έχει δώσει, που εγώ επιμένω ότι είναι λάθος, διαιτητικό, θεωρώ ότι είναι και ένα καραμπινάτο λάθος που πρέπει να το δει η Ευρωλίγκα συνολικότερα. Γιατί αν δεν βλέπεις αυτή τη φάση από το μισό μέτρο, δεν μπορεί να είσαι διαιτητής στα πλέον, έτσι. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Εμείς βλέπουμε μία κάμερα. Ο διαιτητής και η Ευρωλίγκα έχουν 8 κάμερες.
0: Ναι.
1: Άρα αυτοί πρέπει να δουν και να αποφανθούν. Έτσι, δεύτερο. Τρίτο τώρα πάμε. Άσε αυτή τη φάση. Άσε ένα φάουλ που έκανε ο Χελάκης στο Κουγκαλίδη και δεν σφυρίστηκε.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω ένα πράγμα. Πώς πρέπει να μάθουμε για να κρίνουμε σωστά τη διαιτησία? Γιατί αυτά όλα είναι συζητήσεις, Γιώργο, καφενειακές και δεν λέω τις κάνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Μα σε αυτή τη φάση εδώ, μα εκεί, μα ποιος κάλυπτε τον Κατσουράνη. Και εκεί τελειώνει η συζήτηση. Και πάμε λοιπόν

0: physical game που λέμε. Εντάξει, είναι, αυτό είναι δηλαδή το επίπεδο που θα σφυρίζω και θα αποδέχομαι ότι εδώ δεν υπάρχει φάουλ. Αν λοιπόν ο Παναθηναϊκός, που είναι καθολικά διαμαρτυρόμενος,
1: ναι,
0: έχει 4 φάσεις 5 στην απέναντι πλευρά, οι οποίες για την ίδια παράβαση δόθηκε φάουλ σε βάρος του, σημαίνει ότι έχουμε διαφορά κριτηρίων. Το α και το ω δεν είναι αν είναι φάουλ, δεν είναι φάουλ, αλλά αν τα κριτήρια είναι ίδια. Εκεί μπορείς να αντιληφθείς αν πλέον ο διαιτητής έχει πρόθεση να σε αδικήσει ή αν σε αδικεί γενικότερα. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό που λέω, δεν είναι?
1: Είναι, είναι απόλυτα.
0: Αν δηλαδή εγώ σου επιτρέπω, το λέω και για τους ποδοσφαιρικούς φίλους μας, να κάνεις το τάκλιν σου και το να παίζεις, να τζατζάρεις τον άλλον, και όταν πας στην επίθεση αυτό σου το δίνω δώρο φάουλ, σημαίνει ότι δεν σας βλέπω με τον ίδιο τρόπο, αλλά εσένα σε βλέπω λίγο διαφορετικά. Εκεί λοιπόν υπάρχει θέμα. Αυτό πρέπει να ελέγξει κατά τη γνώμη μου ο Παναθηναϊκός. Αυτό να βγαίνει να συζητάει για περιπτωσιολογία, γιατί ξέρεις, σε κάθε αγώνα, Γιώργο, επειδή το μπάσκετ είναι ένα άθλημα πολλών επαφών σωματικών, δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο. Εντάξει, άμα του δώσεις τα πόδια στο χέρι, δεν χρειάζεται να είσαι και επιστήμονας για να το καταλάβεις ότι κάτι έγινε. Στο μπάσκετ οι επαφές σε όλο το κορμί είναι διαρκής, όταν έχεις και όταν δεν έχεις την μπάλα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε κυρίως τα κριτήρια και όχι φάση-φάση.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Έχει δίκιο ο Παναθηναϊκός να φωνάζει για το παιχνίδι 4?
1: Έχει.
0: Νομίζω πως έχει.
1: Έχει.
0: Νομίζω πως έχει. Έχει δίκιο να πιστεύει ότι τον κυνηγάει το σύμπαν? Νομίζω όχι. Mm. Και εδώ λοιπόν είναι και το μεγάλο ζήτημα με τον Παναθηναϊκό. Είναι η ιστορία του Βοσκού και του Λύκου. Όταν φωνάζει συνέχεια, κάποια στιγμή σταματά να σε πιστεύουν. Και πρέπει να μην φωνάζει συνέχεια, γιατί δεν αδικήσει συνέχεια. Δεν μπορεί κάθε φορά που χάνει ο Παναθηναϊκός του στην διαιτησία. Δεν μπορεί να σάψει τα δύο πρώτα παιχνίδια να τα κερδίσει. Και τι εννοώ σάφησε? Όταν το μάτς είναι στο σουτ, Γιώργο, αντιλαμβάνεσαι και αντιλαμβάνεται ο καθένας από αυτούς που μας ακούει ότι 3 σφυρίγματα από εδώ, 3 σφυρίγματα από εκεί αλλάζουν την ιστορία.
1: Θυμίζω ότι το τελευταίο σουτ που δεν έκανε η Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι ήταν. Φωνάζουν οι νυχτερίδες ότι τους έγινε φάουλ, ας πούμε, και δεν μπορούσε να σουτάρει ο Μοντέρο, ήταν πίσω.
0: Ναι, ο Μοντέρο. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουν δίκιο, αλλά.
1: Σου λέω ότι φωνάζουν.
0: Και ο Παναθηναϊκός θα φώναζε. Έτσι. Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω ότι στο τρίτο παιχνίδι, για παράδειγμα, είσαι 20 πόντους πίσω στη μεγάλη διάρκεια.
1: Yeah.
0: Χοντρικά το λέω το 20, δεν έχει σημασία αν ήταν 17. Αν οι διαιτητές θέλουν να τελειώσουν και έχουν πρόθεση, όπως λες, γιατί αυτό υποστηρίζει ο Παναθηναϊκός μέσα στους σαφώς, κάνεις τους 20-30 και λέω να μου πεις γιατί δεν σου γράφω. Όταν φτάνεις στο σημείο να σουτάρει ο Ρογκαβόπουλος 2 φορές και να μπορείς να πας στο μάτι την παράταση, όταν μένουν 5 λεπτά χωρίς καλάθι και σου επιτρέπεται να παίξεις άμυνα, νομίζω ότι δεν έχεις δίκιο να φωνάζεις. Πάντως, στο τέταρτο μάτς, όπου επίσης ο Παναθηναϊκός πρέπει να δει, το είπα και στην εκπομπή με τον Νίκο τον Σύριγο, να δούμε το δάσος, όχι το δέντρο, γιατί έτσι είναι το δέντρο. Το δάσος είναι τι δεν κάνει σωστά ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, γιατί μην ξεχνάς ότι κάποτε οι ίδιοι άνθρωποι που τώρα λένε διαιτησία αυτό, πολλές πράγματα, θάματα, έλεγαν ότι στο μπάσκετ κερδίζει ο καλύτερος και ότι, εν πάση περιπτώσει, να φτιάξει ομάδα να κερδίζει και τη διαιτησία. Ωραία, κάτω και εσύ τώρα. Αλλά ξαναλέω ότι όλο αυτό είναι μια ατέρμονη συζήτηση που δεν οδηγεί κάπου. Αυτό που είναι το ουσιαστικό στα δικά μου μάτια είναι ο Παναθηναϊκός να διορθώσει τα λάθη, γιατί το μάτι Τετάρτη δεν θα το κρίνουν ούτε ο Γιαβόρ και η παρέα του. Μπορεί να το κρίνουν, πιστεύω ότι δεν θα το κρίνουν. Δεν έχω δείγματα του ότι υπάρχει κατεύθυνση σε βάρος του Παναθηναϊκού. Θα ήταν και χαζό, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Αλλά επίσης, για να είμαι και εντάξει με τον εαυτό, με τον εαυτό μου, θα σου πω αυτό που μου είπε χθες στο podcast που κάναμε ο Σπύρος Γκόντας.
1: Ναι.
0: Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα γνωρίζει. Εντάξει, δεν έγινε κάτι που δεν γνωρίζει. Τώρα, δεν θέλει να αλλάξει κάτι, δεν μπορεί, αυτό είναι θέμα δικό του. Αλλά δεν είναι ότι έχει

0: είναι κάτι που δεν γνωρίζει. Okay.
1: Σαφές.
0: Επιμένω όμως, επιμένω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάτσει να δει τα δικά του θέματα, να τα επιλύσει και όχι να φορτώνει κάθε ήττα στο κομμάτι της διαιτησίας. Και επειδή έχει πέσει πολύ σπέκουλα και επειδή θα έλεγα βλακωδώς, κάποιοι δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν επιλέξει, δεν τους κρίνω, εμένα δεν μ' αρέσει, μάλλον τους κρίνω, δεν μ' αρέσει, αλλά δεν τους το απαγορεύω, δεν είμαστε αστυνομία τύπου, έχουν επιλέξει να μιλάνε με οπαδική ταυτότητα. Και όχι απλά λέγοντας ότι ξέρεις ο Γιώργος είναι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, αυτό προφανώς όλοι από κάπου προερχόμαστε. Δεν είμαστε δεύτερος σε κανείς αμανιτάρι. Αλλά όταν έχουν επιλέξει να είναι η φωνή του Παναθηναϊκού και βγαίνουν και μιλάνε σήμερα, χτες, προχτές, για το ότι αν θα γίνει το Final Four στην Αθήνα, πρώτα απ' όλα είναι χαζό, γιατί το Final Four θα γίνει στην Αθήνα είτε το θέλει ο Παναθηναϊκός είτε δεν το θέλει, δεν είναι δικό του το γήπεδο. Εντάξει, το γήπεδο παραμένει κρατικό, το οποίο έχει παραχωρηθεί, αλλά έχει παραχωρηθεί με συμβάσεις. Δεν παραχωρήθηκε με λευκή επιταγή και αυτές οι συμβάσεις είναι άγριες αν γίνει κάποιο λάθος. Έτσι. Γι' αυτό και είδες ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αμέσως πήγε και το έσβησε. Βέβαιος μπορεί να πει κάποιος ότι παιδιά το έχουμε ξαναδεί το έργο, τον καλό και τον κακό μπάτσο. Αλλά εν πάση περιπτώσει από το εξής, και το γήπεδο δεν μπορεί να μην το δώσει ο Παναθηναϊκός, δεν είναι δικό του και δεν επεκτείνομαι, άμα θες μπορώ να επεκταθώ, να εξηγήσω και τι λέω. Και αυτά που λένε περί ζημιών στο Glass Floor είναι ανέκδοτα για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
1: Δεν είναι καν για να τα συζητάμε.
0: Δεν είναι καν για να τα συζητάμε, ακριβώς αυτό που λες. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν στο χέρι και ξέρεις, καμιά φορά όταν πει κάποιος ότι ο Χελάκης είναι ωραίο παιδί, λες εντάξει το ακούω, μπορώ να το αποδεχτώ. Όταν βγει και πει ότι είναι ξανθός γαλανομάτες, καταλαβαίνεις ότι σε κοροϊδεύει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, δεν χρειάζεται ξαφνικά να μετατρέψετε το Δημήτρη Γιαννακόπουλο σε, πώς το λέγανε, τον τύπο που πέθανε, που σκότωνε τις πάντες, εν πάση περιπτώσει, κόλλησε στο μυαλό μου τώρα. Δεν είναι ο Χαλκ, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι δηλαδή ο τύπος ο άτρωτος και δεν του προσφέρετε καλές υπηρεσίες παρουσιάζοντας κάτι που δεν είναι. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει την ομάδα του, που παλεύει για αυτήν με τα καλά και τα στραβά του. Θες ότι είναι πιο πολλά τα στραβά από τα καλά, μπορεί και να είναι, αλλά παλεύει για την ομάδα του τόσο όσο ότι μπορεί να διαλύσει τους πάντες, να σαρώσει, να τρέμει η Ευρωλίγκα. Θυμίζει λίγο, ξέρεις, Τσίπρα που θα χορεύουν, θα χτυπάμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο στις 10, έτσι.
0: Αύριο στις 10, ο Θεός μαζί μας.
1: Ο Θεός μαζί μας. Θεία από το χωριό Γιώργο Κουγκαλίδη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
1: Ήταν ο θείος από το χωριό, ο άλλος θείος, ο Γιώργος Κουγκαλίδης. Και θα είναι σε λίγο ο Πάνος Πουρναράς με την πολιτική ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Σπορτς.
2: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τίποτο! Τίποτο!
2: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
9: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: Planisabv.gr.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
13: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σοκ στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες ανέβηκαν στον έκτο όροφο πολυκατοικίας και έπεσαν στο κενό. Η μία κοπέλα έχει χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη έχει μεταφερθεί στο Ασκληπείο Βούλα σε σοβαρή κατάσταση. Συναγερμό στο λιτόχωρο Πιερίας για τον εντοπισμό δύο νεαρών ανδρών. Αγνοούνται στον Όλυμπο στη θέση Γκόλνα. Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Ένταση νωρίτερα στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Ομάδα αντιεξουαστών επιτέθηκε με ρόπαλα σε φοιτητές στον ΕΑΚ μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν τραυματιστεί ελαφρά 6 άτομα. Στη Γαδά βρίσκονται οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας σε τράπεζα στην Τυθωρέα Φθιώτιδα. Εντοπίστηκαν σε Αλεπουχώρη, Λουτράκη και Αθήνα. 24ωρη απεργία αύριο στο δημόσιο. ΕΔΕΔΗ διεκδικεί μεταξύ άλλων αυξήσει 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Η συνάντηση έχει οριστεί για τις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με τον αρμόδιο Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, Μάικλ Μακγκράθ, συναντάται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Κοινή συνεδρίαση αυτή την ώρα μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στο τραμ λόγω τεχνικών εργασιών. Τα δρομολόγια της γραμμής 6 από σήμερα έως και την 5η θα έχουν τερματικό σταθμό την στάση Fix. Τα δρομολόγια της γραμμής 7 έως και αύριο Τετάρτη θα έχουν τερματικό σταθμό την στάση ΣΕΦ. Διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνα σήμερα, η Βρετανία και η Γαλλία με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Στον καιρό έθριο σήμερα, ο καιρός σε όλη τη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
16: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
17: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο καθιερωμένο μας αυτή την ώρα ραντεβού με τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Ξέρεις, δεν έχω σήμερα κέφι να μιλήσω για αθλητικά, ούτε και για καθαρός πολιτικά, αν και αυτό που θα θίξω πολιτικό είναι. Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι για αυτές τις κοπέλες, δύο 17χρονες κοπέλες στην Ηλιούπολη που έπεσαν από την ταράτσα της πολυκατοικίας από τον έκτο όροφο. Η μία είναι νεκρή και η άλλη χαροπαλεύει. Και σκέφτομαι έτσι μαζί σου, Νίκο, ας πούμε, τι είναι δυνατόν να οδήγησε δύο κορίτσια σε αυτήν την ηλικία να κάνουν αυτό το απονεννοημένο διάβημα.
1: Ξέρεις, είναι λίγα τα πράγματα που μπορείς να πεις. Ναι. Γιατί καταλαβαίνεις πρώτον την κατάσταση που έχουν βρεθεί αυτά τα κορίτσια, την κατάσταση των ανθρώπων, των γονιών, των συγγενών, των φίλων. Δεν είναι θέμα για κουβέντα, βρε Γιώργο, δεν ξέρω. Ναι. Δεν είναι θέμα για κουβέντα. Είναι θέμα μόνο να σκύψεις το κεφάλι και να εκφράσεις την στεναχώρια σου που ο ανθός της κοινωνίας, δυο μπουμπούκια της κοινωνίας, προχωράνε σε αυτή την ιστορία. Είναι παλιό κόσμος. Είναι περίεργη η ιστορία όλη.
0: Ναι.
1: Αυτό που ζούμε είναι περίεργο, περίεργο πολύ.
0: Βγαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, λοιπόν, αλλάζω θέμα, Νίκο. Αλλάζω θέμα. Ναι. Είμαστε και δύο σε πολύ δύσκολη θέση. Τι να πεις. Βγαίνει ο κύριος Δένδιας, υπουργός Άμυνας, μετά από 6-7 μέρες, να μας πει ότι αφενός μεν ότι το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, αφετέρου δεν λέει ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα.
1: Και ρωτώ... Ναι, αλλά προχθές μας έλεγε ότι δεν είναι σε ελληνικά χωρικά ύδατα και τα βρήκε ένας ψαράς σε μια σπηλιά της Λευκάδας. Ναι. Δηλαδή,
0: και ότι μας έλεγε ότι θα φτιάξουμε δικά μας ντρόμ που θα είναι καλύτερα.
1: Ναι. Αυτό επίσης, να σου πω και κάτι άλλο. Ίσως το ένα θέμα, ξέρεις, γιατί το, πάντα, επειδή το έχουν πολύ εύκολο το ψέμα, πολύ εύκολο το ψέμα, πάρα πολύ, τρέφονται με τα ψέματα. Ίσως το ένα να συνδέεται με το άλλο, ότι επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση, να πούνε ότι δεν είναι σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Γιατί αυτό δεν έχει καμία ανάληψη ευθύνης για τίποτα, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ μπερδεμένη, πάρα πολύ περίεργη, και επειδή αυτή η κυβέρνηση, το ξαναλέω, τρέφεται με ψέματα και μας ταΐζει και εμάς, πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία και να δούμε και από πού θα μάθουμε την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτή η ιστορία έχει πάρα πολύ ψωμί και θα συνεχίσει να έχει, αρκεί να βρεθούν άνθρωποι να μας πούνε την αλήθεια.
0: Και εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Έτσι. Και εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Γιατί αυτό το πράγμα έχει 100 κιλά δυναμίτη, έτσι δεν είναι? Αν αυτό εκρηγνιόταν κοντά σε ένα πλοίο.
1: Όταν λέμε ότι αυτό το drone έχει ταξιδέψει σε όλη αυτή την περιοχή και κανένας δεν το πήρε χαμπάρι, πρέπει να αναλάβουμε και την ευθύνη. Πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη για τα θαλάσσια σύνορά μας, πρέπει να αναλάβουμε με την ευθύνη για την ασφάλεια των ανθρώπων που ταξιδεύουν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη γενικά. Όταν λέμε μια μπαρούφα όπως αυτή, νομίζουμε ότι φεύγει από πάνω μας η ευθύνη και πάει στο Θεό. Είναι αυτή η ιστορία, επιμένω και νομίζω ότι θα αποδειχθεί στο μέλλον, έχει πάρα πολύ ψωμί και νομίζω ότι θα εξελιχθεί πολύ δύσκολα για κάποιους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, γι' αυτό με βλέπεις και είμαι φιδωλός σε εκφράσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Γιατί δεν θέλω να λέμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα στηρίξουμε και πράγματα τα οποία μπορεί να κάνουν κακό στην χώρα. Αλλά να λέμε και ψέματα απ' την άλλη,
0: ναι,
1: ξέρεις. Είναι κάτι το οποίο εγώ το ψέμα δεν το αντέχω, ούτε το θέλω.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, δεν είπαμε σήμερα ευχάριστα πράγματα, γιατί η επικαιρότητα είναι τέτοια, κυρίες και κύριοι.

Βασίλη μου, δεν το ξέρω το θέμα, αλλά έσπασε τζάμι στο ΆΚΑ 7 χρόνια γουσουζιά. Για να κόμπλε σοβαρέψου, αν μπορεί βέβαια, γιατί θα γίνει περίγελο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν ξέρω σε ποιο θέμα αναφέρεσαι. Καλέ μου, φίλε Βασίλη, δες το θέμα και πες μου. Είπε ο Σαμοθράκης ότι αν, λέει ο φίλος μου Αποστόλης, ότι αν δεν καλέσουν τον ΕΛΚΑΜΠΗ στην εθνική του παγκόσμιο κύπελο, κακό για τον παίκτη τον Ολυμπιακό. Στον Πειραιά περιμένω να το πουλήσουμε εκατομμύρια. Αποστόλης Αίγιο. Όχι. Όχι. Προφανώς εδώ ο Κώστας εννοεί ότι είναι τέτοια η ψυχολογία του ΕΛΚΑΜΠΗ που θα του στοιχήσει πολύ και αγωνιστικά αν δεν πάει στο Μουντιάλ με το Μάροκο. Ναι, για το γυάλινο παρκέ του ΆΚΑ, αλλά δεν υπάρχει κάποιο θέμα τώρα σε σχέση με το Final Four, παιδιά. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Βασίλη μου, κανένα.

Από ό,τι φαίνεται, έτσι, και η συζήτηση συνεχίζεται, ο Ζωζέ Μουρίνο θα είναι του χρόνου προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι γράφονται διάφορα, λέγονται διάφορα, αλλά από ό,τι φαίνεται πάμε προς τα εκεί. Πάμε σε Ζωζέ Μουρίνο, που σημαίνει σημαντικές αλλαγές στη Ρεάλ Μαδρίτης από τη νέα χρονιά. Μια Ρεάλ Μαδρίτης που αποτυγχάνει παταγωδώς τα δύο τελευταία χρόνια και στο Champions League και στο πρωτάθλημα. Βγήκε ο Κρός και είπε μια παράδεκτη κατάσταση, ο Τόνι Κρός, ο παλέμαχος Γερμανός άσος της Ρεάλ. Αλλά η Ρεάλ, ενώ έχει ένα γαλαξία αστέρων, δεν μπορεί να ορθοποδήσει. Για να αποδειχθεί ότι από μόνα τους τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία.

Ακούσατε και στις πολιτικές ειδήσεις ότι επέστρεψε ο Ερνάντεθ έτσι στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έχει τιμωρηθεί με μια αγωνιστική, τώρα επιστρέφει. Λοιπόν, για προσέξτε και αυτό, για να χορτάσετε την πείνα σας, I love σουβλάκι. I love σουβλάκι, τα καλύτερα σουβλάκια, παιδιά. Χειροποίητα σουβλάκια, καλαμάκια, ζουμερά, από εξαιρετικής ποιότητας κρέας, πολύ καλά ψημένα. Κοτόπουλο ή χοιρινό. Τυλιχτό, μερίδα, ό,τι θέλετε, I love σουβλάκι. Πώς κάνετε την παραγγελία σας? Μα φυσικά online. Μπαίνετε online στο ilovesouvlaki.gr. Να το επαναλάβω, το γράφετε όπως τα ακούτε. ilovesouvlaki.gr και κάνετε online την παραγγελία σας. Σε ποιες περιοχές? Για να σας δώσω να καταλάβετε, ξεκινάμε εδώ από τον Κόκκινο Μήλο και φτάνουμε Ντράφη, Γκέρακα, Παλίνη, Κηφισιά, Μαρούσι, Νέα Ερυθρέα, Χολαργό, Χαλάνδρη, Παλίνη, Γκέρακα. ilovesouvlaki και ilovesouvlaki.gr για να κάνετε την παραγγελία σας. Τα καλύτερα κρέατα, πολύ σωστά ψημένα, ζουμερά, είτε κοτόπουλο, είτε χοιρινό, τυλιχτό, καλαμάκι, μερίδα, I love souvlaki και ilovesouvlaki.gr για να έρθουν στο σπίτι σας.

Λέει εδώ τώρα ο φίλος μου, ο Τριαντάφυλλος, υπάρχουν και Ολυμπιακοί που θέλουν να βλέπουν μπάλα και ο Μεντιλίπαρ παίζει αναχρονιστικό ποδόσφαιρο και δεν το θέλουν, γιατί ο Κωνσταντόπουλος δεν αναφέρει αυτό και κάνει προπαγάνδα. Αναφέρεται στο Βασίλη. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας είδους προπαγάνδα. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι είναι αναχρονιστικό το ποδόσφαιρο με την πίεση ψηλά. Δηλαδή, όταν με την πίεση ψηλά νικούσε στο Βίλα Πάρκ την Άστον Βίλα 4-2, μου έλεγε ρε Τριαντάφυλλο ότι το ποδόσφαιρο αυτό είναι αναχρονιστικό, ή έλεγε την μπαλάρα είναι αυτή. Μην κουβεντιάζουμε τέτοια πράγματα, παιδιά. Να ξέρουμε τι συζητάμε. Μην λέμε ότι θέλουμε. Μην πάμε, ρε παιδιά, από τη μία άκρη στην άλλη. Έτσι. Ο φίλος μου ο Βασίλης λέει: δύο κορίτσια στο κενό, γιατί Θεέ μου δεν τα προστάτεψες, γιατί η κοινωνία μας αδυνατεί να τα προστατεύσει. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Τώρα τι να σου πω και εγώ, ρε Βασίλη, είναι κρίμα πράγματι για τα δύο κορίτσια που έφυγαν. Το ένα κορίτσι έφυγε, το άλλο κορίτσι χαροπαλεύει, μακάρι να σωστεί η ζωή του. Τώρα να τα προστατεύσει ο Θεός, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν μας παίρνει η ώρα να το κάνουμε εδώ. Αλλά τώρα το θα μπορούσαμε να κάνουμε σαν κοινωνία, πώς θα μπορούσαμε να προλάβουμε τέτοιου είδους καταστάσεις, αυτό να είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, φίλε μου Βασίλη. Και το να εκφράζουμε απλώς τη λύπη μας, έτσι, και τον αποτροπιασμό μας για αυτό που έγινε, δεν προσφέρει τίποτα. Ναι. Εγώ θέλω να πιστεύω, δηλαδή θέλω να πιστεύω, πιστεύω ότι αυτό δεν μπορεί να έγινε ως κεραυνός σε νεθρία. Δύο 17χρονα κορίτσια δεν ξυπνούν ξαφνικά και λένε πάμε να βουτήξουμε στο κοινό. Όχι. Κάτι τα οδήγησε μέχρι εκεί και κάποια σημάδια για την κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει πριν πάρουν αυτή την απόφαση είναι πιθανό να υπήρχαν. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, εύκολα μπορούμε να κάνουμε κρίση και να καταδικάσουμε και οικογένειες και τα λοιπά και γονείς. Ας είμαστε πιο επιφυλακτικοί. Μακάρι μια κοπέλα που χαροπαλεύει να κρατηθεί στη ζωή. Αυτό μπορούμε να πούμε.

Να δούμε και τι έχουμε σήμερα. Έχουμε πανετολικό ΑΕΛ. Έτσι, η ΑΕΛ θέλει οπωσδήποτε να σπάσει την έδρα του πανετολικού, να πάρει την νίκη για να ελπίζει. Και η Φυσιά Ατρόμητος, αυτό το παιχνίδι είναι τελείως αδιάφορο. Δεδομένου ότι και η Φυσιά και η Ατρόμητος έχουν εξασφαλίσει εδώ και καιρό. Και η Φυσιά λιγότερο καιρό, αλλά ο Ατρόμητος περισσότερο. Έχουν εξασφαλίσει την παραμονή της κατηγορία. Ό,τι αποτέλεσμα και να έρθει, εδώ δεν ενδιαφέρει. Και το Αστέρας Τρίπολη Πανθηραϊκός, Αστέρας Τρίπολης Πανθηραϊκός 7, είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Ο Αστέρας θέλει τη νίκη για να αφήσει κάτω τον Πανθηραϊκό και να σωθεί αυτός. Έτσι, είναι κρίσιμο το παιχνίδι αυτό και για τις δύο ομάδες. Η ΑΕΛ εδώ ίσως να ήθελε μια ισοπαλία με την προϋπόθεση ότι θα νικήσει τον Πανετολικό. Όλα τα παιχνίδια είναι στις 7.

Αλλού διαβάζω ότι η Paris Saint-Germain διαπραγματεύεται κιόλας με την Ατλέτικο για τον Χούλιαν Άλβαρες, τον center forward της Ατλέτικο Μαδρίτης, να τον πάρει η Paris Saint-Germain, να τον βάλει πού δηλαδή, γιατί βέβαια καθαρό επιθετικό δεν έχει στη σύνθεσή της. Δεν παίζει με κλασικό center forward. Η Paris έχει Ντεμπελέ, Ντουέ και Κβαρασχέλια που αλλάζουν θέσεις. Περισσότερες φορές βρίσκεται ο Ντεμπελέ στην κορυφή, άλλες φορές βρίσκεται ο Ντουέ. Και ο Χούλιαν Άλβαρες δεν είναι εδώ που τα λέμε κλασικός φόρα, αλλά δεν ξέρω πώς θα σπάσει αυτή η τριάδα. Πώς θα τη σπάσει ο Λούις Ενρίκε για να βάλει τον Άλβαρες, ποιον θα άφηνε απ' έξω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια δύναμη ο Χούλιαν Άλβαρες. Είναι μια δύναμη. Τον παίκτη, βέβαια, καλοβλέπει και η Μπαρτσελώνα, η οποία δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό της με τον 38χρονο πια Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός δεν σκέφτεται να κρεμάσει τα παπούτσια του, σκέφτεται να συνεχίσει να παίζει μπάλα. Όχι σε αυτό το επίπεδο, αλλά πάντως να συνεχίσει.

0: Πρωταθλήτρια Ευρώπη στο τέκβοντο η Στέλλα Μαρεντάκη. Έτσι, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου η Στέλλα, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τέκβοντο που γίνεται στο Μόναχο, σηκώνοντας ψηλά την ελληνική σημαία. Έτσι, βεβαίως, και έπρεπε να το πούμε αυτό, Βασίλη, και καλά κάνεις και μας το λες. Συγχαρητήρια στην Στέλλα. Συγχαρητήρια και στον συγχωριανό μου και φίλο μου τον Γιώργο τον Χαραλαμπόπουλο, που τα κατάφερε άλλη μια φορά και έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στον Brand Fair, έτσι το λέω εγώ, στην κατηγορία πάνω από τα 100 κιλά. Νίκησε τον τελικό τον Τούρκο αντίπαλό του και για άλλη μια φορά ακούστηκε ο εθνικός ύμνος. Πράγμα που ξέρω πόσο συγκινεί το φίλο μου τον Γιώργο μέσα στην Τουρκία. Γιώργο, συγχαρητήρια, να είσαι πάντα υγιής και δυνατός και να μας κάνεις περήφανους και σαν Σελιανίτες και σαν Έλληνες. Πάμε τώρα στο καθιερωμένο μας ραντεβού με τον Δημοσθένη Καρμίδη. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Δεν τα είπαμε χθες, αλλά δεν έχει νόημα να επανέλθουμε στα ίδια έτσι για το πόσο...
1: Τα είπαμε με το Θέμη, άρα τα έχουμε ακούσει οι ακροατές.
0: Ναι, ναι,
1: να επανέλθουμε όμως, πες μου, προφανώς κάπου θέλεις να εστιάσεις λίγο την προσοχή μας παραπάνω.
0: Όχι.
1: Λες δεν θες να επανέλθουμε, αλλά κάτι θες να δω.
0: Ναι, λέω δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε για την πρωταθλήτρια, γιατί τα είπαμε. Εγώ θέλω να μου πεις.
1: Υπεράξια πρωταθλήτρια, ναι.
0: Δεν συζήτηση. Θέλω να μου πεις εάν βλέπεις και για ποιο λόγο βλέπεις επικρατέστερο κάποιον από τους δύο, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, για την μάχη της δεύτερης θέσης, που δεν είναι μάχη γοήτρου, είναι μάχη που αφορά το Champions League και τα προκληματικά συμμετοχή σε αυτά.
1: Κοίταξε, η εικόνα των δύο αυτή τη στιγμή, η αγωνιστική εικόνα τους, έχουν λίγο παράλληλους βίους, θα έλεγα, ως προς την αγωνιστική εικόνα. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, στο τελευταίο παιχνίδι έδειξε ότι είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, είναι αλήθεια, από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Όπως, όχι μόνο στο τελευταίο, θα βάλουμε και το μάτι της Τούμπας. Απλώς ήταν καταιγιστικός επιθετικά στο Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός. Υπήρχαν στιγμές στο παιχνίδι, μεγάλα διαστήματα μάλλον στο παιχνίδι, που πραγματικά έπαιζε η γάτα με το ποντίκι. Ο ΠΑΟΚ αμυνόταν. Θα έλεγα ότι το απίθανο γκολ του Κωνσταντέλια, όπου αυτό το παιδί, τα έχουμε χιλιοπεί, αλλά αξίζει κάθε φορά ο θαυμασμός μας και η επισήμανση ότι είναι μια πραγματική, ένα μαργαριτάρι, μια πραγματική ατραξιόν και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον ΠΑΟΚ, για την εθνική ομάδα ασφαλώς, το μέλλον είναι μπροστά του. Αυτό το τακουνάκι που έκανε είναι απίθανο, δηλαδή αν το έκανε, αν το βλέπαμε από κάποιο παίκτη της Paris Saint-Germain, της Arsenal, της Manchester City, της Bayern, θα μιλούσαμε 2-3 μέρες, τώρα μπορούμε να μιλάμε για πολύ καιρό. Δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμα θα μείνει στην Ελλάδα, ναι. Να τον βλέπουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πραγματικά έσωσε τον ΠΑΟΚ από αυτή την πτώση, από την Ακρόπολη που λέμε.
0: Σωστά.
1: Όπου βρήκε και πορτοφόλι. Ο Ολυμπιακός βάζει τα χέρια του και βγάζει τα μάτια του. Άλλες φορές λέμε ότι δεν μπορεί να βρει μια τρύπα στο μάτι της βελόνας για να περάσει την μπάλα, γιατί έτσι φαίνεται πια το τέρμα για τους παίκτες του Ολυμπιακού, ακόμη και για τον Ελκαμπή, και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Ωστόσο, είναι δύο απογοητευμένες ομάδες σε κάθε περίπτωση. Πηγαίνανε για πρωτάθλημα και τους μπήκε σφήνα η ΑΕΚ. Αν τους το λέγανε γύρω στο Φεβρουάριο αυτό, νομίζω μπορεί και να γελάγανε. Και επειδή γελάγανε πολύ, ίσως και από υπεροψία, τους βγήκε στη στροφή η ΑΕΚ με πολύ τσαμπουκά, όπως λέμε ποδοσφαιρικό, και τους πήρε το πρωτάθλημα με μια σταθερότητα, με μια στοχοσυγκέντρωση, προσήλωση απόλυτη στο στόχο, με μια ενωμένη, κυρίως ήταν η σταθερότητά της η αγωνιστική, με μια ενωμένη σφιχτή γροθιά όλους τους, μια πραγματική οικογένεια, ένας οργανισμός, ο Κιτρινόμαυρος η Ένωση, και γι' αυτό πήρε το πρωτάθλημα. Τώρα, μοιάζει με την κούρσα των απογοητευμένων, να σου το πω έτσι, αυτό το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Με ρωτάς για τη δεύτερη θέση. Είναι ένα κίνητρο. Αλλά ο Ολυμπιακός, όπως είπε και ο Μεντιλίμπαρ χθες, παραδέχτηκε δηλαδή, δεν είναι πραγματικά, δεν έχει μάθει να παίζει για κάτι τέτοιο. Ο Ολυμπιακός έχει μάθει να παίζει για τίτλους. Ο Ολυμπιακός έχει μάθει να παίζει για μεγάλες προκρίσεις στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός έχει μάθει να κατακτά. Έτσι είναι. Γιατί το έχει πάρει το conference. Ακόμη και ευρωπαϊκό τίτλο. Τώρα του είναι λιγάκι αλόκοτο του το εδώ το πράγμα. Όμως δεν σημαίνει κάτι αν χάσει τη δεύτερη θέση. Δεν είναι καταστροφική χρονιά. Δεν είναι περίπτωση Παναθηναϊκού σε καμιά περίπτωση. Έτσι. Με τίποτα. Όμως σίγουρα το Champions League είναι ένα άλλο κίνητρο, γιατί προσέξτε, δεν είναι μόνο το prestige, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, δεν είναι μόνο το οικονομικό για τη διοίκηση, αν θέλετε, χωρίς βέβαια να σας εξασφαλίζει η προκριματική φάση, αλλά λέμε τώρα. Πάμε στο άλλο που είναι σημαντικό. Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο εκ των πραγμάτων πια και εξ αναγκών ότι θα κάνει μεταγραφές το καλοκαίρι.
0: Συμφωνώ.
1: Οι σπουδαίοι παίκτες, όπως ξέρουμε, αν δεν έχουν δέλεα το Champions League, έρχονται πιο δύσκολα να παίξουν στο ελληνικό πρωταθληματάκι. Είναι λοιπόν αυτός και ένας λόγος επιπλέον που υπάρχει στόχος και κίνητρο μεγάλο, και ας μην είναι τίτλος, και για τους ερυθρόλευκους και για τους ασπρόμαυρους. Το ζήτημα είναι τώρα από εδώ και πέρα ότι με βάση το πρόγραμμα η ΑΕΚ είναι μετατράπηκε ξαφνικά σε κάπως αδιάφορη ή αρκετά αδιάφορη για το παιχνίδι που έχει να δώσει το ντέρμπι δικεφάλων αύριο, για παράδειγμα. Επίσης, τελευταία αγωνιστική με τη Φιέστα με τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός επίσης, που θα παίξει με τον ΠΑΟΚ τελευταία αγωνιστική, θα έχει το ίδιο, την ίδια αυταπάρνηση, το ίδιο πάθος που είχε με την ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια και ιδιαίτερα στο προχθεσινό την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αναρωτιέμαι, έτσι, είναι πολλά στη μέση δηλαδή και για το τι θα αντιμετωπίσουν, όχι μόνο πώς θα προετοιμαστούν οι καθεαυτό διεκδικητές αυτής της δεύτερης θέσης, ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, αλλά και τι θα βρουν απέναντί τους. Ποιο πρόγραμμα, ας πούμε, θα είναι τελικά πιο ευκολότερο και για ποιον. Δεν μπορώ να κάνω ιδιαίτερες προβλέψεις. Έχει σαφές προβάδισμα ο ΠΑΟΚ, διότι σε οποιαδήποτε ισοβαθμία είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει να παίξει μόνο. Ζητάει και ένα αποτέλεσμα πάντα παραπάνω. Και κάτι ίσως κάπου να σκοντάψει ο ΠΑΟΚ. Είναι και αυτό. Δεν είναι μόνο να νικάει εκείνος ή να παίρνει περισσότερους βαθμούς στη συγκομιδή, είναι να χάνει και ο ΠΑΟΚ λιγότερος. Δεν εξαρτάται απόλυτα από εκείνον δηλαδή. Δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις. Εκείνο που έχω να πω, για να το κλείσουμε, μια που μιλάμε για τους δύο, και να πω για τον Ολυμπιακό ότι το ότι διαψεύστηκε η υπόθεση ενδιαφέροντος για Ρεμπρόφ. Το ότι γίνεται περιττή αυτή τη στιγμή συζήτηση ή μεταγραφολογία προπονητολογία στους ερυθρόλευκους. Πραγματικά είναι υπερβολικό. Ο Ολυμπιακός έχει προπονητή γιατί τον έχει ανανεώσει και για τα επόμενα χρόνια, όπως ξέρουμε, εδώ και καιρό. Έχει να συζητήσει πολλά με τον προπονητή του η διοίκηση και ο Βάγκελος Μαρινάκης. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούνε, να προσεγγίσουν τι στόχους έχουν, να δούνε εάν δηλαδή μπορεί να αν το πρόβλημα του Ολυμπιακού τώρα αυτή τη στιγμή, όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες που παρακολουθήσαμε μετά τον αποκλεισμό κυρίως από το Champions League, είναι η δυστοχία του Ελκαμπή, είναι το γεγονός ότι απέτυχε στρατηγικά στο σχεδιασμό του στις μεταγραφές την προηγούμενη χρονιά, και εν πάση περιπτώσει πιθανώς το ότι δεν ενισχύθηκε σωστά, πιθανώς σίγουρα δεν ενισχύθηκε σωστά και τον Ιανουάριο. Να βάλουν κάτω δηλαδή τα πράγματα, να δουν πού είναι οι σοβαρές ελλείψεις, να γίνουν μεταγραφές, να γίνουν καλύτερες επιλογές, γιατί δεν μπορεί να αγοράζονται 5 μη κοινοτικοί και οι 3 να είναι σεντερφόρ και οι 2 μπακ και μάλιστα μέτρια. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, αριστερά μπακ, έτσι.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα πράγματα, και αν ταιριάζουν τα χνότα τους ακόμα, που λογικά ταιριάζουν, τότε θα συνεχίσουν οι δύο πλευρές. Δεν βλέπω τον λόγο να μην συνεχίσουν.
0: Το αντιλαμβάνω.
1: Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη.
1: Και εγώ, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Φίλες και φίλοι, ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης. Εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Ηθή από το χωριό, από τον 943 Intervention Sports. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε. Καύσωνας.

0: Σχελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervet & Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervet & Sports.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 2.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Θέλουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: 9.43 Intervet & Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα πήγε τώρα 2 ακριβώς και ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πούλιου. Intervet είναι όπως πάντα μαζί μας και σήμερα αυτή την Τρίτη και θα μας κρατάει παρέα όλη αυτή την ώρα. Το γνωστό το πασίγνωστο Viber του σταθμού. Εξακολουθείτε και στέλνετε εδώ ό,τι θέλετε και για τη δική μου εκπομπή. Και ξεκινάμε όπως πάντα φυσικά με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Στη διάθεση του Ραφα Μπενίτεθ για τον ντέρμπι αιωνίων της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό επιστρέφει ο Χάφι Ερνάντεθ που εξέτησε την ποινή του στον αγώνα εναντίον της ΑΕΚ. 8 απόντες θα έχει ο Παναθηναϊκός, το Γιώργος Καραϊσκάκης. Χωρίς τον Ντανιέλ Ποντένσε λόγω τραυματισμού στο κεφάλι θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο αυριανό ντέρμπι αιωνίων εναντίον του Παναθηναϊκού στο Φάληρο για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοιτάζουν την περίπτωση 28χρονου επιθετικού της Σπάρτακ Μόσχας Λιβάη Γκαρσία σύμφωνα με το Football 24. Ολοκληρώνει την προετοιμασία της ΑΕΚ και το αυριανό ντέρμπι και δικεφάλων με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Το μεσημέρι αναχωρεί η αποστολή της Ένωσης για τη Θεσσαλονίκη. Σκέψεις για δίδυμος Ντόεφ Μπιάνκο στη μεσαία γραμμή εν ώψη του ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ κάνει ο Ρασβαλουτσέσκο. Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίσει τους Δεσπότοφ, Καμαρά και Λόβρεν. Ο 64χρονος πρώην προπονητής των Νάπολη και Ίντερ Βάλτερ Ματσάρη πηγαίνει εκ νέου σήμερα στη Θεσσαλονίκη ώστε να υπογράψει στον Ηρακλή σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιαν Λούκα Ντι Μάρτζιο. Τρεις αγώνες είναι προγραμματισμένοι σήμερα για την 8η αγωνιστική των play-out με κοινή ώρα έναρξης στις 7. Η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό και ο Πανετολικός φιλοξενεί την ΑΕΛ. Το πρώτο παιχνίδι θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον 943 Intervete Sports και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2, Nova Sports 2 και Κοσμοτέ Sport 1 αντίστοιχα. Η Μίλαν Νέντοβιτς, Νταμίρ Γιαβόρ και Ρόμπερτ Λότερ Μόρσερ είναι οι διαιτητές που όρισε η EuroLeague για το Game 5 ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό την Τετάρτη στη Ρόγκα Αρίνα. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ όρισε γενική είσοδο 5 ευρώ για τον αγώνα της Παρασκευής με την Μύκονο Μπέτσον για τα play-off της Greek Basket League. Στον Κολοσσό Ρόδο θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος γκάρντ Νίκος Τσιακμάς. Στο Βόλεϊ Ανδρών ο Μίλωνας ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ιρανού ακραίου Μιλάντ Εμπαντιπούρ. Για την 34η αγωνιστική της Λα Λίγκα στις 8 Θέλτα Λεβάντε, στις 9 Μπέτις Έλσε και στις 10.30 ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Χωρίς τον 27χρονο forward των Lakers Λούκα Ντόντσιτ για οικογενειακούς λόγους θα αγωνιστεί η Σλοβενία στο καλοκαιρινό παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Παρελθόν αποτελεί από τη Μακάμπι Τελαβίβο 29χρονος Αμερικανός guard Jeff Doughton.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και να μάθουμε τα τελευταία νέα. Να μιλήσουμε με τον Γιώργο Βασιλείου, να μας πει τα αυριανά και γενικότερα αν υπάρχει κάτι άλλο στο ρεπορτάζ της. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία. Τι ώρα αναχωρεί η Ένωση για Θεσσαλονίκη?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Τις επόμενες ώρες, μεσημεράκι, θα αναχωρήσει η αποστολή της ΑΕΚ για την Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Προκειμένου να αγωνιστεί για πρώτη-τελευταία φορά στην φετινή σεζόν και πρώτη ως πρωταθλήτρια Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ. Σίγουρα το βαθμολογικό κίνητρο είναι μονόπλευρο. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά και από πλευράς της ΑΕΚ δεν πρόκειται να πάει χαλαρά. Εννοείται ότι θέλει να συνεχίσει το αίτητο σερί της, θέλει να συνεχίσει να κερδίζει κάθε παιχνίδι. Οπότε με αυτό το στόχο πηγαίνει και σε αυτό το παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ.
0: Δεν είναι φάση δηλαδή βάζουμε και κάποιους παίκτες που δεν έχουν παίξει για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν τους δόθηκαν οι ευκαιρίες κτλ. Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι ναι, μεν γόητρο, καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά με το δεδομένο ότι δεν νοιάζεται βαθμολογικά, να βάλει να δοκιμάσει κάποιους παίκτες που δεν είχαν συμμετοχή.
1: Κοίταξε, δεν θα το απέκλει να δώσει χρόνο συμμετοχή σε κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν παίξει πάρα πολύ μέχρι στιγμής, αλλά με τον Μάρκο Νίκολιτς. Ακόμα και αυτοί που θα περάσουν στο παιχνίδι θα επιλεχθούν να χρησιμοποιηθούν από τον Σέρβο Κοντή. Θα πρέπει να δώσουν τα πάντα, γιατί θα πρέπει να τον πείσουν, έτσι. Οπότε θεωρώ ότι σίγουρα θα δούμε κάποια καινούργια πρόσωπα σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια. Και απλά δεν έχουμε ακόμα τις σημερινές δοκιμές για να ξέρουμε ακριβώς τι σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολης για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
0: Εκτός των άλλων, έκανε και ο Γιώβιτς μια πολύ σπουδαία δήλωση. Είπε: θα θυμάμαι αυτό το πρωτάθλημα με ξεχωριστό τρόπο για όλη μου τη ζωή. Και αναφέρεται σε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών, κυριολεκτική, δεν ξέρω. Αναφέρθηκε στη φιλία την, όπως αναφέρει. Γίναμε πραγματικά στενοί φίλοι με τον Νίκολιτς.
1: Ναι, μίλησε με πάρα πολύ καλά λόγια για την ΑΕΚ και για την φετινή του σεζόν. Είπε χαρακτηριστικά ότι από την πρώτη στιγμή ήξερα πως η ΑΕΚ ήταν αυτό που έψαχνα. Είπε χαρακτηριστικά ο Λούκα Γιώβιτς, δείχνοντας πόσο έχει δεθεί με την ΑΕΚ και με τους συμπαίκτες του από εγώ. Γιατί και ο Ζωάο Μάριο στις δηλώσεις που έκανε μετά τον αγώνα είπε χαρακτηριστικά ότι όταν τελειώσει το πρωτάθλημα θα πάω διακοπές με τον Λούκα Γιώβιτς, είπε χαρακτηριστικά. Ναι, μίλησε και για τον Μάρκο Νίκολιτς, χαρακτηριζόταν τον έναν εξαιρετικό προπονητή και σπουδαίο ψυχολόγο. Έχει πάρα πολύ καλή σχέση μαζί του. Το είδαμε αυτό και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, όταν δεν αγωνίστηκε, λίγο πριν την σέντρα και στην καθιερωμένη βόλτα που κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Ο Νίκολιτς είχε ένα έτσι τετ-α-τετ με τον Λούκα Γιώβιτς. Φαντάζομαι ότι θα του εξηγούσε το σκεπτικό του για ποιο λόγο δεν τον έβαλε από την αρχή σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά ναι, έγιναν στενοί φίλοι, όπως είπε και ο Λούκα Γιώβιτς, και νομίζω ότι κερδισμένοι βγαίνουν και οι δύο από αυτή την σχέση, και ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Λούκα Γιώβιτς, και φυσικά η ΑΕΚ από όλο αυτό έτσι, που έχει δημιουργηθεί.
0: Έχεις εσύ κάποιες πληροφορίες ιδιαίτερες για την φιέστα της ερχόμενης Κυριακής?
1: Για το τι θα γίνει, Όχι, δεν έχω ακόμα κάποιες πληροφορίες. Αλλά σίγουρα θα υπάρχουν διάφορα happenings και αρκετές ώρες πριν τη σέδρα με τον Ολυμπιακό στην πλατεία Αετού, νομίζω ότι θα δημιουργηθούν διάφορα ωραία events από πλευρά ΣΑΕΚ προκειμένου να γιορτάσει ο κόσμος την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.
0: Και αναφερόμενοι και το Γιώβιτς, το συνεχάρη και ο Τζόκοβιτς, έτσι. Έχουν περάσει βέβαια αρκετές ώρες από αυτό. Απλά το είδα. Το συνεχάρη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ, λόγω του ότι είναι συμπατριώτες.
1: Τον συνεχάρη ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Εντάξει, κοίταξε. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι Ο Λούκα Γιώβιτς είναι ένας ποδοσφαιριστής παγκόσμιας εμβέλειας. Έχει αγωνιστεί σε σπουδαία κλαμπ όπως είναι η Real Madrid, όπως είναι η Μίλαν. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη προσωπικότητα είναι και από αυτό. Πέρα από τα ηγετικά του έτσι, στοιχεία που βγάζει μέσα στο παιχνίδι και μέσα στα αποδυτήρια. Και υπάρχει και μια ανάρτηση από την σύζυγό του. Που λέει ότι σε είχαν όλοι ξεγραμμένο και εσύ έδωσε την καλύτερη απάντηση με την κατάκτηση αυτού του πρωταθλήματος και με την γενικότερη παρουσία σου σε όλη την σεζόν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι για 6 χρόνια σε είχαν ξεγραμμένο και χθες απάντησες με τον τρόπο που γνωρίζεις μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι. Ωραία. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Θα τα πούμε και αύριο έτσι τα αναλυτικά.
1: Ναι, για την ώρα όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αύριο από Θεσσαλονίκη θα τα πούμε. Θα ταξιδέψω νωρίς. Λίγο πριν την εκπομπή θα έχω προσγειωθεί, οπότε θα έχουμε και περισσότερα πράγματα. Σίγουρα αναμένεται κόσμος και στο ξενοδοχείο προκειμένου να αποθεώσει τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Σίγουρα έχει τόσο πολλοί κόσμος όσο σε άλλες πόλεις της επαρχίας, αλλά σίγουρα θα υπάρχει κόσμος και στο ξενοδοχείο της ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά. Καλά.
2: 943 Intermittent Sports.

0: Μετράμε αντίστροφα, φίλες και φίλοι, για το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ισπανία με την Βαλένθια. Για αυτές τις στιγμές, για ό,τι αναμένεται να δούμε αύριο, το οποίο βέβαια θα επικαιροποιήσουμε και με την αυριανή εκπομπή. Ακούμε τώρα τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πιστεύει κανείς ότι αυτοί οι παίκτες θα επιτρέψουν στους εαυτούς τους να δουν το Final Four από την τηλεόραση?
1: Ναι. Καλησπέρα, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και εσένα και στους ακροατές μας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προσπαθεί να δείξει για μια ακόμα φορά το πόσο πιστεύει στην ομάδα του, πόσο πιστεύει στους παίκτες του και την ίδια στιγμή να τους δώσει και έξτρα κίνητρο. Όχι ότι δεν έχουν αρκετό από μόνοι τους, φαντάζομαι ότι έχουν το μεγαλύτερο όλων, αλλά είναι, ξέρεις, μια υπενθύμηση, φαντάζομαι, όχι μόνο προς τα έξω αλλά και προς τα έσω του Παναθηναϊκού αυτή η ενέργεια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για να δείξει και στους ίδιους ότι ναι, μεν τους πιστεύει, αλλά ξέρει να χτυπήσει και λίγο με πλάγιο τρόπο τον εγωισμό τους, ότι μα καλά, θα δείτε το Final Four από το καναπέ. Έχει διπλή λειτουργία η συγκεκριμένη ανάρτηση. Και η αλήθεια είναι πως το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, αν ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει φέτος να περάσει στο Final Four, ανεξάρτητα από το ότι γίνεται στο γήπεδό του, δεν σημαίνει κάτι αυτό, γιατί δεν θα είναι μόνο κόσμος, μόνο φίλαθλοι του Παναθηναϊκού για να έχει το πλεονέκτημα σε αυτό το κομμάτι. Θα υπάρχουν φίλαθλοι και από τις υπόλοιπες ομάδες. Το μεγαλύτερο μερίδιο, έτσι και αλλιώς, αν περάσει και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, θα είναι, φαντάζομαι, από ελληνικής πλευράς οι περισσότεροι φύλαθλοι. Από εκεί και πέρα, με το δεδομένο ότι η Φενέρ έχει προκριθεί, αρκετοί θα είναι και οι Τούρκοι συνήθως, ενώ λιγότεροι σίγουρα θα είναι οι Μαδριλένοι, οι οποίοι έτσι και αλλιώς έχουμε δει και από την ιστορία, από τα προηγούμενα Final Four, ότι δεν είναι μεγάλος ο αριθμός των Ισπανών που ακολουθούν τη Real Madrid. Όπως και να το κάνουμε, λοιπόν, θα είναι αποτυχία για τον Παναθηναϊκό το να μην προκριθεί με το roster που έχει φέτος και με το μεγαλύτερο budget των ομάδων στην διοργάνωση στο Final Four. Και θα πρέπει μετά να ψαχτεί πάρα πολύ, να δει τι ήταν αυτό που έφτεξε. Και η ομάδα φέτος δεν μπόρεσε να δείξει σε διάρκεια και να παίξει το μπάσκετ που κανονικά θα μπορούσε με βάση τους παίκτες που έχει στο ρόστερ της. Αλλά αυτά είναι νωρίς για να τα συζητήσουμε. Ας ελπίσουμε όλοι με θετική ενέργεια και κυρίως οι ίδιοι οι παίκτες με πίστη πρόκρισης να μπουν στο αυριανό παιχνίδι, με τη λογική ότι δεν επιτρέπουμε στη Βαλένθια, αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν επιτρέπουμε στη Βαλένθια ούτε να επιβάλλει το ρυθμό της, ούτε να κάνει το δικό της παιχνίδι και να πάρει ψυχολογία για να μπει ξανά σε θέση κυνηγού ο Παναθηναϊκός. Θα πρέπει να μπει έτσι όπως μπήκε στο πρώτο παιχνίδι στη Βαλένθια, με τη λογική ότι δεν θα τους αφήσουν να πάρουν ανάσα και στο τέλος θα είναι οι πράσινοι αυτοί οι οποίοι θα πανηγυρίσουν.
0: Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έβαλε τέλος, έκλεισε μια χαζή παρένθεση που είχε ανοίξει σχετικά με την ακαταλληλότητα του Telecom Center Athens, τον Glass Floor και τα λοιπά, γιατί λέει δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του γηπέδου, έτσι, γιατί είχαν σηκωθεί κάπως οι τόνοι γι' αυτό.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, Ζέτα μου, σε αυτό. Καλά έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Βεβαίως, ο ίδιος είναι πάλι που θα πρέπει να ελέγξει από πού διέρεσε και από πού ξεκίνησε όλη αυτή η παραφιλολογία με τα ανόητα υπονοούμενα ότι αν δεν περάσει ο Παναθηναϊκός δεν θα γίνει το Final Four στο Telecom Center. Αυτό έτσι κι αλλιώς θεωρώ ότι δεν τιμά. Καταρχάς, να το πιάσουμε διαφορετικά. Με το συμβόλαιο που έχει γίνει ανάμεσα στην Οργανωτική Επιτροπή και την Ευρωλίγκα και τον Παναθηναϊκό για την παραχώρηση του Telecom Center, οι ρήτρες είναι τόσο αυστηρές που δεν συνέφερε τον Παναθηναϊκό να μην παραχωρήσει το γήπεδο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν έχει τίποτα να κερδίσει ο Παναθηναϊκός από το να αρνηθεί να παραχωρήσει το γήπεδο. Και δεν μπορεί, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, εδώ που έχουμε φτάσει, δεν μπορεί να μην το δώσει. Επίσης, θα ήταν τεράστιο πλήγμα και για το γόητρο και για την ιστορία μιας ομάδας όπως είναι ο Παναθηναϊκός, να πείτε ότι εγώ αποκλείομαι και ψάχνω και βρίσκω προφάσεις και ανόητες δικαιολογίες να μην δοθεί το γήπεδο για να γίνει η διοργάνωση που έχουν ξοδευτεί τόσα εκατομμύρια και από ελληνικής κυβέρνησης στο να έρθει αυτή η διοργάνωση στην Ελλάδα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λοιπόν, αυτό που έχει να κάνει, επειδή είναι πολύ συγκεκριμένη η πλευρά από την οποία προέκυψαν και ξεκίνησαν όλες αυτές οι κουβέντες για ενδεχόμενο πρόβλημα στο glass floor και το ότι αν δεν περάσει ο Παναθηναϊκός δεν θα γίνει και καθίστε να δούμε αν θα γίνει κτλ. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Ξέρουμε όλοι από πού ξεκίνησε και πώς τελείωσε. Τελείωσε με την τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου χθες. Το πώς ξεκίνησε λοιπόν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να δει γιατί βγήκε και αν το σταματήσει. Γιατί καταρχάς όλο αυτό δεν κάνει καλό στον ίδιο τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, προφανώς. Πάλι έφερε πάλι στο φως αυτό το θέμα με την, το αίτημα του Παναθηναϊκού για διερεύνηση στο τελευταίο παιχνίδι με τη Βαλένθια σε ό,τι αφορά το θέμα της διαιτησίας. Και λέει δεν
1: κομμάτι.
0: Υπάρχει οποιαδήποτε απάντηση στο αίτημά μας.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: απλά. Φαντάζομαι η Ευρωλίγκα οφείλουν οι διαιτητές, γιατί σίγουρα υπάρχουν και παρατηρητές. Μεταξύ αυτών είναι και ο Χρήστος Χριστοδούλου, ο οποίος πολύ συχνά είναι παρατηρητής στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και κάθεται στα δημοσιογραφικά μας.

0: προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Intervetten Sports. 943 Intervetten Sports.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα που ετοιμάζεται για το αυριανό ντέρμπι των Αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο Φάληρο. Να μιλήσουμε με τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι. Τελικά, οριστικά χωρίς τον Ντανιέλ Ποντένσε, το είχες πει και χθες με τον τραυματισμό στο κεφάλι, θα παραταχθεί η ομάδα. Έχουμε κάτι άλλο δεδομένο για το παιχνίδι?
3: Καλησπέρα, Ζέτα. Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο δεδομένο σε ό,τι αφορά την εικόνα του Ολυμπιακού, τουλάχιστον στο αρχικό σχήμα. Ο Ποντένσε ακολουθεί πρωτόκολλο διάσησης, οπότε για 48 ώρες παρακολουθείται και προφανώς δεν μπορεί να λάβει μέρος σε μια τόσο απαιτητική αθλητική δραστηριότητα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα πορευτεί χωρίς τον Ποντένσε, ο οποίος έδειξε πολύ καλά στοιχεία στα λίγα λεπτά που έπαιξε κόντρα στον ΠΑΟΚ και κάπως έτσι. Ο Μεντιλίμπαρ ψάχνει, αναζητεί λύσεις για τη μεσοεπιθετική γραμμή. Mm-hmm. Το πιο πιθανό είναι να δούμε τον Ζέλτσον Μαρτίνς και πάλι στο αρχικό σχήμα. Mm-hmm. Να πάρει δηλαδή τη θέση του Ποντένσε και από την άλλη πλευρά ο Ροντινέη να σταθεί μπροστά από τον Κωστίνια. Ενώ υπάρχουν σενάρια που λένε ότι ο Αγιούμπελ Καμπί, ο οποίος διανύει ένα διάστημα αντιπαραγωγικό δεφορμαρίσματος, θα μείνει στον πάγκο τουλάχιστον στο ξεκίνημα και στην αιχμή του δώρατος θα βρεθεί ο Μέχντι Ταρέμι. Αυτά είναι τα δεδομένα σε ό,τι αφορά και τις απουσίες αλλά και την αγωνιστική εικόνα που αναμένεται να παρατάξει ο Χωσέ Ορις Μεντιλίμπαρ.
2: Να έρθουμε τώρα σε δύο ονόματα που συζητήθηκαν. Δεν ξέρουμε κατά πόσο έχουν ουσία και μια πραγματικότητα, ένα ρεπορτάζ από πίσω τους. Να ξεκινήσουμε με τον Λιβάη Γκαρσία, έτσι, ο οποίος τώρα μετά την ΑΕΚ είναι στην Σπαρτάκ Μόσχας. Μόσχας, όντως υπάρχει ενδιαφέρον πλευράς Ολυμπιακού?
3: Λοιπόν, μπαίνουμε σε μια περίοδο μεταγραφολογίας και η αλήθεια είναι ότι θα ακούσουμε πολλά πράγματα. Παλιότερα ο Ολυμπιακός είχε ενδιαφερθεί για τον Λιβάη Γκαρσία, είναι γνωστό αυτό, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι περισσότερο για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ο Ολυμπιακός είναι αλήθεια πως θα δραστηριοποιηθεί μεταγραφικά το επόμενο διάστημα, όμως όλα θα κινηθούν μετά την κρίσιμη συνάντηση του προπονητή με τη διοίκηση. Τίποτα δεν είναι αποφασισμένο. Γι' αυτό λόγο όλα έχουν παγώσει ό,τι αφορά το μεταγραφικό σκέλος. Και είναι απολύτως λογικό, γιατί μιλάμε πως ο Ολυμπιακός πρέπει να ξέρει σε ποια θέση θα βρεθεί. Και είναι κρίσιμο για τον Ολυμπιακό να καταχθεί όσο ψηλότερα γίνεται. Ο μεγάλος στόχος πλέον είναι η δεύτερη θέση, το είπε και ο Μεντιλίμπαρ. Και είναι ξεκάθαρο ότι και η διοίκηση σε αυτό έχει προσαρμοστεί.
2: Ναι, αυτό ακριβώς είπε. Πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχει ένας δεύτερος στόχος μπροστά μας. Λοιπόν, τώρα βέβαια έχουμε διαψεύσει επί διαψεύσεων. Δεν ξέρω αν υπήρχε καθόλου θέμα Ρεμπρόφ. Ο Ολυμπιακός είπε ότι δεν μπαίνουν σε συζητήσεις τέτοιες. Υπάρχει κάποιος καπνός?
3: Κοίτα, υπάρχουν διάφορες τάσεις στον Ολυμπιακό που αφορούν προφανώς την επόμενη ημέρα της φετινής σεζόν. Είναι μια σεζόν η οποία με τα πάνω της και τα κάτω της άφησε τον Ολυμπιακό εκτός τίτλων. Ο Ολυμπιακός ο οποίος έπαιξε στο Champions League, ωστόσο υπήρξε μια μακρά περίοδος όπου δεν μπορούσε να αποδώσει το σύνηθες ποδόσφαιρο και προφανώς ευθύνες βαρύνουν και τον προπονητή. Βέβαια, ας μην ξεχνάμε πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσαν τα χέρια πριν από λίγους μήνες και ανανέωσαν τη συνεργασία τους. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει προπονητή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανείς που να γνωρίζει τι μέλη γενέστε. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ.

0: και ουσιαστικά την, την απώλεια του τίτλου και μαθηματικά, όμως πέραν τούτου ουδέν. Γι' αυτό θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να περιμένουμε να περάσει αυτή η εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει επικεντρωθεί στους αγωνιστικούς του στόχους και συνέχεια να δούμε τι ακριβώς η διοίκηση έχει αποφασίσει, σε συνεργασία φυσικά με τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος και εκείνος θα αναπτύξει το σκεπτικό του και για τη φετινή σεζόν αλλά και για την επόμενη μέρα, και να δούμε αν θα υπάρξει σύγκληση απόψε.
1: Κοίταξε, είσαι πάρα πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τις σκέψεις πίσω από τους ηθήνοντες, την νοοτροπία κτλ. Θεωρείς ότι θα παίξουν ρόλο τα τελευταία δύο αποτελέσματα να είναι αρνητικά σε ό,τι αφορά την παραμονή του με τη Λίμπαρ?
0: Κοίτα, το ποδόσφαιρο έχει να κάνει και με την ψυχολογία, έτσι, και με την ψυχολογία της μάζας, αλλά και με την ψυχολογία ενός μικρού κοσμού όπως είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα. Προφανώς, αν μιλήσουμε για το απόλυτο ναυάγιο στα play-off, δηλαδή με συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα και ήττες, θα είναι διαφορετικό το πλαίσιο στο οποίο θα γίνει αυτή η κουβέντα. Από την άλλη πλευρά, δεν θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός κάνει το 2-2 θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα προς το καλύτερο. Όλοι ξέρουν τι έχει φταίξει. Δεν θεωρώ ότι τα τελευταία δύο αυτά παιχνίδια θα αλλάξουν κάτι προς το καλύτερο. Μόνο προς το χειρότερο μπορούν να αλλάξουν. Εκτός, δεν ξέρω αν μιλήσουμε για δύο... Εντάξει, στο ποδόσφαιρο τα έχουμε δει όλα. Για δύο τεράστιες νίκες, η μία στο γήπεδο της ΑΕΚ και η κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Ίσως να μεταστραφεί η ψυχολογία και το κλίμα, το οποίο όμως, όπως σου είπα, δεν είναι ακριβώς κακό. Υπάρχει προβληματισμός. Υπάρχει προβληματισμός για το κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει με επιτυχία το ποδοσφαιρικό τμήμα την επόμενη σεζόν. Υπάρχει αλληλοεκτίμηση, είναι γνωστό αυτό, ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινιανάκη και Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ τα έχει κατακτήσει όλα με τον Ολυμπιακό. Τον πιστεύουν αρκετά οι παίχτες. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, τα αποδυτήρια να σε στηρίζουν. Οπότε όλα αυτά είναι κομμάτια ενός puzzle της επόμενης ημέρας. Θα δούμε αν θα συνεχιστεί το οργανώμα στον Ολυμπιακό με αυτή την εικόνα που έχουμε τώρα.
1: Με αφορμή μια κουβέντα που έκανε ο Κώστας Αμοθράκης, έχεις καθόλου πληροφορίες σχετικά με το αν υπάρχει περίπτωση να μην κληθεί στην Εθνική Μαρόκου ο Ολκαμπή?
0: Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα είναι κάτι που απασχολεί τον Ολκαμπή. Έκανε ένα καλό κύπελλο Εθνών Αφρικής, έμεινε στην ιστορία με τα ψαλιδάκια του, όμως το Μαρόκο δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο. Ακολούθησε ένα άνυδρο διάστημα για τον Ελκαμπή σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα. Δεν είναι σίγουρο ότι ο Ελκαμπή θα είναι στην τελική επιλογή για, για το κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Και όπως σου είπα, είναι κάτι που εμφανώς τον απασχολεί. Υπάρχει αναμονή γι' αυτό και από τον Μαροκινό, αλλά όπως σου είπα, αυτό που κυκλοφορεί στο Μαρόκο είναι ότι είναι πολύ πιθανό το Μαρόκο να πάει στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου χωρίς τον Αγίου Μπελκάβη.
1: Μάλιστα. Ωραία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Βασίλη μου. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
0: Γεια χαρά.
1: Η ώρα πήγε 2 και 27 φίλες και φίλοι, άρα θα κάνουμε τώρα τη διακοπή μας για πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις. Υπενθυμίζουμε ότι πάντα μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Παίξει υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών, αυτό να έχετε κατά νου. Λοιπόν, κάνουμε τώρα μια διακοπή και τα λέμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.
2: Interveten Sports.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα?
4: από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενιχυροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχυροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
12: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την υπόθεση του ντρόουν. Ως πολύ σοβαρό χαρακτήρισε το ζήτημα του υποβρύχιου ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Να πω ότι οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα γύρω από την προέλευση του ντρόουν αλλά και την αποστολή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Νωρίτερα είχε συνάντηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον αρμόδιο Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, τον Μάικλ Μακ Γκράθ. Συζητήθηκαν ζητήματα αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, της προστασίας δημοκρατικών θεσμών και δόθηκε έμφαση στην προστασία των εκλογικών διαδικασιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Χαρλέα Τρικούπη, στο Πασόκ, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη κοινή συνεδρίαση μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου. Το αντικείμενο συζήτησης είναι η συνταγματική αναθεώρηση την οποία έχει βάλει στο τραπέζι, για την οποία έχει ανοίξει συζήτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε και στο στρατόπεδο του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες είχε μια εκδήλωση στο Χαλάνδρη, στο θέατρο Ρεματιάς, με τίτλο «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής». Τον Ιούνιο έδειξε ως τον μήνα τον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι στόχος δεν είναι η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης είναι η νίκη στις εκλογές. Πάμε στις πιο χρηστικές ειδήσεις. Αύριο 24ωρη απεργία στο δημόσιο. Η ΕΔΔΗ διεκδικεί μεταξύ άλλων αυξήσεις 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Η συνάντηση έχει οριστεί για τις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Να πω ότι κανονικά θα λειτουργήσουν σύμφωνα και με την διευκρινιστική ανακοίνωση που είχαμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουμε επίσης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες είναι σε ισχύ στο τραμ λόγω τεχνικών εργασιών. Τα δρομολόγια της γραμμής 6 από σήμερα μέχρι την 5η θα έχουν τερματικό σταθμό την στάση Fix και θα εκτελούν διαδρομή Πικροδάφνη Fix Πικροδάφνη. Τα δρομολόγια της γραμμής 7 ως και αύριο Τετάρτη θα έχουν τερματικό σταθμό την στάση Σεφ και θα εκτελούν τη διαδρομή Ασκληπιό Βούλας Σεφ Ασκληπιό Βούλας. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες προσήχθησαν για την ένοπλη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα στην Ευθυότιδα. Εντοπίστηκαν σε Αλεποχώρη, Λουτράκι και Αθήνα. Στην κατοχή τους είχαν βαρύ οπλισμό όπως Καλάζνικοφ, χειροβομβίδες, γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Επίσης, μόνο για 2 χρόνια ανανεώθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου η θητεία των 3 ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Ο λόγος για την Πόπη Παπανδρέου, την Χαρίκλη Αθάνου αλλά και τον Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί έκριναν ότι και οι 3 πρέπει να παραμείνουν ώστε να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται. Νωρίτερα είχαμε ένα σοκ στην Ηλιούπολη. 2 17χρονες ανέβηκαν στον 6ο όροφο πολυκατοικίας και έπεσαν στο κενό. Η μία κοπέλα έχει χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη χαροπαλεύει. Έχει μεταφερθεί στο Ασκληπιό Βούλας, εκεί όπου νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Συναγερμό και στο Λιτόχωρο Πιερίας για τον εντοπισμό 2 νεαρών ανδρών. Αγνοούνται στον Όλυμπο, στη θέση Γκόλνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Νωρίτερα είχαμε και ένταση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Απιθύτα. Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα σε φοιτητές των ΕΑΚ μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματισμό τουλάχιστον 6 ατόμων από την επίθεση. Ελαφρά πάντως είναι, ενώ την Πολυτεχνική Σχολή έχουν περικυκλώσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Επίσης, στην υπόθεση της Καλυθέας του πυροβολισμού, προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη, ζήτησε και έλαβε ο 58χρονος, ο οποίος πυροβόλησε την Κυριακή το πρωί σε μπαρ στην Καλυθέα, τραυματίζοντας μία γυναίκα. Σε βάρος του να πω ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και για 5 πλημελήματα. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Στο Μεσανατολικό, η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καθώς τότε θα αποτελούσε άμεση απειλή για Ισραήλ, Μεσανατολή και Ευρώπη. Αυτό επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν, τον Μοχάμεντ Γκαλίμπαφ, να τονίζει από την πλευρά του ότι όσο περισσότερο καθυστερούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη συμφωνία, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, έχουμε σήμερα μια διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας, η οποία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία Βρετανίας και Γαλλίας, αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας
μέσω των στενών του ορμού, σύμφωνα και με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε και στην υπόθεση του Χανταϊού. Έφτασε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κουραζιερόπιο που εντοπίστηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 ύποπτα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού των επιβατών του κουραζιερόπλου, εκεί όπου φαίνεται να αποτελεί και την εστία της διασποράς. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Επανήλθα Δρυμύτερη στις 2 και 38 πρώτα λεπτά. Είναι το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνα του 943 Intervetten Sports. Με χορηγό μας την Intervetten.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Έχουμε και είδηση για τον Ηρακλή. Μιλάμε με τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ, αν υπάρχει κάτι τελευταίο για τον ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Τα γνωστά, χωρίς Ντεσπότοφ, Καμαρά, Λόβρεν.
1: Να, και με έτοιμο το Γιακουμάκι, αυτό είναι το ευχάριστο. Για τον ΠΑΟΚ είναι στο 100%, δεν είναι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σε θέση να αγωνιστεί. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θα πάρει, εφόσον χρειαστεί, θέση στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί όπως όλα δείχνουν, θα ξεκινήσει και πάλι ο πιο έτοιμος Γερεμέγεφ. Πάντως θα είναι στην αποστολή, είναι έτοιμος, ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά ο Γιώργος Γιακουμάκης. Εκεί που λέγαμε ότι είχε τελειώσει η χρονιά για αυτόν, ξαφνικά επέστρεψε και μάλιστα δίνει το παρόν σε αυτό το παιχνίδι με την ΑΕΚ, που είναι πολύ κρίσιμο και φυσικά θα είναι ακόμα πιο έτοιμος στο τελευταίο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω, εκτός από τους απόντες που είπες, και την απώλεια του Ζαφίρη, ο οποίος είναι τιμωρημένος, έχει κάρτες και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Άρα θα πάμε σε ένα δίδυμο ω ΔΟΕΦ με ΙΤΕ σίγουρα πλέον. Μεσαία γραμμή στα αμυντικά χάφια των ΠΑΟΚ.
0: Το γεγονός ότι η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια και θα την αντιμετωπίσει αύριο ο δικέφαλος του Βορρά, είναι καλό ή κακό?
1: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθεί να το περάσει τα αποδυτήρια ο Ρασμά Λουτσέσκου, λέγοντας ότι δεν μας ενδιαφέρει αν θα έρθουν μεθυσμένοι από χαρά οι παίκτες της ΑΕΚ, και δεν πρέπει αυτό να μας επηρεάσει με την έννοια να μην τους υποτιμήσουμε. Να μην θεωρηθεί ότι είναι εύκολο το μάτς επειδή δεν ενδιαφέρεται πλέον η ΑΕΚ. Έχει πάρα πολλούς λόγους η ΑΕΚ να παλέψει αυτό το παιχνίδι, να πιστοποιήσει την κατάκτηση του τίτλου, αλλά θα πρέπει να είμαστε εμείς σοβαροί για να μην υπάρξει κάποιο απρόοπτο. Και όπου απρόοπτο, να μην πάρει τη νίκη ο ΠΑΟΚ. Αν δεν πάρει τη νίκη, πλέον τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ για τη δεύτερη θέση, αναλόγως και το αποτελέσματος του άλλου αγώνα του Ολυμπιακού.
0: Ωραία. Τώρα να έρθουμε στον Ηρακλή. Και εσύ και εγώ, από ό,τι είχα διαβάσει και είχα ενημερωθεί, είχαμε καταλήξει στο ότι ο Ματσάρη είχε φύγει γιατί δεν πήγαν καλά οι διαπραγματεύσεις κτλ. Τελικά είναι ο νέος προπονητής του Ηρακλή?
1: Ναι, όπως όλα δείχνουν, και έτσι εξηγείται και αυτή η σιγή ευθείως τόσων ημερών από τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη και το θέμα του προπονητή. Δεν ακουγόταν απολύτως τίποτα. Λέγαμε και εδώ, υπάρχει κάποιο νέο όχι, υπάρχει κάποιο νέο όχι. Γενικώς δεν υπήρχαν νέα που έβγαιναν προς τα έξω. Πάλευε αυτό το θέμα ο Μονεβασιώτης και φαίνεται πως το κατάφερε, διότι ο Βάλτερ Ματσάρη επιστρέφει για να ξαναμιλήσει και αυτή τη φορά διαζώσεις με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Αύριο έρχεται στην Αθήνα. Θα έχει μια συνάντηση μαζί του και όπως λέει το ρεπορτάζ, θα υπογράψει για ένα συν ένα χρόνο με τον Ηρακλή. Αυτός θα είναι ο νέος προπονητής του Γυραιού. Υπήρξε επαναπροσέγγιση, έγιναν νέες κουβέντες, νέες συζητήσεις με τον Ιταλό τεχνικό. Προσπάθησε ο Ηρακλής να ικανοποιήσει τα θέλω του. Στο μεγαλύτερο ποσοστό φαίνεται πως τα κατάφερε. Και έτσι όλα δείχνουν ότι από αύριο ο κύριος Ματσάρη θα είναι ο νέος τεχνικός του Ηρακλή. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε και τις επίσημες ανακοινώσεις.
0: Δηλαδή έγιναν δεκτές και οι απαιτήσεις του, γιατί θυμάμαι ότι μου είχες πει θέλει ένα μεγάλο προπονητικό team μαζί του κτλ.
1: Προφανώς.
0: Άρα ναι, ή ο ίδιος έβαλε νερό στο κρασί του, έγιναν δεκτά όλα.
1: Για να αποφασίσει να έρθει πάλι στην Ελλάδα και αυτή τη φορά να συναντηθεί με τον κύριο Μονεβασιώτη, πάει να πει ότι έχουν σχεδόν όλα συμφωνηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν προκύψει μια αδιαφωνία τη τελευταία στιγμή, διότι και ο Μονεβασιώτης δεν είναι και από τους πιο εύκολους ανθρώπους, δεν το ξέρουμε. Ας περιμένουμε και αύριο. Πάντως εδώ θα είναι ο Βάλτερ Ματσάρη και θα μιλήσει πλέον πάρα πολύ σοβαρά για να αναλάβει τον Ηρακλή.
0: Έχουμε κάποιο νέο για τον Άρη, για το ρεπορτάζ της ομάδας?
1: Στον Άρη δεν υπάρχει κάτι. Υπάρχει αυτή η προετοιμασία η οποία ολοκληρώνεται σήμερα για την αναμέτρηση με τον Όφη, με τον Βόλο, συγγνώμη, με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Ο Γρηγορίου θέλει να, για άλλη μια φορά, να πείσει τους παίκτες ότι πρέπει να πάει άλλη μια νίκη ο Άρης για να μπορέσει να προσπεράσει το Λεβαδιακό και να κατακτήσει για πολλούς λόγους την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα. Το θέλει αυτό ο Μιχάλης Γρηγορίου. Υπάρχουν τα δεδομένα προβλήματα με τον Πέρεθ και τον Φαμπιάνο, αλλά τώρα εδώ που φτάσαμε οι απουσίες λίγο ενδιαφέρουν τη δεδομένη στιγμή, καθώς φτάνουμε στο τέλος χρονιάς. Αυτός που θέλει περισσότερο τα παιχνίδια τα παίρνει και ο Άρης το θέλει περισσότερο αυτό το μάτς. Ο Βόλος είναι αρκετά κάτω, είναι 8ος. Άρα θα περιμένουμε το μάτς αύριο για την πρώτη-τελευταία αγωνιστική των θέσεων 5-8. Ο Άρης, ο οποίος αναχωρεί σήμερα για τον Βόλο, ολοκληρώνει την προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Ωραία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν ρώτησε για αυτές τις τρεις ομάδες, με επίκεντρο ίσως το δικέφαλο του Βορρά.
1: Όχι, αυτά είναι τα θέματα. Περιμένει ο ΠΑΟΚ αύριο αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Mm-hmm. Αναμένεται να είναι γεμάτη η Τούμπα. Γιατί δεν μας θα ανακοινωθεί και sold out. Πάντως θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θέλουν τουλάχιστον αυτή τη δεύτερη θέση να προσπαθήσει η ομάδα να διεκδικήσει την έξοδό της στο Champions League.
0: Έτσι, έτσι. Αυτό ακριβώς που ζήτησε και ο κύριος Σαββίδης. Λοιπόν, έγινε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interveten Sports.

0: Πάμε στο διεθνές στερέωμα τώρα, φίλες και φίλοι, και να ακούσουμε τα νέα από το εξωτερικό, από τον Μάνο Σταραμόπουλο, όπως πάντα. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Ξεκινά όπως θέλεις, όπως έχεις το μυαλό σου αξιολογήσει.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στο ακροατέ του 943 Ιντερβέντε Σπορτ. Σήμερα ο διεθνής τύπος γράφει πριν λίγη ώρα ουσιαστικά ότι ο Μωρίνιο έχει συμφωνήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Δευτέρα θα μιλήσει και ο ίδιος, γιατί όπως είπε νωρίτερα, όταν το ρώτησαν οι συνάδελφοι τη Σαμπόλα για το τι θα μελιγενέστε με την Μπενφίκα, είπε τη Δευτέρα θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Και τώρα όλοι στην Ισπανία και στην Πορτογαλία γράφουν ότι συμφώνησε ήδη με τον Φλωρεντίνο Πέρεθ τη Ρεάλ και θα αναλάβει τεχνική ηγεσία. Να θυμίσουμε ότι ο Μωρίνιο έχει περάσει από την Ρεάλ Μαδρίτη το 2010 έως το 2013, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο και ένα Super Cup Ισπανίας. Τώρα έρχονται άλλες πληροφορίες από το Sport Transfeed που λέει ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός συζητούν με την πλευρά του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος παίζει στη Σπαρτάκ Μόσχα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, από τον Φεβρουάριο του 2025 και έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 28. Η ΑΕΚ, να θυμίσουμε, τον είχε πουλήσει 18,7 εκατομμύρια στη ρωσική ομάδα. Παράλληλα, πάμε στον Μέση, ο οποίος Μέση ρωτηθεί σχετικά με το παγκόσμιο κύπελο που ξεκινάει 18 Ιουνίου και θα τελειώσει 19 Ιουλίου. Λέει ότι δεν μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή η Εθνική Αργεντινής είναι ένα από τα φαβορί. Χρήζει την εθνική ομάδα της Γαλλίας, η οποία έχει πολλούς ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου. Επίσης είναι πάντα διεκδικήτριες η Εθνική Ισπανίας και η Βραζιλία, ασχέτως αν τελευταία δεν έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Και αρκετές πιθανότητες έχουν η Γερμανία, η Εθνική Αγγλίας και η Πορτογαλία. Για την Εθνική Αργεντινής, όπως αναφέραμε, δεν είπε τίποτα. Τώρα στο παιχνίδι, χθες όπου η Sporting συνέτριψε 4-1 τη Ρίο Άβε του Σιλαϊδόπουλου, ο Βαγιανίδης δεν αγωνίστηκε και όπως είπε ο προπονητής Sporting, ο Μπόρζες, δεν το χρησιμοποίησε γιατί είχε κάποιο πρόβλημα στο πόδι. Πάμε και στο Λονδίνο. Ο δήμαρχος του Λονδίνου, ο Σάντι Καν, δήλωσε ότι κοιτάξτε να δείτε, καλό είναι να υποστηρίζετε τη West Ham να παραμείνει αυτή στη μεγάλη κατηγορία, γιατί αν υποβιβαστεί και σωθεί η Tottenham, τότε οι πολίτες του Λονδίνου θα πρέπει να καταβάλουν φόρους συνολικού ποσού 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί ο προκάτοχός του, δηλαδή ο δήμαρχος του Λονδίνου, ο Μπόρις Τζόνσον, είχε υποσχεθεί να δοθεί στην West Ham το Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου, όπως και έγινε, χωρίς να πληρώνει ενίκαιο, και στο παραχώρησε για 100 χρόνια δωρεάν. Αλλά τώρα πρέπει κάποιος να πληρώσει, αν υποβαστεί η West Ham, γιατί η West Ham πλήρωνε κάποιες εισφορές, μόνο αυτό. Αν λοιπόν υποβαστεί και σωθεί τότε, θα πρέπει να τα καλύψουν τα λεφτά αυτά οι κάτοικοι του Λονδίνου.
0: Έτσι, έτσι. Άκου τώρα. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να πάμε στην Εθνική Ομάδα της Βοσνίας, η οποία είναι η πρώτη που ανακοίνωσε την αποστολή της. Αρχηγός βεβαίως ο πολύπειρος, ο 38χρονος ο Εντίν Τζέκο. Και από εκεί και πέρα ο Σέρς Μπάρμπαρος, ο προπονητής, κάλεσε όλους τους έμπειρους ποδοσφαιριστές, τον Ταχύροβιτς, τον Κολάσινας. Και από νέους παίκτες μόνο ένα είναι τον Ερμίν Μάχμιτς. Στο Μεξικό τώρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι φέτος λόγω των μέτρων ασφαλείας που θα λάβει το κράτος για την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου, τα σχολεία θα κλείσουν 6 εβδομάδες νωρίτερα. Η εθνική ομάδα του Κορασάου, που για πρώτη φορά θα συμμετάσχει στην τελική φάση παγκόσμιου κυπέλλου, δεν έχει βρει ακόμα προπονητή μετά την αποχώρηση του Ολλανδού Ντίκ Άντβοκατ, ο οποίος επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Ενώ ο Σέρχιο Ράμος είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, και έχει ξεκινήσει πριν από δύο μήνες, να θυμίσουμε αυτό, με την ηγεσία, την ιδιοκτησία της Σεβίγια για να αγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο. Μάλιστα, θα συμμετάσχουν στο κονσόρσιο που έχει δημιουργήσει και αρκετά μέλη της οικογένειάς του. Και στο ντέρμπι του Ισπανικού Πρωταθλήματος, όπου η Μπαρσελόνα κατέκτησε το πρωτάθλημα για 21η φορά στην ιστορία της, επικρατώντας 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Γιαμάλ εμφανίστηκε με σημαία της Παλαιστίνης. Και επίσης η Μπράιτον έχει βάλει τώρα στο στόχαστρο, έχει, να θυμίσουμε, τον Μπάμπη τον Κοστούλα, τώρα φλερτάρει με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, τον διεθνή τροφλέκα του Ολυμπιακού. Θα δούμε.
0: Έχεις μάθει κάτι περισσότερο? Αναφερθήκαμε με τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο, σχετικά με το θέμα του LKB. Και αν θεωρείς ότι στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα αγωνιστικά θα κληθεί να συμμετάσχει μαζί με την Εθνική του Μαρόκου στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
1: Είναι γεγονός ότι μετά το κύπελλο Αφρικής που είχε πάει πάρα πολύ καλά ο LKB, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Οπότε ο νέος προπονητής μετά την απομάκρυνση, την παρέτηση μάλλον του Ρετέγκη, μελετάει κάθε περίπτωση και μπορεί να δώσει την ευκαιρία σε αρκετά νεότερους ποδοσφαιριστές, αλλά ακόμα είναι σε συζητήσεις με τους συνεργάτες του, γιατί έχει δικαίωμα μέχρι, μέχρι την 1η Ιουνίου να ανακοινώσει την 26η της αποστολής. Και βεβαίως να πούμε ότι τους τρεις τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, τους τέσσερις μάλλον γιατί είναι και το Champions League γυναικών, θα διευθύνουν στο Men Champions γυναικών η Σουηδέζα Όλαφσον, στο Conference ο Ιταλός Μαριάνι, στο Europa League που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη ο Γάλλος Λετισιέ και στο μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης Champions League ο Γερμανός Ζίμπερ, που πρόσφατα είχε διευθύνει και παιχνίδι και ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Τελικά, Μάνο, το Κόπα Αφρικα το πήρε το Μαρόκο ή η Αίγυπτος? Έχει τελεσιδικήσει αυτό?
1: Όχι, δεν έχει τελεσιδικήσει ακόμα στο ΚΑΣ.
0: Μάλιστα. Ωραία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τώρα και να ακούσουμε τον Λαύρο Καραγκάνη. Λοιπόν, Λαμπρό, καλό μεσημέρι. Η πιο πρόσφατη είδηση αφορά τον Τσιριβέγια και ότι θα είναι παρόν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι των Αιωνίων.
1: Ναι, γεια σου Ζετά μου. Μάλλον είναι στον Ερνάντες. Mm-hmm. Ναι, γιατί αυτός εξέτησε τιμωρία. Mm-hmm. Ο Τσιριβέγια ήταν και στην αποστολή και, και στα προηγούμενα παιχνίδια, απλά δεν έπαιζε. Mm-hmm. Ο Ερνάντες εξέτησε την ποινή του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είχε αποβληθεί. Mm. Να θυμίσω στο 0-0 της Λεωφόρου απέναντι στην Ένωση. Mm. Οι υπόλοιποι 8 απόντες παραμένουν απόντες, δηλαδή Κάτρης, Σάντζες, Μπακασέτα, Σίγκασον, Πελίστρη, Γετβάη, 4 Σισοκό. Επομένως, ο Παναθηναϊκός πάλι θα έχει 8 απουσίες. Είχε 9 στη Φιλαδέλφεια. Mm. Θα έχει 8 απουσίες αύριο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Επομένως, η αποστολή αποτελείται από τους Λαφών, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, του Μπα Σιώπη, Τετέι, Ζαρουρία, Αντίνο, Πάλμερ, Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρη, Βιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδη, Κότσιρα, Ερνάντεθ, Τζούρισιτ, Βιλένα, Πάντοβιτ, Κυριακόπουλο και Γιάγκου. Είναι η ίδια αποστολή με τη Φιλαδέλφεια, ακριβώς. Έχει 20 διάδα ο Μπέντεθ, θα κατεβάσει εκεί. Mm-hmm. Και προστίθεται ο Ερνάντεθ. Τώρα, στο αγωνιστικό κομμάτι, να πω την αλήθεια, δεν είναι σαφές αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Mm-hmm. Αν ο Παναθηναϊκός θα παραμείνει, θα διατηρήσει την τετράδα στην άμυνα, ή η επιστροφή του Ερνάντεθ από τιμωρία θα επαναφέρει την τριάδα, γιατί πλέον έχει τρίτο διαθέσιμο στόπερ ο Μπενίτεθ, μετά τους Πάλμερ Μπράουν και του Μπα που αγωνίστηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια, πλέον είναι και ο Ερνάντεθ. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε. Πάντως αλλαγές στην ενδεκάδα σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό μου φαίνεται δύσκολο να γίνουν. Θα πάμε σε 2-3 αλλαγές φρεσκαρίσματος και από εκεί και πέρα ο Μπενίτεθ ουσιαστικά αυτό που έχει ζητήσει από τους ποδοσφαιριστές που θα αναπομείνουν τα δύο παιχνίδια είναι να έχουν την αγωνιστική εικόνα και τη συνοχή που έδειξαν στα δύο μάτς με την ΑΕΚ. Και στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν πήρε κανένα, το ένα ήρθε ισόπαλο και το άλλο το έχασε στο 93, ο Ισπανός τεχνικός είναι αρκετά ικανοποιημένος Ζέτα από την εικόνα των ποδοσφαιριστών του. Mm-hmm. Και αυτό ουσιαστικά τους μετέφερε και τις δύο τελευταίες μέρες, ότι θέλει να διατηρήσουν το ίδιο, την ίδια επιθυμία, mm-hmm. την ίδια θέληση και ουσιαστικά να παραμείνει συμπαγές στο γκρουπ. Από εκεί και πέρα περιμένουμε την απόφαση για το αίτημα αναστολής που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
0: Ότι λέμε αναμένουμε πότε μπορεί να ανακοινωθεί.
1: Κοίταξε να δεις, Ζέτα μου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε το παιχνίδι είναι και κλεισμένο. Τώρα, ο Παναθηναϊκός αυτό που ήταν να κάνει το έκανε. Χθες ενημέρωσε ότι έχει καταθέσει το συγκεκριμένο αίτημα. Νομίζω ότι αύριο θα είναι η σημαντική ημέρα. Οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει η απόφαση, αλλά δεν είμαστε. Τέλος πάντων, δεν έχουμε νομικές γνώσεις, οπότε ας περιμένουμε το αποτέλεσμα. Επίσης, ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε χθες ότι ταυτοποίησε τους υπαίτιους mm-hmm. για τις κροτίδες που έπεσαν και τα στρόμπου mm-hmm. και τους απαγόρευσε και την αγορά μεμονωμένου εισιτηρίου αλλά και την αγορά καρτών διαρκείας. Mm-hmm. Εντάξει, είναι μια κίνηση που ο Παναθηναϊκός θεωρεί ότι και νομίζω και άλλες ομάδες και στο εξωτερικό και τώρα στην Ελλάδα δεν μπορώ να θυμηθώ αν έχει εφαρμοστεί στο εξωτερικό σίγουρα. Mm-hmm. Ότι όταν οι λίγοι προσπαθούν να επιβληθούν με τον τρόπο αυτών των πολλών, mm-hmm. θα mm-hmm. πρέπει νομίζω να απομονώνονται.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα είμαστε σε ένα διάστημα, για να κλείσω με αυτό, όπου γίνονται διεργασίες, συνεχόμενα ραντεβού. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Φράγκο Μπαλντίνι έχει βρεθεί στο Λονδίνο με τον Γιάννη Αλαφούζο. Υπάρχει μια ακόμα πληροφορία ότι ο Ράφα Μπενίτεθ συναντήθηκε την περασμένη Παρασκευή με τον Γιάννη Αλαφούζο. Mm. Η θέση του 66χρονου τεχνικού είναι εξαιρετικά δύσκολη, δηλαδή mm-hmm. Νομίζω ότι στο 98-99% είναι φευγάτος. Mm-hmm. Αλλά αρχίζει να αλλάζει λίγο το στάτους του Μιγκέλ Άγχελ Κορώνα, οπότε θα πρέπει να δούμε αν θα παραμείνει στη θέση του τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm.
1: Σε αντίθεση με τα όσα γνωρίζαμε, με τα όσα καταλαβαίναμε μάλλον τις προηγούμενες ημέρες. Φαίνεται ότι γυρίζει το κλίμα υπέρ του Κορώνα. Mm. Οπότε εντάξει, είναι πράγματα τα οποία βέβαια μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αύριο και τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός θα βάλει σε μια ευθεία γραμμή έτσι ώστε να αρχίσει να κλείνει τρύπες και υποχρεώσεις. Mm.
0: Mm. Το όνομα του Λιβάη Γκαρσία λέει τίποτα για την ομάδα?
1: Αυτή τη στιγμή χωρίς προπονητή δύσκολο Ζέτα, δύσκολο να σου πω. Όχι δύσκολο του Λιβάη Γκαρσία. Ήταν σίγουρο ότι ο Λιβάη θα ακουστεί για ελληνικές ομάδες και θα ακουστεί και για άλλες. Θεωρώ ότι θα ακουστεί και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ και ενδεχομένως ακόμα και για την πρώην ομάδα του ΝΑΕ, γιατί θέλει να γυρίσει. Αυτή τη στιγμή πάντως, όπως καταλαβαίνει, σχεδιασμός χωρίς να είναι γνωστός ο προπονητής της επόμενης σεζόν δεν μπορεί να γίνει. Οπότε τα μεταγραφικά, ξέρεις, τα περνάμε λίγο επιδερμικά.
0: Ωραία, έγινε. Λάμπρο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για χαρά. Τρία λεπτάκια πριν από τις 3, κάπου εδώ λάβε τέλος το μαγαζίνο του 943 Interveten Sports. Σε ό,τι αφορά τα δικά μας, πριν προαναγγείλω το Θέμη, στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, παραγωγή εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάννα Πούλιου.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Εύχομαι γεια σας.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 943 Interveten Sports. Σας περιμένω. Go!
2: Λαφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο, με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 943 Intervention Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αδριάννα Πούλιου και ο Νίκος Κατσάτσος και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Προυναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να βγείτε στον αέρα για να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber και στο email. Viber στο 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Να τα πούμε άλλη μια φορά. Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr.

Τρία παιχνίδια έχουμε σήμερα για τα play-out της Super League. Πολλά θα κρυθούν σήμερα, καθώς έχουμε τρεις αναμετρήσεις με κοινή ώρα έναρξης στις 7. Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Πανσεραϊκό σε ένα ντέρμπι παραμονής. Ο Πανετολικός φιλοξενεί την ΑΕΛ, με την ΑΕΛ να καίγεται. Δεν έχει κάνει νίκη μετά από 7 αγωνιστικές στα play-out η ΑΕΛ και έχει φτάσει σε αυτή τη βαθμολογική θέση που έχει φτάσει, όντας τελευταία. Και στο άλλο παιχνίδι που είναι το πιο αδιάφορο, μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες έχουν σωθεί και μαθηματικά αδιάφορα όπως η βαθμολογική, έτσι. Όχι κάτι άλλο. 7 η ώρα και Κηφισιά Ατρόμητος στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είναι αυτή η αγωνιστική και άλλες δύο. Πάμε να δούμε την βαθμολογία. Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς και η Κηφισιά 37. Έχουν σωθεί μαθηματικά οι δύο ομάδες. Οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες οι οποίες δεν έχουν σωθεί ακόμα είναι ο Πανετολικός, ο οποίος έχει 34 βαθμούς και είναι σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με τους άλλους τρεις. Αν κερδίσει σήμερα την ΑΕΛ, θα σωθεί και μαθηματικά. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι εκτός επικίνδυνης ζώνης, έχει αυτή τη στιγμή 29 βαθμούς. Παίζει σήμερα με τον Πανσεραϊκό που έχει 28 και η ΑΕΛ είναι στην τελευταία θέση και έχει 26 βαθμούς. Καταλαβαίνουμε πως αν ο Αστέρας Τρίπολης κερδίσει και δεν κερδίσει η ΑΕΛ τον Πανετολικό, ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ θα βρίσκονται μετά σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.

0: Επίσης, να αναφέρουμε κιόλας στο σενάριο πως αν ο Αστέρας Άκτορ σήμερα κερδίσει τον Πανσεραϊκό και η ΑΕΛ χάσει από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, η ΑΕΛ γίνεται η πρώτη ομάδα η οποία και μαθηματικά υποβιβάζεται στην Super League 2. Αξίζει να το αναφέρουμε αυτό το σενάριο. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί το απόγευμα ή θα έχουμε μια εντελώς διαφορετική κατάληξη. Ξαναλέω, αν ο Αστέρας κερδίσει και η ΑΕΛ χάσει, η ΑΕΛ μαθηματικά θα έχει υποβιβαστεί σε Super League 2, καθώς θα έχει 6 βαθμούς διαφορά από τον Αστέρα Άκτορ, με την ισοβαθμία να είναι υπέρ της ομάδας της Τρίπολης. Όσον αφορά το Big 4, έχουμε αύριο αγώνες για την πέμπτη αγωνιστική των playoff της Super League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν το ενδιαφέρον είναι οι δύο γηπεδούχοι, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, καθώς το μόνο που μένει να κρυθεί είναι η δεύτερη και η τρίτη θέση. Έχουμε πει πόσο μεγάλη είναι η διαφορά ανάμεσα στην δεύτερη και την τρίτη θέση. Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει τον Ντανιέλ Ποντένσε, ο οποίος μετά τη διάστηση την οποία υπέστη στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να είναι στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είναι απουσία. Θα παίξει ο Ζέλσο Μάρτιν στην θέση του. Κατά τα άλλα, θα δούμε αν θα κάνει κάποιες αλλαγές ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Να δούμε αν ο Ντάνι Γκαρθία θα αφήσει τη θέση του για να την πάρει κάποιος άλλος, είτε είναι ο Σιπιόνι, είτε είναι ο Μουζακίτης. Καθώς ο Ντάνι Γκαρθία είναι και σε μια προχωρημένη ηλικία, είναι αρκετά δύσκολο να βγάζει συνεχόμενα 90 λεπτά, μάλιστα, όπως έπαιξε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟ κάνα τρεις ημέρες. Και είναι πολύ πιθανό να αλλάξει και η δεξιά πλευρά. Με τον Κωστίνια να έχει τις πιθανότητες να μείνει στον, να υπάρχουν πιθανότητες να μείνει στον πάγκο, καθώς δεν υπάρχει ικανοποίηση για την απόδοσή του και είναι απολύτως λογικό. Φέτος ο Κωστίνια δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό Κωστίνια. Το βλέπουμε αυτό. Ενώ φέτος περιμέναμε να κάνει το επόμενο βήμα. Αντιθέτως, έχει πάει αρκετά βήματα πίσω. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, να δούμε και εκεί τις αλλαγές τις οποίες θα κάνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ, άμα κάνει το 2-2 στα εναπομείναντα παιχνίδια, θα τερματίσει στη δεύτερη θέση, καθώς έχει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Παίζει με την αδιάφορη ΑΕΚ και με τον αδιάφορο Παναθηναϊκό, όπως το ίδιο παίζει και ο Ολυμπιακός. Έτσι, απλά ο ΠΑΟΚ εξαρτάται από τον εαυτό του, ενώ ο Ολυμπιακός εξαρτάται και από τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ. Έχουν αρχίσει τα μεταγραφικά σενάρια. Είδαμε σήμερα να γράφεται για τον Λιβάη Γκαρσία ότι ενδιαφέρεται για τον ίδιο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ο Λιβάη Γκαρσία νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι ένας παίκτης που τον έχουμε δει το τι μπορεί και πότε μπορεί να τα κάνει αυτά. Το αναφέρω αυτό καθώς είναι ένας παίκτης με πάρα πολλούς τραυματισμούς. Από εκεί και πέρα, η Σπαρτάκ Μόσχας είχε δώσει πάρα πολλά χρήματα για να τον αποκτήσει. Είχε ένα συμβόλαιο της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Τον Γενάρη υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν πως η Σπαρτάκ Μόσχας είναι διαθέσιμη είτε να τον πουλήσει εφόσον έρθει μια ικανοποιητική πρόταση, σε καμία των περιπτώσεων στα λεφτά τα οποία έδωσε στην ΑΕΚ και να τον αποκτήσει, είτε να τον δώσει ως δανεικό σε περίπτωση που κάποια ομάδα είναι διατεθειμένη να πληρώσει όλο το συμβόλαιο του παίχτη, ξαναλέω, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Να δούμε αν έχει βάση. Ο Ηρακλής φαίνεται πως καταλήγει στον προπονητή. Αυτός είναι ο Βάλτερ Ματσάρη, ο 64χρονος έμπειρος Ιταλός προπονητής με θητεία σε Νάπολη και Ίντερ μεταξύ άλλων. Κατά κύριο λόγο στην Ιταλία ήταν, με εξαίρεση ένα πέρασμά του από την Watford. Να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει οριστική συμφωνία. Από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει, καθώς θα πάει σήμερα και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Είχε πάει πριν από περίπου 10 μέρες και πάλι, όταν δεν τα είχε βρει με τον Μονεμβασιώτη και είχε κολλήσει η μεταξύ τους επικοινωνία. Από εκεί και πέρα, έχουμε αύριο αγώνα για τον Παναθηναϊκό. Τετάρτη, 10 η ώρα το βράδυ, με τον Παναθηναϊκό να παίζει κόντρα στην Βαλένθια. Νέντοβιτς, Γιαβόρ και Λοτερμόζερ είναι οι τρεις διαιτητές. Θα μας απασχολήσουν σίγουρα ό,τι και να γίνει. Κακός, προφανώς κακός, νομίζω. Το έχω αναφέρει πολλές φορές, αλλά είμαι σίγουρος ότι ό,τι και να γίνει θα μας απασχολήσει η διαιτησία, καθώς ό,τι και να δούμε πάντα θα υπάρχει μια κουβέντα και για αυτήν. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα και θα πούμε για όλα αυτά και άλλα πολλά στην συνέχεια μαζί σας. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Ναι, Θέμη, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
1: Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης από το Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Θέλω να σχολιάσω κάτι καταρχήν για την ομάδα μου, για τον Ολυμπιακό, και μετά να πω 2-3 πραγματάκια άλλα.
0: Ναι.
1: Ακούω συνέχεια για τις μεταγραφές ότι είναι αποτυχημένες, ναι, στις τελευταίες περιόδους αποτυχημένες κλπ. Θέλω λίγο να ψαχτούμε όσοι είναι Ολυμπιακοί, γιατί Έχω μια λίγο πιο αιρετική άποψη γι' αυτό.
2: Ψάκω.
1: Θέλω να ψάξουμε λίγο, να δούμε ποιους παίχτες έχουμε δει από όλους αυτούς που έχουμε βγάλει άχρηστους. Πραγματικά όμως ποιους έχουμε δει. Γιατί εγώ λέω ότι πραγματικά από όλους αυτούς που έχουμε βγάλει άχρηστους στις τελευταίες δύο μεταγραφικές περιόδους από το καλοκαίρι, αυτούς που πραγματικά έχουμε δει είναι το Στρεφέτσα και τον Ασημέντο. Πότε είδαμε τον Καμπελά, για παράδειγμα? Εγώ τον θυμάμαι σε ένα μάτς με τον Παναθηναϊκό που κέρδισε ένα πέναλτι, δεν του το δώσανε, θα μπορούσε να έχει βάλει και ένα γκολ, είχε πάρει κίτρινη κάρτα, δεν το έβαλε. Και δεν τον θυμάμαι. Τον θυμάμαι να παίζει κάτι, κάνα δεκάλεπτο, άχρηστος ο Καμπελά. Ο Σιπιόνι δεν τον έχουμε δει. Άχρηστος ο Σιπιόνι. Δεν έχει βγει ο Σιπιόνι. Πού τον είδαμε για να πούμε ότι δεν έχει βγει? Τον Αντρέ Λουίς, ο οποίος εμένα μου έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, εκτός αν βλέπω κάτι άλλο εγώ. Πηγαίνει στο ένας εναντίον ενός, έχει τρίπλα. Πότε τον είδαμε σε βάθος χρόνου? Τον Κλέιτον θα τον διώξουμε το καλοκαίρι και δεν θα τον έχουμε δει ποτέ. Ο Γιάρεψουκ έφυγε, πιθανόν γιατί ήθελε και ο ίδιος να φύγει. Αλλά δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς ότι είναι καλός παίκτης ο Γιάρεψουκ. Θέλω να πω δηλαδή ότι νομίζω πολύ εύκολα έχουμε βγάλει τις μεταγραφές άχρηστες, ρίχνοντας και ένα μεγάλο βάρος στη διοίκηση. Όχι ότι δεν έχει, αλλή μόνο. Αλλά δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι.
2: Ναι, Γιάννη, αυτό βέβαια που αναφέρεις, ναι, ισχύει. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά είναι πιο ανησυχητικό να τους βλέπαμε και να μην έκαναν. Γιατί όταν δίνεις, ας πούμε, για τον Στρεφέτσα 8 εκατομμύρια, όταν δίνεις για τον. Για τον Μάντσα 4,5 εκατομμύρια, για τον Σιπιόνι άλλα 4 σχεδόν, για τον Νασιμέντο άλλα τόσα. Και, ναι, και δεν τους έχεις δει και έχεις δαπανίσει όσα λεφτά. Καταλαβαίνεις ότι κάτι έχει πει.
1: Μα είπα ότι δεν ήταν επιτυχημένες μεταγραφές του Ολυμπιακού. Απλώς τις έχουμε αποδομήσει εντελώς, γιατί δεν έχουν πάρει ευκαιρίες κάποιοι παίκτες που δεν είναι και λίγοι, ναι, από το Μεντιλίμπαρ, τον οποίο υπεραγαπώ, έτσι. Ναι. Δεν αφήνουμε για το Μεντιλίμπαρ.
2: Ο προπονητής τους βλέπει και κάθε μέρα, έτσι, και στις ρογονίσεις.
1: Ο προπονητής τους βλέπει κάθε μέρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κριτήριο αλάθητο. Και τον Ταμπόρ δεν έβλεπε ο Μπενίτεθ κάθε μέρα και δεν τον έβαζε ποτέ και ξαφνικά τον έβαλε και είναι ο καλύτερος του Παναθηναϊκού. Αυτά είναι λίγο σχετικά.
2: Για τον Αντρέ Λουίς και τον Σιπιόνι έχω πάρα πολύ καλή άποψη. Δηλαδή αυτό που του έχουμε δει.
1: Και εγώ έχω πάρα πολύ καλή άποψη. Και για τους δύο, τον Κλέιτον δεν τον έχουμε δει ποτέ.
2: Τον Κλέιτον δεν έχω άποψη, σου μιλάω ειλικρινά, γιατί δεν τον έχουμε δει. Στην Πορτογαλία δεν ήταν καλός, δεν τον έχουμε δει.
1: Αλλά αν μιλήσει με κάποιο φίλο του Ολυμπιακού, θα σου πει ότι όλε μεταγραφές αποτυχημένες, δεν βγήκε καμία. Και ο Ταρέμι δεν μπορώ να τον πω αποτυχημένο, και γκολ έχει βάλει.
2: Ο Ταρέμι μέχρι τα μέσα της χρονιάς ήταν πάρα πολύ πετυχημένη μεταγραφή. Ήταν η μοναδική τόσο πετυχημένη μεταγραφή.
1: Τώρα γενικά.
2: Και εγώ είχε πέρασει καργίλια, ναι.
1: Ακριβώς. Και σε μια χρονιά που δεν έχει πάει καλά για τον Ολυμπιακό, δεν είναι εύκολο να βγουν και παίκτες. Αυτά ως προς την ομάδα μου. Θέλω λιγάκι να μιλήσω και για δύο-τρία άλλα πραγματάκια.
2: Ναι.
1: Ακούω όλους τους Ολυμπιακούς και δίνουν συλλήβδιν συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Ξεκαθαρίζω, επειδή θέλω να είμαι σοβαρός, ότι δίκαια το πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Αλλά αυτή η έντονη αγάπη όλων των Ολυμπιακών για την ΑΕΚ και για το ποδόσφαιρο που έπαιξε η ΑΕΚ με κάνει και απορώ λίγο. Θα θυμίσω ότι αυτή η συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ακόμη και για τα δικαιότερα πρωταθλήματα, αποφεύγουν να δίνουν, δεν δίνουν ποτέ. Θυμάμαι ότι ακόμη και πέρυσι που μοίραζε εξάρες, πεντάρες και τεσσάρες ο Ολυμπιακός, ακόμη και πέρυσι βρέθηκαν άνθρωποι και λέγανε έλα μωρέ και αμφισβητούσαν, αλλά και αυτοί που εκείνη την ώρα παραδέχτηκαν ότι η δίκαια το πήρε ο Ολυμπιακός, μετά από δύο μήνες βγαίνουν οι ίδιοι και λένε όλα στη μένα, όλα στη μένα, του Ολυμπιακού όλα στη μένα. Όλα τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού στη μένα. Λοιπόν, ας ηρεμήσουμε λίγο με τα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, την ομαδάρα, γιατί αντίστοιχα συγχαρητήρια εγώ δεν θυμάμαι, δεν ακούω. Για τον Ποντίκη και τον Δημητρόπουλο ακούω πριν από 50 χρόνια.
2: Για ναι, βέβαια το σωστό είναι να δίνουν και ο ένας και ο άλλος συγχαρητήρια, όχι απλά να κόψουμε τα συγχαρητήρια.
1: Εγώ ξεκαθάρισα ναι, ναι, ότι δικαιότατα πήρε το πρωτάθλημα φέτος η ΑΕΚ, έτσι.
2: Σίγουρα.
1: Για να μην γίνω γραφικός, γιατί μετά θα μιλήσω, γιατί τώρα θέλω να μιλήσω και για κάτι άλλο. Εχθές άκουσα έναν οπαδό του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν ξέρω, είναι κατά σειροήν προφανώς διαστρεβλωτής της πραγματικότητας. Μας έλεγε για φούτσαλ, για κορασίδων, για δεν ξέρω τι έλεγε, για τίτλους που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, εγώ έχω να πω το εξής. Δεν έχει πάρει μόνο αυτούς, έχει πάρει παραπάνω. Έχει πάρει στο Φιδάκι, έχει πάρει στην Αμπάριζα, έχει πάρει στο Ψαροντούφεκο. Παιδιά, είμαστε σοβαροί. Πραγματικά δηλαδή τώρα μιλάμε σοβαρά, αυτά που λέμε τα λέμε σοβαρά. Γιατί εγώ ως μόνο υπεύθυνο φορέα ξέρω αυτόν που είπε τις προάλλες ο Γιώργος από το Λονδίνο. Ευρωπαϊκή Ένωση Πολυαθλητικών Συλλόγων, EMCA, μαζί με Sporting και Μπαρτσελόνα χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ως τους τρεις μεγαλοπρεπείς του παγκόσμιου αθλητισμού.
2: Ναι.
1: Από πού προκύπτει ότι ο Παναθηναϊκός στο φούτσαλ και στο αυτό και μιλάει.
2: Δεν έχει δηλώσει σίγουρα, γιατί φέτος σώθηκε τελευταία αγωνιστική και έρχεται στου Τρακομακεδόνε.
1: Ναι, φούτσαλ είπε. Άμα βάλει τι έλεγε χθε, έλεγε φούτσαλ, έλεγε κάτι κορασίδων, έλεγε κότεψε να μου φύγει.
2: Κοίταξε, σχετικά με αυτού του 2.000 δήλου που έχει ο Παναθηναϊκός, είναι ένα τρόπο μέτρηση λίγο περίεργο, θα το έλεγα. Παράδειγμα στο ποδόσφαιρο, σύμφωνα με αυτού του τίτλου, γιατί έχω κάτσει και το έχω διαβάσει όλο.

0: Θέμη, ο Ολυμπιακός είναι ο κορυφαίος σύλλογος, από όπου και αν το πιάσουμε, και από εκεί και πέρα, ναι, δεύτερος είναι ο Παναθηναϊκός. Τι να κάνουμε, έτσι είναι, έτσι είναι η κατάσταση, δεν μπορούμε να την αλλάξουμε με ψεύτικα στοιχεία. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο.
1: Ναι, και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε.
0: Αναφέρθηκε στο πρώτο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και λέει με ύφος χιλίων καρδιναλίων, αυτό έχει λυθεί, λέει, ήταν εκπρόθεσμο το καλάθι. Άμα έχει λυθεί, γιατί ζήτησε σε τέσσερις γλώσσες συγγνώμη η FIBA? Σε τέσσερις γλώσσες συγγνώμη από την Μπαρτσελώνα. Ισπανικά, καταλανικά, αγγλικά και γαλλικά. Σε τέσσερις γλώσσες συγγνώμη ζήτησε η FIBA. Δεν το λέω εγώ, Γιάννη, από τον Πειραιά. Έτσι, είναι δεδομένα, είναι καταγεγραμμένα. Συγγνώμη ζήτησε από την Μπαρτσελώνα. Πάμε, επειδή αποδομούν την πραγματικότητα, πραγματικά δηλαδή.
1: Κοίταξε, Γιάννη, πάντως η αλήθεια είναι πως εκεί οι απόψεις δίστανται για το αν θα έπρεπε να έχει λήξει ή όχι το ρολόι. Πάντως γενικότερα εκείνα τα χρόνια ήταν ένα φαινόμενο το να κολλάει το ρολόι που δεν ήταν και τόσο σπάνιο όσο το λέγουμε στις μέρες μας. Δηλαδή πριν 30 χρόνια κόλλαγε πολλές φορές το ρολόι. Και είχε συμβεί και σε εκείνο το παιχνίδι, όπως ας πούμε και στη συνέχεια μετά την τάπα του Βράνκοβιτς. Άμα έμπαινε καλά, θα μετρούσε κανονικά, ενώ δεν θα έπρεπε να μετρήσει. Παράδειγμα σου
0: λέει. Ναι, μέτρησε κανονικά. Πήρε το πρώτο το ευρωπαϊκό Παναθηναϊκό στο Πανάξιο. Και όλα είναι καλά. Και έχει λυθεί, όπως είπε και ο χθεσινός. Έχει λυθεί. Λέει, μετά ξανακουβεντιάζουμε, λέει, τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν,
1: έγινε,
0: δεν θέλω
1: Γιάννη
0: να κουράσω άλλο. Ευχαριστώ πολύ, Θέμη, που με άκουσε. Να είσαι καλά.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σου, Θέμη.
1: Νίκο, εσύ είσαι?
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Έλα, Νίκο, τι κάνεις?
2: Τι κάνετε, καλά?
1: Όλα καλά, φίλε, εσύ πώς είσαι?
2: Όλα καλά. Καλά λέμε. Να γιάσει το στόμα του προηγούμενου. Πραγματικά δεν τον είχα ξανακούσει, έτυχε και δεν τον είχα ξανακούσει το παιδί. Συμφωνώ σε όλα όσα είπε, μόνο σε ένα διαφωνώ. Δεν ανέφερε τα σημαντικότατα πρωταθλήματα πριμιδών επί άμμου κορασίδων και γύρω του Γουδίου. Αυτά είναι νομίζω πολύ σημαντικά. Πολύ σημαντικοί τίτλοι. Διότι δεν μπορώ να διαγράψουμε την ιστορία. Έτσι δεν είναι?
1: Και δεν έχω κατά σημαντικό.
2: Δεν έχεις απαντήσεις, αλλά δεν απαντάς και όπως πρέπει.
1: Απάντησα. Δηλαδή, είπα ότι υπάρχει τρόπος καταμέτρησης συγκεκριμένος.
2: Δεν συμφωνώ και πολύ. Τι δεν συμφωνώ και πολύ, είναι γελίο.
1: Τι δεν συμφωνώ και πολύ, σε τι είπατε δεν συμφωνώ και πολύ?
2: Στον τρόπο καταμέτρησης των τίτλων του Παναθηναϊκού.
1: Δεν συμφωνώ, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο έχει 43 πρωταθλήματα, εγώ 20 ξέρω τι έχει.
2: Ενώ το ότι μετράνε σε τίτλους πρινιδών, δεν το λέω κατά υπερβολή.
1: Όχι, ισχύει αυτό που λες, μετράει.
2: Τίτλος πρινιδών επί άμμου κορασίδων.
1: Επί άμμου κορασίδων δεν το έχω δει. Πάντως πρινιδών τη Φέκη το έχω δει.
2: Και πρινιδών του Φέκη τη Φέκη, ότι έχουν βάλει πράγματα. Και μπορεί να έχουν βάλει και καταμέτρησή μου. Πρώτη σε καταμέτρησή μου. Έχουν βάλει πράγματα τα οποία, φίλε, τα διαβάζουν οι ίδιοι Παναθηναϊκοί και είναι περήφανοι. Εγώ πραγματικά θα έλεγα, αν είμαστε στη θέση σου, παιδιά, αυτό είναι γελίο. Μην το συνεχίζουμε τώρα. Είναι γελίο. Όποιος θα βγάλει, ξεφτυλίζει τον Παναθηναϊκό τον ίδιο. Ξεφτυλίζουν τον ίδιο τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν μπορώ να περιμένω κάτι διαφορετικό από οπαδούς που επιβραβεύουν και επικροτούν πρόεδρο σαν τον κύριο Γιαννακόπουλο. Από εκεί πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι. Πάμε τώρα στον κύριο Γιαννακόπουλο. Βγήκε και είπε, διέψευσε μάλλον, τα όλα τα σενάρια που ακούγαμε περί αλλαγής έδρας του Final Four. Κάνω λάθος, όχι?
1: Έτσι, έχει, δηλαδή, καλά τα λες,
2: ναι. Δηλαδή τι βγήκε να διαψεύσει, ποιον? Ποιον διέψευσε?
1: Κάποια μέσα τα οποία σχετίζονται και με τον Παναθηναϊκό, είναι αλήθεια. Γιατί από εκεί βγήκαν, έτσι.
2: Ποια μέσα? Εσύ τα ξέρεις τα μέσα.
1: Εντάξει, δεν μπαίνω στη διαδικασία να τα αναφέρω. Τα αναφέρω αυτό γενικά. Νομίζω ο καθένας που ασχολείται μπορεί να καταλάβει.
2: Δεν μπαίνει κανείς στη διαδικασία να τα αναφέρει για να μην μπολώσει και για να μην γίνει τοξικός. Και περνάνε στον πολύ κόσμο και στα μεγάλα τα αυτιά, και στα πολλά τα αυτιά, περνάει να ορίσει. Γιαννακόπουλος κύριος. Έχει δίκιο. Δεν είπε. Αυτά είναι παπαργίες που ακούγονται. Συγγνώμη. Είναι χαζομάρες αυτά που ακούγονται. Ποιον διέψευσες, ρε Γιαννακόπουλε? Ποιον διέψευσες? Τον εαυτό σου?
1: Όχι, κοίταξε να δεις. Πάντως καλά έκανε ο Γιαννακόπουλος και

0: Διέψευσε. Δεν σημαίνει ότι κάποια μέσα τα οποία είναι προσκύμενα προς κάπου πάντα λειτουργούν με βάση αυτό. Οπότε καλά έκανε και το διέψευσε.
1: Τα φύλλα προσκύμενα στον Παναθηναϊκό, δηλαδή αυτά μέσα τα οποία το γράψαν και ξέρουμε όλοι ποια είναι, δεν το γνώριζε ο Γιαννακόπουλος. Θες να μου πεις.
0: Δεν ξέρω. Σου μιλάω ειλικρινά, δεν ξέρω. Αλλά για να πει κάτι τη μία μέρα και την επόμενη να βγει ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος για να διαψεύσει, προφανώς θεωρώ ότι πως δεν το ήξερε. Δεν νομίζω ότι να περνάει αυτή η γραμμή και μετά ρε εσύ Νίκο να λέει διαψεύδω και δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Και προφανώς δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Το είπε και ο Γκογκαλίδης εδώ χθες που βγήκε και το ανέφερε. Πριν βγει ο Γιαννακόπουλος.
1: Επαναλαμβάνω. Θα είχε περάσει άρθρο στο συγκεκριμένο μέσο. Και δεν θα το γνώριζε ο Γιαννακόπουλος.
0: Δεν ξέρω πώς λειτουργεί ακριβώς. Σου μιλάω ειλικρινά.
1: Άρθρα να σα πω γιατί μάλλον κάνετε ότι δεν τα ξέρετε. Κατεβήκαν άρθρα 5 λεπτά πριν να ανέβουνε.
0: Κατεβήκα σε 5 λεπτά.
1: Τώρα. Σοβαρολογούμε τώρα. Δηλαδή βγήκε ο Γιαννακόπουλος να διαψεύσει ποιον τον εαυτό του και να μας παραμυθιάσει όλους ότι νοιάζει για το καλό του μπάσκετ. Ποιος? Ο Γιαννακόπουλος. Δηλαδή πραγματικά αυτή η χώρα και αυτή η νοοτροπία. Εμένα με ξεπερνάει. Σας πείραξε τις προάλλες όλοι οι Παναθηναϊκοί, οι Παναθηναϊκάρες και όλοι οι πολιτισμένοι που είπα ότι εγώ δεν με χάλασα καθόλου ή χάρηκα που τραυματίστηκε ο Σλούκας. Προχθές που τον αποθεώ που γιούχαρα 25.000 κόσμο στον Πουέρτο, όλα καλά καμωμένα.
0: Κατακριτέο Νίκο, εννοείται ότι κατακριτέο.
1: Ο Νίκος όμως είναι ανάξιος για παιδιά, είναι μπήξε, είναι δείξε, είναι καθήκη, είναι το ένα, είναι το άλλο. Όλοι αυτοί όμως, γι' αυτό σου είπα εκείνη τη μέρα, η υποκρισία στο μεγαλείο της συνεχίζεται από αυτό το σύλλογο και δεν ήταν έτσι ο μπασκετικός Παναθηναϊκός και μην μου βγουν και να μου πούνε τώρα εμένα άλλα. Η μπασκετική Παναθηναϊκή δεν ήταν έτσι. Ναι. Και αν έχουν τα άντερα και τα παντελόνια να βγουν να παραδεχτούνε. Είναι ο ίδιος αυτός που τους έκανε έτσι, ο ίδιος ο οποίος τον βρίζανε και τους έλεγε τον Παναθηναϊκό σας και τη θύρα 13 σας. Οι ίδιοι τον πήγαν στο σπίτι να τον κυνηγήσουν και οι ίδιοι τον αποθέουν τώρα και γλύφουν και που φτύνανε.
0: Αυτό αφορά τους οργανωμένους, Νίκο, όχι τον απλό φιλάθλο.
1: Έλα βρε, πια, γιατί αυτοί τους είδε, τους άκουσα καθώς που εδώ πέρα με κρίνανε και με βρίζανε στο ραδιόφωνο που στο παίζουν αντικειμενικοί.
0: Αυτό είναι άλλη περίπτωση.
1: Και παίρνουν και άλλα ραδιόφωνα και είναι κότες. Να μην πω ποιοι συγκεκριμένα, κότες.
0: Αυτό είναι άλλη περίπτωση, Νίκο, δεν έχει σχέση με το προηγούμενο.
1: Γιατί παίρνω το απογευματάκι στο Μαρινάκι.
0: Νίκο, πρέπει να κλείσουμε. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο να συμπληρώσει. Θα σε κρατήσω για μετά.
1: Το τελευταίο. Παίρνω στο
0: Νίκο, κλείνουμε. Μείνε στη γραμμή. Μείνε στη γραμμή για μετά. Μα κλείνουν στον αέρα. Πάμε για φημίσει.
2: 943 Intervetten Sports.
3: Το βάλε! Το βάλε! Το κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τίποτα!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
9: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
10: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει.
7: Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Ως πολύ σοβαρό χαρακτήρισε το ζήτημα του υποβρύχιου ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα γύρω από την προέλευση και την αποστολή του. Σοκ στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες ανέβηκαν στον έκτο όροφο πολυκατοικίας και έπεσαν στο κενό. Η μία κοπέλα έχει χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη έχει μεταφερθεί στο Ασκληπείο Βούλα σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Φέρεται να εντοπίστηκε σημείωμα αυτοκτονίας. Ελεύθερα φέθηκαν τα 39 άτομα που είχαν προσαχθεί από την αστυνομία Θεσσαλονίκης για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ. Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα σε φοιτητές των ΕΑΚ. 24ωρη απεργία αύριο στο δημόσιο. Η ΑΔΔ διεκδικεί μεταξύ άλλων αυξήσεις 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Η συνάντηση έχει οριστεί για τις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Με τον αρμόδιο Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη και το Κράτο Δικαίου, Μάικλ Μακ Γκράθ, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Συζητήθηκαν ζητήματα αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, της προστασίας των δημοκρατικών θεσμών και η έμφαση δόθηκε στην προστασία των εκλογικών διαδικασιών. Κοινή συνεδρίαση αυτή την ώρα μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση. Και στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
2: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Για πάμε. Είναι ο Νίκος στην γραμμή, για πάμε. Νίκος, εδώ ακόμα.
1: Λατέμι, ναι, όχι, δεν θέλω κάτι άλλο. Απλά περίμενα για να σου πω ένα χαίρετε, ένα καλησπέρα και να συνεχίσουμε επόμενη, γιατί μίλησα αρκετά. Και απλά δεν ήθελα να σου το κλείσω έτσι, γι' αυτό.
0: Έγινε, Νίκο.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλά, φίλε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
2: Ναι, ήθελα να ρωτήσω από τους παίκτες του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
2: ποιοι είναι δανεικοί και ποιοι λύγουν τα συμβόλαιά τους και σε ποιους.
0: Ναι, θα σας απαντήσω ευθύς αμέσως με λεπτομέρειες. Δώστε μου
2: αν είναι εύκολο, ναι,
0: για να τα πούμε αναλυτικά. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ένας παίκτης πάντως που σίγουρα λύγει το συμβόλαιο ότι είναι ο Κότσιρας και δεν θα ανανεωθεί από ό,τι φαίνεται.
2: Εκτός
0: συγκλονιστικού απρόοπτου. Δανεικοί είναι οι δύο τερματοφύλακες, ο Λαφόντ και ο Τσάβες.
2: Δεν τον είδαμε.
0: Ναι, τον Τσάβες δεν τον είδαμε ποτέ. Το βρίσκω δύσκολο να ανανεωθεί και του Λαφόντ αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι είναι ένας τερματοφύλακας που θα κάτσει για δεύτερος και ο Παναθηναϊκός θέλει κάτι πιο σταθερό. Και ο Ρενάτο Σάντσες είναι δανεικός.
2: Θα ανανεωθεί αυτόν, πώς το βλέπω.
0: Το βλέπω δύσκολο, το βλέπω δύσκολο να ανανεωθεί του Ρενάτο Σάντσες. Θα πάει για κάτι άλλο Παναθηναϊκός. Και ο Χάβι Ερνάντες είναι δανεικός.
2: Ούτε αυτός βλέπω.
0: Ούτε ο Χάβι Ερνάντες, δεν νομίζω, όχι ούτε εγώ. Από εκεί και πέρα τελειώνει το συμβόλαιο του Σισοκόπου, υπέγραψε για 1+1 και να δούμε αν θα ανανεωθεί ή όχι. Αν δεν
2: πόσο χρονών είναι ο Σισοκός, συγγνώμη.
0: Είναι 38. 37, με συγχωρείτε, 37.
2: 37, τι να το κάνει.
0: 37. Και του Τζούρις τελειώνει που ούτε αυτός το ανανέωσε.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή. Ο Ζαρουρί που ήταν δανεικός έχει ενεργοποιηθεί οψιόν αγοράς. Λόγω των συμμετοχών που έπιασε, οπότε είναι παίκτης του Παναθηναϊκού πλέον κανονικά. Αυτά είναι τα συμβόλαια και οι δανεικοί που θα μας απασχολήσουν το καλοκαίρι.
2: Αυτοί είναι όλοι.
0: Αυτοί είναι όλοι, ναι.
2: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σας έχουμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν να πούμε για κάποιοι παίκτες που να δούμε αν θα μπορέσει να ολυθεί τα συμβόλαιά τους. Όπως είναι ο Βιλένα, θα πάει και σε κάποιες πωλήσεις ο Παναθηναϊκός από ό,τι φαίνεται. Όπως παράδειγμα του Γετβάη που φαίνεται πλέον να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του στον Παναθηναϊκό. Να δούμε από εκεί και πέρα αν θα μπορέσει να υπάρξει και κάποια πώληση όπως του Σβιντέρσκι παράδειγμα. Όπου ο Παναθηναϊκός από ό,τι λέγεται ψάχνει και άλλο φορ. Θα το δούμε αυτό το καλοκαίρι. Υπάρχει ήδη ο Τετέι ο οποίος είναι βασικός. Είναι ο Ντέσσερς ο οποίος θα επιστρέψει. Υπάρχει ο Πάντοβιτς ο οποίος δεν μας έχει βγάλει και τα μάτια μέχρι στιγμής. Θα τα δούμε αυτά λοιπόν το καλοκαίρι. Από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε πολλή συζήτηση για τις μεταγραφές. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα φίλε Θέμη.
0: Χαίρετε.
3: Αλέξανδρος από Πειραιά, με ξέρεις.
0: Γεια σου Αλέξανδρε, μου ξαναμιλήσατε.
3: Τι κάνεις αγόρι μου, πώς είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, είμαι και λίγο απογοητευμένος από τον Ολυμπιακό. Γιατί νομίζω ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και στα δύο παιχνίδια βέβαια.
0: Ξεκάθαρα, ειδικά αυτό στο Καραϊσκάκι. Το είναι ένα παιχνίδι, ναι, που είναι, ναι, για να προηγηθεί 2-3-0 ο Ολυμπιακός. Καταφέρνει, ναι, να σου ευχαριστεί.
3: Και δεν είναι μόνο αυτό, φίλε. Δεν χάνουμε και τον Ποντένσε με διάστηση. Ναι. Μετά από μισή ώρα παιχνίδι που ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου για μένα και μόνο του Ολυμπιακού.
0: Ναι, του γηπέδου, με διαφορά κιόλας. Με διαφορά, ναι, και το είδαμε από τη στιγμή που βγήκε μέχρι και το 45, το 30 μέχρι το 45. Είναι ο Ολυμπιακός ο πριν έχει κάνει κάποιες φάσεις και έχει δημιουργήσει ακόμη περισσότερες προϋποθέσεις. Δεν δημιουργεί τίποτα από εκεί πέρα.
3: Ναι, ναι. Και επίσης δεν μπορώ να μην επισημάνω ακόμα την, ας το πούμε έτσι, το φορμάρισμα του Ελκαμπή. Θα, ναι, έλεγα. Δεν τον βλέπω και πολύ έτοιμο ακόμα τον Ελκαμπή για σκορ. Δηλαδή, ένας καλός Ελκαμπή θα τα έχει κάνει γκολ αυτά που έχασε.
0: Ναι, και αντί να χάσει ένα, το δεύτερο να το βάζει.
3: Ναι, σίγουρα, για να μην πω ότι θα είχε περάσει και τον τερματοφύλακα και θα είχε πλασάρει ήδη.
0: Ναι, ή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είχε την, ναι, έχει τον τρόπο και είχε τον τρόπο να βάζει την μπάλα μέσα. Προχθές,
3: ναι,
0: δεν μας το
3: έδωσε. Δεν είναι σε καλό μου το Ελκαμπή ακόμα και δεν είναι και σε καλό μου το Ταρέμι από ό,τι βλέπω. Γιατί ούτε αυτός που μπήκε μετά μπόρεσε να κάνει πολλά πράγματα στην ομάδα.
0: Όχι, ο Ταρέμι έχει να σκοράρει μήνες.
3: Ναι.
0: Αν δεν,
3: ναι,
0: ξεχνάω κάτι, μήνες, ναι.
3: Ναι, όχι, δεν ξεχνάω καθόλου. Έχει και εκείνος ευλογηθεί αρκετό καιρό. Θα έλεγα και εκείνος να βάλει γκολ πολύ καιρό. Και δεν ξέρω πού θα βγει όλο αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επισκεφθεί το Κλέιτον ο κ. Μετιλίμπαρ. Γιατί δεν τον έχουμε δει τον Βραζιλιάνο στο τι μπορεί να κάνει. Δεν έχει παίξει και πολύ. Για να δούμε αν μπορεί εκείνος, ναι, να λύσει αυτό το πρόβλημα.
0: Έγινε σκοράρι από τις 4 Φλεβάρι και όντως δεν, ναι, έχει επισκεφθεί και τον Κλέιτον ο Μετιλίμπαρ.
3: Ναι, ναι. Και επίσης προφανώς τώρα για να πάρει τη θέση ο Ολυμπιακός πρέπει να χάσει βαθμούς και ο ΠΑΟΚ. Έτσι είναι ισοβαθμία, ναι. Ευνοείται ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, θέλει ένα καλύτερο αποτέλεσμα τον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός.
3: Ναι, ναι, ναι. Και επίσης, δεν ξέρω αν μπορεί αυτή τη στιγμή για να πάρει τους βαθμούς που πρέπει ο Ολυμπιακός πρέπει να χάσει βαθμούς ο ΠΑΟΚ και στην Τούμπα με την ΑΕΚ. Δηλαδή, τον Ολυμπιακό δεν ευνοεί πάρα πολύ να αρχίσει αυτό το παιχνίδι ή να κερδίσει η ΑΕΚ, ας πούμε, και να κερδίσει αυτό τον Παναθηναϊκό. Και μετά πρέπει να χάσει πάλι βαθμούς και, και στη Λεωφόρο παίζει με τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν χρειάζεται να χάσει βαθμούς στα δύο. Αν ο Ολυμπιακός κάνει το 2 στα 2, που δεν είναι εύκολο σε καμία των περιπτώσεων, αν κάνει το 2 στα 2 Ολυμπιακός, θέλει μία γκέλα εισαγωγικά του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μια σοπαλία να κάνει να τον περάσει.
3: Σαφώς θέλει μία γκέλα. Πάντως δεν έχει εύκολο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός, γιατί και ο Παναθηναϊκός είδαμε πώς έπαιξε την Νέα Φιλανδία με την ΑΕΚ. Ήταν πάρα πολύ καλός παρόλο που έχασε το παιχνίδι. Πάω δεν είναι στα καλά του πάντως, να λέμε και την αλήθεια. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, κάνα δύο ενέργειες του Κωνσταντέλια νομίζω ότι κάνανε τη διαφορά και ο ΠΑΟΚ μπόρεσε να ισοφαρίσει. Άλλος νομίζω ότι θα είχαν και το παιχνίδι και με μόνο.
0: Όχι, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ όπως δεν ήταν σε καλή κατάσταση και στο παιχνίδι στην Τούμπα. Όπως δεν ήταν σε καλή κατάσταση και στη Φιλαδέλφια που δέχτηκε τρία γκολ. Όπως δεν ήταν και την πρώτη αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό που δεν μπόρεσε να σκοράρει.
3: Ναι, όντως. Όντως. Και θα κλείσω τελευταίως. Με τη δυστυχώς αποτυχία που είχε η ΑΕΚ να πάρει το ευρωπαϊκό εκεί με την Ρήγας. Αν θυμάμαι καλά πως την έκανε την ομάδα αυτή. Δυστυχώς θα χάσει μέσα από τα χέρια της το τρόπο αυτό. Θα μπορούσε να το είχε πάρει η ΑΕΚ αυτό το τρόπο.
0: Πραγματικά.
3: Αλλά νομίζω ότι ό,τι είχε να το δώσει το δώσω στα 3 δεκάρτα νομίζω και μείνει από ενέργεια μετά για να χάσει αυτό το παιχνίδι. Γιατί νομίζω ήταν ένα παιχνίδι καθαρά δικό της. Στα 3 δεκάτα δεν την είχε ισοπεδώσει την ομάδα αυτή.
0: Ναι. Στο τέλος βέβαια η ΑΕΚ τα κάνει όλα λάθος, η Ρήτας τα κάνει όλα σωστά, ναι. Και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
3: Γιατί αυτό για να γυρίσουν... από δυνάμεις προφανώς,
0: ναι, για να γυρίσει 18
3: ναι. Πόδι. Δεν έχει κάποιο με καθαρό μυαλό νομίζω σε εκείνο το δεκάλεπτο να την οδηγήσει να κρατήσει την μπάλα, να μπορεί να βάλει τα εύκολα καλάθια που λένε, να γυρίσει δηλαδή μπάλα και να μπορέσει να σκοράρει χωρίς άγχος. Ναι. Έλειπε αυτός ο παίκτης γιατί ίσως κουράστηκαν οι παίκτες από τα 3 δεκάλεπτα που δώσανε σε ενέργεια και προφανώς γι' αυτό και της έφυγε και το τρόπο γιατί η άλλη ομάδα ανέβηκε μετά και ναι. Προφανώς
0: και στην άμυνα και στην επίδεση στο 4 δεκάλεπτο και στην παράταση φυσικά τα έχει κάνει όλα λάθος η ΑΕΚ,
3: ναι.
0: Στις περισσότερες επιθέσεις δεν γυρνάει την μπάλα, στην άμυνα αφήνει ελεύθερα σουτ, χάνεται στις περιστροφές και... ναι, ναι, τα κάνει όλα λάθος
3: και μια τελευταία κουβέντα για να κοιμηθεί κι άλλος κόσμος, ναι. Θα θέλω να μου πεις πώς βλέπεις το παραδοτικό αγώνα της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία.
0: Πιστεύω θα κρυθεί στο τέλος. Δεν μπορώ να ειλικρινά σου μιλάω. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιο φαβορί. Δεν θα μου προκαλέσει καμία έκπληξη είτε κερδίσω ένα είτε κερδίσω άλλο. Το βλέπω εντελώς 50-50 και πιστεύω θα κρυθεί πάλι στα τελευταία λεπτά. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι κάποια ομάδα θα επικρατήσει άνετα.
3: Είναι πολύ αμφίροπο το παιχνίδι από ό,τι έχω διακρίνει εγώ.
0: Ναι.
3: Είναι πολύ αμφίροπο.
0: Πολύ αμφίροπο.
3: Και υπερευχαριστώ για την ομιλία που είχαμε θέμα.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, χαρά.
3: Καλό απόγευμα, αγόρι μου, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, καλή συνέχεια. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Λευτέρης λέει: Θέμε, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Αλλά πόσο σοβαρή μπορεί να είναι η διοίκηση μια ομάδα, τη οποία όλοι σχεδόν οι ρεπόρτες κάνουν λόγο για τον επόμενο προπονητή, και εκείνη δεν έχει βγάλει την παραμικρή ανακοίνωση και να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα όσα λέγονται, λέει ο Λευτέρης. Λευτέρη, έβγαλε διάψευση ο Παναθηναϊκός σχετικά με το θέμα του Ρεμπρόφ. Από εκεί και πέρα, για να πούμε τα πράγματα όπως έχουν, ο ρεπόρτερ δεν πρέπει να σχετίζεται με την ομάδα. Ο ρεπόρτερ και η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να κάνει έρευνα και να λύσει τον κόσμο αυτά τα οποία δεν μπορεί να μάθει ο ίδιος ο κόσμος και χρειάζεται τους δημοσιογράφους και τον ρεπόρτερ για να τα μάθει. Οπότε ο ρεπόρτερ κανονικά πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τον Παναθηναϊκό. Επίσης, το ρεπορτάζ δεν βγαίνει μόνο από τον Παναθηναϊκό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι ρεπορτάζ βγάζεις μόνο αν σου πει κάτι ο Παναθηναϊκός ή αν βγάλεις κάτι μέσα από το Παναθηναϊκό. Υπάρχουν και οι γύρω-γύρω οι οποίοι ασχολούνται, οι μάνατζερ κλπ. Κλπ. Όπου μπορείς να κάνεις και από εκεί το ρεπορτάζ σου. Το ρεπορτάζ σου. Οπότε οι ρεπόρτερς καλά κάνουν και λένε στον κόσμο το ποια θα είναι η επόμενη μέρα στο Παναθηναϊκό, γιατί ο κόσμος αυτό θέλει να μάθει. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός ούτε μπορεί να πει στους δημοσιογράφους να μην κάνουν τη δουλειά τους, αλλά ούτε μπορεί να αφήνει και εντελώς στο φλού όλα αυτά τα οποία γράφονται. Αν δεν ίσχυαν αυτά που λένε οι δημοσιογράφοι που έχουν ουσιαστικά τελειωμένο τον Μπενίτεθ, θα βγαίνει ο Παναθηναϊκός ο ίδιος και θα έλεγε: Έχουμε προπονητή, είναι ο Ράφα Μπενίτεθ, τον στηρίζουμε. Πάμε την επόμενη χρονιά να πάρουμε μαζί το πρωτάθλημα. Από τη στιγμή όμως που αυτό δεν ισχύει, γιατί κακά τα ψέματα ο Μπενίτεθ θεωρείται τελειωμένος για πάρα πολλούς λόγους, καθώς δεν έχουν μείνει ικανοποιημένες στο Παναθηναϊκό σε καμία των περιπτώσεων από κανένα κομμάτι. του Ράφα Μπενίτεθ. Γι' αυτό δεν βγάζουν και μια τέτοια ανακοίνωση. Επίσης για το ρεμπρό χθες, πολύ καλά έκανε ο Παναθηναϊκός και διέψευσε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι για μια εργασιακή σχέση, όπου θα πρέπει να ο Παναθηναϊκός, σαν μεγάλη ομάδα που είναι, να κρατήσει μια ισορροπία. Ο Εμμανουήλ, Σεντόνιο τον Εμμανουήλ, λοιπόν, Θέμη, καλησπέρα. Αυτό το μήνυμα διάβασε το λίγο πιο σιγά από τη συνήθως για να το απολαύσουμε όπως πρέπει. Θέλω να πω ένα μικρό παραμυθάκι. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα κίτρινο κοκοράκι από το αεροδρόμιο που κάθε φορά έρχονταν στη ραδιοφωνική μας φωλιά και λάλαγε δυνατά, φούσκωνε το λυρί και το έπαιζε αρχηγός του κατητσιού. Όμως όταν το ίδιο κοκοράκι πήγαινε σε άλλη ραδιοφωνική φωλιά μετά από εδώ, ξαφνικά μεταφορνόταν σε κοτούλα και έκανε μόνο κοκοκό. Λέπεις εκεί το αφεντικό στο κοτέτσι, κάνει νταντά και συμμορφώνει τα κοκοράκια που έχουν αστάθεια. Άμα κάποιο κοκοράκι αρχίσει να φουσκώνει πολύ το στήθος και να λαλεί παραπάνω από όσο πρέπει, πέφτει αμέσως σίγας και κόβεται το κελαίδημα. Άλλωστε το έχουμε ξαναδεί το έργο. Κάποτε υπήρχε και ένα άλλο κίτρινο κοκοράκι, τώρα έχει βγει στη σύνταξη, που φούσκωνε αυτό το λυρί δυνατά και το έπαιζε αρχηγός στη φωλιά, μέχρι που μια μέρα εξαφανίστηκε από το κοτέτσι και έμεινα μόνο τα κουκούλια. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ιστερόγραφο Μπιλ, τι θα γίνει ρε φίλε? Έχω τα μανικετόκουμπα από το κοστούμι του Γιουγκοσλάβου Πρέβζη, τότε που έγινε αγοροπολισία. Ξέρεις, εσύ θυμάσαι, ο θείος μου τότε είχε ένα καθαριστήριο στην Πραξιτέλους και ο Γιουγκοσλάβος Πρέβζης είχε πάει να καθαρίσει το κοστούμι. Επειδή τα μανικετόκουμπα πάνω είχαν το αστέρι του Ερυθρέου Αστέρα, άρεσαν πολύ στο θείο μου και μου τα χάρισε. Μετά ο θείος μου τα έδωσε σε μένα και νομίζω ότι θα ήταν ωραίο έκθεμα για το καινούργιο μουσείο του Παναθηναϊκού. Τι πιστεύεις εσύ? Καλό απόγευμα σε όλους. Χιούμορ πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το μήνυμα του Εμμανουήλ με αυτή την ιστορία με τα κοκοράκια. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Και η αποστολή λέει από Θεσσαλονίκη, αποστολή απερήφανη Θεσσαλονίκη, απερήφανη Γαβρίνα. Θέλω να δώσω χαιρετήματα στον Γιώργο του Λονδίνου και στον κύριο Γιώργο που με λέει το όνομά μου με αγάπη, ηλία του. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή απερήφανη Γαβρίνα, Θεσσαλονίκη, αλλά απερήφανη Γαβρίνα. Κύριε Γιώργο, δεν πειράζει που έχασα το πρωτάθλημα. Εγώ έχω 48, εσύ έχεις 12. 14, αποστολή 14. Άρα ποιος έχει ανάγκη πιο πολύ να πάρει φέτος το πρωτάθλημα, λέει η αποστολή. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή, μετά θα επανέλθουμε στα μηνύματά σας. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
4: Γεια σου αποστολή, σας αγαπάω, ό,τι και να πεις, εντάξει. Δεν πειράζει, εμείς θέλουμε 14 και καλά. Να είναι καλά, δεν πειράζει και λίγο, εντάξει. Τι κοκοράκια τώρα, ποιο είναι το κίτρινο, μπορεί να μας πεις, λέει ο κύριος αυτός τώρα πριν. Στο μήνυμα, τι άλλο να βγάλουμε γρίφους τώρα να ψάχνουμε να βρούμε τι είναι η κίτρινα κοκοράκια πράσινα, τι είναι αυτό?
0: Εγώ δεν έχω να δώσω κάποια απάντηση, δεν το έγραψα εγώ το μήνυμα, κύριε Γιώργο.
4: Τι κατάλαβες εσύ, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Δεν θα πούμε τώρα στη διαδικασία να λύσω το μήνυμα, γιατί θα πάει αλλού η εκπομπή.
4: Τι είναι αυτό, τι είναι ο Παναθηναϊκός, τι είναι αυτό?
0: Ολυμπιακός νομίζω.
4: Εντάξει. Λοιπόν, η διαφορά ξέρεις ποια είναι?
0: Ποια είναι, κύριε Γιώργο?
4: Ότι εμείς βγάζουμε ποιητικά γκολ. Πονών νοήτω. Πάμε παρακάτω.
0: Για πάμε.
4: Το κατάλαβες προφανώς, έτσι. Εντάξει.
0: Κάτι κατάλαβα.
4: Ωραία, εντάξει. Μετά μιλάμε αρχήν τέτοια. Ο Παναθηναϊκός,
0: Μπιλί,
4: επειδή τώρα στα έχω μαζεμένα και σένα, γιατί προφέρνουν σε μου λες ένα μήνυμα το βράδυ, θα μας κερδίσετε σήμερα. Λοιπόν, η διαφορά ξέρεις ποια είναι μεταξύ των δύο πρόεδρων του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ? Ότι ο μεν κύριος Ηλιόπουλος, γιατί δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας και να λέει ο Μάριος και ο Βαγγέλας, φίλε μαζί τα αύριο παίζατε, που ξέρετε την προφέρνηση. Κύριος είναι και ο ένας, κύριοι, τέλος.
0: Όλοι κύριοι είμαστε, κύριε Γιώργο.
4: Πέσαμε ο Βαγγέλα. Τι λέει σοβαρά, ρε? Τον ήξερε από προχθές τον Βαγγέλα. Ξέρεις το δικαίωμα αν είναι Βαγγέλα ή
0: δεν είναι? Δεν είπε ποτέ κανένας Βαγγέλα, δεν είναι δυνατόν.
4: Αν δεν έχει πει.
0: Έχει βγει στο ραδιόφωνο κανένας και έχει πει Βαγγέλας?
4: Αμέ, πολλές ώρες.
0: Σε μένα σίγουρα, όχι, κύριε Γιώργο.
4: Όχι με την έννοια να το θίξει. Ο Ολυμπιακός, φίλος του Ολυμπιακού, από ο πάντος του Ολυμπιακού, μας ολυτώσει, και έλεγε ο Βαγγέλης θα πάρει αυτούς, θα κάνει εκείνο. Εντάξει, όχι, εγώ δεν εννοώ ότι κάποια ευγένεια τώρα, δεν χρειάζεται τώρα. Είναι και ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Αλακούδης, ο κύριος Μαρινάκης, λοιπόν. Για το Μπίτι, λοιπόν. Έχετε πάρει, προφέρει, η διαφορά ποια είναι? Ο Μεν ένας κατεβαίνει μέσα στο γήπεδο με τα κασκόλ, με τα τρελά, αγκαλιές, συντρίες, παιδιά και τα λοιπά, όπως θέλεις πάρτο, εντάξει. Έχει άμεση επαφή με τους παίκτες, έχει μία διαφορετική. Ο κύριος Αλαφούζος είναι κυριλέ τώρα, δεν θα πήγαιναν να ρίξουν νερό, ξέρω εγώ, στον κύριο Αλαφούζο, ξέρεις, με το θάρρος, πανηγύρι και τα λοιπά. Τους κρατάει σε κάποια διαφορά. Μου έκανε εντύπωση προχθές είδα έναν με πολιτικά ρούχα στα πανηγύρια όταν τελείωσε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, και πήγε κάποιος με πολιτικά ρούχα και αγκάλιασε τον κύριο Ηλιόπουλο, τον φιλούσε δεξιά-αριστερά, και έμαθα ότι αυτός ήταν, πώς λέγονταν αυτός ο παίκτης που θα μαζίστηκε,
0: Γκάλες.
4: Αυτόν τον έχει η ΑΕΚ από τότε που τραυματίστηκε και τον έχει από κοντά σε όλα τις υποχρεώσεις του και οτιδήποτε έχει. Αυτά δείχνουν μια μεγάλη αγάπη. Δεν είναι απόσταση.
0: Εντάξει, έχει συμβόλαιο ο Γκάλες πάντως, κύριε Γιώργο, παίκτη της ΑΕΚ.
4: Ναι, αλλά θα μπορούσε να κάνει, δεν έχει σημασία. Θέλω να πω, η συμπεριφορά ήταν από τόσα χρόνια. Αυτό δείχνει μια υγεία. Δείχνει μια αφοσίωση και μια οικειότητα μεταξύ των δύο εντός εισαγωγικών. Αυτά δεν είναι πολλά. Παίρνει ο άλλος τώρα, πειλή, άκου τώρα θα σου πω. Τον Παντελίδη μπορείς να μου πεις, τον είχατε εσείς αμπέκτη αυτόν. Τον είχατε. Έτσι. Λοιπόν, δεν σας έκανε και τον διώχνετε. Πάει λοιπόν το παιδί αυτό, πέσει εκεί που έπαιζε. Μετά τον ζητάνε, τον παίρνετε. Τον πληρώνετε, ενώ ήταν δικό σας παίκτης, τον διώχνετε, μετά τον ξαναζητάτε και τον πληρώνετε ξανά για να τον ξαναπάρετε. Τον ξαναπαίρνετε και δεν τον βάζετε να παίξει ποτέ. Είναι έτσι ή όχι?
0: Έτσι είναι, ναι.
4: Λοιπόν, αυτά είναι, καταλαβαίνεις τώρα, είναι μπακάλικο τώρα, δεν είναι τώρα. Μεταξύ στην τώρα βέβαια καιρό είχαμε, τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω και η ΑΕΚ πρέπει να τα παίξει τα παιχνίδια κανονικά όλα. Εντάξει, δεν γιατί ακούω τώρα ότι μπορεί να μην διατεθεί και τι είναι, δεν είναι σωστά, δεν είναι το παιχνίδι.
0: Όχι, θα πάει να παίξει κανονικά τα παιχνίδια η ΑΕΚ. Τώρα βέβαια είναι διαφορετικό να έχει κίνητρο για να πας για πρωτάθλημα και διαφορετικό να είσαι αδιάφορος.
4: Γιατί ακούω τώρα τους έδωσε άδεια, τι άδεια? Αύριο παίζουν μπάλα.
0: Μια μέρα, κύριε Γιώργο, τη Δευτέρα του έδωσα. Αδειά, αφού την Κυριακή ξενυχτάγανε. Πρωτάθλημα πήραν τα παιδιά, τι να κάνουν.
4: Θέλω να πω. Τι αν πει πρωτάθλημα, τι θα γίνει δηλαδή, τώρα σταματήσουμε να κάνουμε προπονήσεις.
0: Καλά, πήραν μια μέρα ρεπού να γιορτάσω το πρωτάθλημα που πήραν, κύριε Γιώργο, τι να κάνουμε τώρα. Τι έπρεπε να του βάλει, πρέπει να προπονήσει διπλή την επόμενη μέρα. Σε ρία το ξενύχτη.
4: Εγώ βλέπω, ξαναβλέπω το γκολ αυτό το δεύτερο τη ΣΑΕΚ. Αυτή την φοβερή ενέργεια και το βλέπω και δεν το χορταίνω. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ μπαλαδόφατσα για να βγάλεις, να κάνεις τέτοιες ενέργειες. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε να πανηγυρίζουμε. Τώρα σου δώσει το τελευταίο παιχνίδι, πάσε κύριε Ιδιόπουλε, τίποτα, κάθε γκολ που θα βγάλεις εδώ δίνει κανένα διακοσάρι, γιατί άκουσα και αυτό στο σε ένα σταθμό άλλων που είπε ότι κάθε δεν κινόταν στον κύριο Ιδιόπουλο Αγγλίσσο και λέει κανονικά, λέει, πρέπει κύριε Ιδιόπουλο κάθε γκολ που θα βγάλει με τον Ολυμπιακό να του δίνει και από 3-4 εκατοστάρικα μπόνους. Υπερβόλες.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
4: Αυτά.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα.
4: Εσείς, κύριε Μπάρμπα, ακούς, μέλα γιατί χάνετε, ναι.
0: Ναι, κύριε Γιώργο, ακούμε, ολοκληρώσε.
4: Παρμαθανάση, δεν σ' άκουσα εφές. Τι έγινε τώρα? Περιμένω να σ' ακούσω και θέλω.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
4: Πολλούς χαιρετισμούς, Γιάννη.
0: Γεια, καλή συνέχεια. Αποστολή κατευθείαν μήνυμα, λέει, από την Κούκλα Θεσσαλονίκη. Αποστολή, κύριε Γιώργο, μου λες το όνομά μου και εγώ σε αγαπώ, αλλά εγώ είμαι 44 χρονών, είμαι Θεσσαλονικιά και γαβρίνα. λέει η Αποστόλη. Λοιπόν, είχα υποσχεθεί να διαβάσω κάποια μηνύματα που είχατε στείλει χθες για να μην τα αφήσω αδιαβαστά. Ο Λουκάς έλεγε καλησπέρα Θέμη και να είσαι καλά. Η νέα ΑΕΚ λέει έχει 2014 γιατί στείλει στο παλιό αφημί που δεν ισχύει, είχε τα άλλα 11. Άλλη επιχείρηση, άλλη ομάδα. Κανένα συγχαρητήρια σε κανένα μέχρι να μας πούν συγχαρητήρια για το κύπελλο Ευρώπης 2024. Λουκ Παγκράτη 7. Ο Νικόλας λέει στο παλιό του Παναθηναϊκού με τους 3.000 τίτλους δίνω και μπόνους στους 3.000 δωρεάν 2.000 ακόμα. Πάλι ο Νικόλας, ναι. Κύριε Παντελής λέει όνομα και πράγμα. Και ο Σπύρος λέει πως πάντα αντικειμενικός ο Μιχάλης ο Παναθηναϊκός που βλέπει πρωταθλητή στην Ευρωλίγα, τη δεύτερη Βαλένθια, την 7η ή τον 7ο Παναθηναϊκό, ενώ ο πρώτος δεν έχει ελπίδες. Δεν είπε ότι δεν έχει ελπίδες, ρε Σπύρο, απλά είπε τη δική του προσωπική άποψη. Ο Νικόλας λέει δεν μπορώ να μην σχολιάσω τον γύρο νεόφυτο, τι διαφορά. Λέει με το Σάκη και τους υπόλοιπους, λέει ο Νικόλας. Ο Μίτσος λέει αυτή η αποστολή να προσέχει, μην δαγκώσει τη γλώσσα της και πάθει τίποτα. Η καφρίλα της περνάει και άντρες, ξυδάκι τώρα, λέει ο Μίτσος. Σημερινό μήνυμα του Νικόλα λέει Ευθύμη έχεις πάρει λάθος δρόμο, λέει ο Νικόλας. Του είχε στείλει το μήνυμα 326. Γιατί Νικόλα μου, τι σε χάλασε. Πάμε επόμενο μήνυμα. Ο Μάνος λέει σε κάθε χώρα τα πρωταθλήματα μετρούνται βάσει τη ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Αυτά να γνωρίζουν FIFA και UEFA. Και έχει απόλυτο δίκιο. Ο Λάμπης λέει με το ρόστερ που χρησιμοποιεί ο Χωσέ μόνο για το conference είμαστε. Όποιο για να του πάρει αυτό με τον Καρθία και τον Ορτέγκα θα παίζει. Έβγαλε όλη τη χρονιά με 14-15 παίκτες. Κανένας από τους νεοφερθέντες δεν πήρε φανέλα βασικού. Αυτή η ομάδα δεν κάνει για παραπάνω, ούτε κάνει για το Europa. Για το Champions League θέλεις άλλο ρόστερ. Αυτό και καλό απόγευμα σε όλους. Λέει ο Λάμπης. Λάμπη, δεν συμφωνώ με αυτό που λες. Γιατί ο Ολυμπιακός στο Europa, ας πούμε, που ανέφερες εσύ, με το ίδιο ρόστερ περίπου, βγήκε στην πρώτη οκτάδα και πήγε κατευθείαν στους 16 της διοργάνωσης. Όταν λέμε για Europa, δεν εννοούμε να πάει να πάρει το Europa. Εννοούμε να σταθεί. Ένα ανταγωνιστικό, να σταθεί καλά, να πάρει αποτελέσματα. Ένα παιχνίδι χάσει στο Europa League. Με την ίδια ομάδα, με αυτήν την ομάδα. Με αυτούς τους παίκτες. Έτσι, στους 8 αγώνες στη League Phase έχασε ένα παιχνίδι. Την πρώτη αγωνιστική, μάλιστα, κόντρα στην Λιόν. Από εκεί και πέρα δεν είχε χάσει άλλο. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφές το καλοκαίρι. Θα αλλάξει παίκτες, θα αλλάξει πράγματα, θα αλλάξει καταστάσεις. Πρέπει να βάλει και ποιότητα μεσοεπιθετικά, να κάνει και κάποιες αλλαγές πιθανότητα στα άκρα της αμυνάς του για να μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω για να βελτιώσει την εικόνα του. Επίσης ο Ολυμπιακός έχει και έναν κορμό με παίκτες που έχουν δείξει ότι μπορούν να προσφέρουν και γι' αυτό είναι και βασική για την αντικατάστατη και δεν τους αλλάζει ο Μεντιλίμπαρ καθόλου εύκολα, όπως ας πούμε ο Ρέτσος, ο Πιρόλα, ο Έσε, ο Τζολάκης, ο Τσικίνιο, ο Ελκαμπή, ο Ζέλσον. Αυτοί είναι παίκτες που δύσκολα τους αλλάζει. Ακόμα και στην κακή τους χρονιά πάλι θα τους δώσει ευκαιρίες. Επίσης και κάποιοι παίκτες που απέκτησε το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός έπαιξαν. Ο Στρεφέτσα έπαιξε. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έπαιξε. Αλλά για τους υπόλοιπους θα συμφωνήσω. Ας πούμε το Σιπιόνι, εγώ θα ήθελα πολύ περισσότερο να τον δούμε. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ παραπάνω από τον Ντάνι Γκαρθία. Ακόμη και σε παιχνίδια που μπήκε με υψηλό ανταγωνισμό, όπως εκτός έδρας με την Arsenal ή εκτός έδρας με την Bayer Leverkusen, έδειξε ότι ακόμα και κόντρα σε τέτοιους αντιπάλους, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, μπορεί να κρατήσει και ωραία την μπάλα, μπορεί να κόψει, μπορεί να μαρκάρει, μπορεί να βάλει ένταση στο παιχνίδι. Δεν τα έχει ο Ντάνι Γκαρθία αυτά τα στοιχεία. Έχει άλλα στοιχεία, τα οποία φέτος μάλιστα δεν τα είδαμε ούτε αυτά. Σε γενικές γραμμές. Δεν μιλάω για κάποιες εξαιρέσεις όπως ας πούμε προχθές με τον ΠΑΟΚ που ήταν καλός, αλλά και πάλι στο τέλος θα έπρεπε να βγει αλλαγή γιατί ο Ολυμπιακός έψαχνε γκολ. Και αντί να γίνει αλλαγή ο Ντάνι Γκαρθία που είναι ο πιο αμυντικογενής παίχτης στον άξονα, έγινε αλλαγή ο πιο επιθετικογενής παίχτης στον άξονα, ο Τσικίνιο, για να παίξει με δεύτερο φόρση εισαγωγικά τον Σαντιάγκο Έση και τον Μουζακί της 8. Ή να βγήκε ο Κωστίνε και ο Ολυμπιακός ψάχνει γκολ, και αντί να μπει ο Αντρέ Λουίς, παράδειγμα λέω τώρα, και να πάει δεξί μπάκο Ροντινέ, μπήκε ο Μπιανκόν. Ενώ ήθελε γκολ ο Ολυμπιακός. Αυτά θα συμφωνήσω σε αυτό το κομμάτι μαζί σας για τον προπονητή. Ο Λευτέρης λέει Στρεφέτσα στήχησε 5 και 8 θα πήγαινε με τα μπόνους. Συμφωνώ σε όλα με τον Γιάννη, δεν θα δώσω ποτέ συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Καλησπέρα Θέμη, λέει ο Λευτέρης. Σύμφωνα με το Transfer Mark πάντως, που είναι η επίσημη ιστοσελίδα, 8 εκατομμύρια μου τον αναφέρει Λευτέρη, γι' αυτό το ανέφερα και εγώ 8 εκατομμύρια. Πόση ώρα έχουμε? 50 δευτερόλεπτα, μάλιστα. Να διαβάσουμε και το μήνυμα του Εζεκίαλ, ο οποίος λέει: Ολυμπιακοί δίνουν συγχαρητήρια στην ΑΕΚ γιατί επιτέλους κατάλαβαν ότι το σημαντικό είναι η Ευρώπη. Πριν πάρουν το κόφερες, μας ζάλισαν με το πρωτάθλημα. Κόμπλεξ λέγεται αυτό. Τώρα τους έφυγε. Εγώ θα πω συγχαρητήρια στο Παναθηναϊκό γιατί όταν λείπει από τις διοργανώσεις φαίνεται ότι κάτι λείπει. Όσο για τον μπάσκετ, Final Four χωρίς Πανάθα θα είναι βαρετό. Πάντως έδινα τα 7 αστέρια για ένα Champions League. Τα 4 από τα 7 για Europa, τα 2 από τα 7 για Conference, λέει ο Εζεκίαλ. Μ' αρέσει ο τρόπος που κάνει τις διαπαθμίσεις του Εζεκίαλ. Να σε καλά, φίλε. Πάντως για να παίξεις και στην Ευρώπη θα πρέπει είτε να πάρεις το πρωτάθλημα είτε να πας καλά σε αυτό. Είναι δύο διοργανώσεις οι οποίες η μία έχει σχέση με την άλλη. Δεν είναι ανεξάρτητες. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Πάνο Προυνταρά και επιστρέφουμε με τις γραμμές και τα μηνύματά σας.
5: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ. Να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
5: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμουδόβαρ, σκηνοθέτης.
0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για τον ντέρμπι Ιωνίων της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό επιστρέφει ο Χάβι Ερνάντεθ που εξέτησε την ποινή του στον αγώνα εναντίον της ΑΕΚ. 8 απόντες θα έχει ο Παναθηναϊκός του Καραϊσκάκης. Χωρίς τον Ντάνιελ Ποντένσε λόγω τραυματισμού στο κεφάλι, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο αυριανό ντέρμπι Ιωνίων εναντίον του Παναθηναϊκού στο Φάληρο για την 5η αγωνιστική των play-offs. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοιτάζουν την περίπτωση του 28χρονου επιθετικού της Σπάρτακ Μόσχας, Λιβάη Γκαρσία, σύμφωνα με το Football 24. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το αυριανό ντέρμπι δικεφάλων με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αναχωρεί γιατί η αποστολή της Ένωσης για τη Θεσσαλονίκη. Σκέψεις για δίδυμο Σντόεφ Μπιάνκο στη μεσαία γραμμή εν ώψη του ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ κάνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ντεσπότοφ, Καμαρά και Λόβρεν. Ο 64χρονος πρώην προπονητής των Νάπολη και Ίντερ, Βάλτερ Ματσάρη, πηγαίνει εκ νέου σήμερα στη Θεσσαλονίκη ώστε να υπογράψει στον Ηρακλή, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιαν Λούκα Ντι Μάρτζιο. Τρεις αγώνες είναι προγραμματισμένοι σήμερα για την 8η αγωνιστική των play-out με κοινή ώρα έναρξης στις 7. Και η Φυσιά αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό και ο Πανετολικός φιλοξενεί την ΑΕΛ. Το πρώτο παιχνίδι θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από 9.43 Interveten Sports και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2, Nova Sports 2 και Κοσμοτέ Sport 1 αντίστοιχα. Η Μίλαν Νέντοβιτς, Νταμίρ Γιαβόρ και Ρόμπερτ Λοτερμόζερ είναι οι διαιτητές που όρισε η EuroLeague για το Game 5 ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό την Τετάρτη. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ όρισε γυναική είσοδο 5 ευρώ για τον αγώνα της Παρασκευής με την Μύκονο Μπέτσον για τα play-offs της Greek Basket League.
9: Στον κόλλο ρόλου θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος γκάρτ Νίκος Τσιακμάς. Στο βόλεϊ ανδρών, παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό ο 37χρονος Αργεντινός πασαδόρος Μάξι Καβάνα. Ο Μίλωνας ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ιρανού ακραίου Μιλάντ Εμπαντιπούρ. Στα ραντάρ της Τσέλσι βρίσκεται ο 44χρονος τέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Τσάμπι Αλόνσο, όπως αναφέρουν βρετανικά δημοσιεύματα. Για την 34η αγωνιστική της Λα Λίγκα, στις 8 Θέλτα Λεβάντε, στις 9 Μπέτις Έλτσε και στις 10.30 ο Σασούν Ατλέτικο Μαδρίτης. Χωρίς τον 27χρονο φόργορ των Lakers, Λούκα Ντόνσιτς, για οικογενειακούς λόγους, θα αγωνιστεί η Σλοβενία στο καλοκαιρινό παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Ο Τσέχος σέντερ της Μπαρτσελόνα, Γιάν Βέσελη, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 36 ετών. Παρελθόν αποτελεί από την Μακάμπι Τελαβίβ ο 29χρονος Αμερικανός γκάρτ Τζεφ Ντάουτιν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
12: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Σε λεπτό.
0: Ναι.
1: Ακούγομαι τώρα καλύτερα.
0: Μια χαρά ακούγεις.
1: Μιχάλη, είμαι, τι κάνεις?
0: Γεια σου Μιχάλη, καλά εσύ?
1: Σε καλά, παιδί μου.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Χαίρομαι, χαίρομαι. Μια χαρά, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Πήρα τηλέφωνο, άφησα την ευκαιρία. Πήρε προηγουμένως, νομίζω, ένας κύριος Νίκος, ένας νεαρός, ο οποίος είναι και πολύ, ήταν και δυναμικός πιλάτης του Ολυμπιακού. Ο οποίος, γιατί, μάλλον δεν θα το τράβηξε πολύ, δεν υπάρχει λόγος. Πριν, όταν τελείωσε το τρίτο παιχνίδι, υπάρχει λόγος, το τρίτο παιχνίδι, Παναθηναϊκός Βαλένθια, είχα πάρει τηλέφωνο την άλλη μέρα και μιλήσαμε περίπου 5 λεπτά. Πολύ ωραία, τα είπαμε πολύ ωραία και απλά και κλείσαμε μια χαρά. Ο ίδιος συγκεκριμένος κύριος είχε πάρει μετά τηλέφωνο και με πέρασε από του σκυλιού τον κόλλο, συγγνώμη για την έκφραση, επειδή τη χάνει να είμαι Παναθηναϊκός και επειδή μπορεί να είχα την άποψη που είχα. Εντάξει. Λοιπόν, θα ήθελα να του πω του συγκεκριμένου κυρίου, αφού δεν μπορεί εσύ από τη θέση που είσαι να το πει. Καλέ μου κύριε, υπάρχει και το σεξ.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Ωραία, Μιχάλη. Δεν ξέρω τι κάνει ο καθένα. Ναι, ωραία, μην το τραβάμε. Επίσης, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κανένα, ήταν ο Νίκος αυτός.
1: Επέτρεψε μου, μα καθίβριζε για 5 λεπτά.
0: Ο Νίκος.
1: Δεν με ενδιαφέρει και το Γιαννακόπουλο. Είναι δικό το πρόβλημα και όπως είπε και πριν 2-3 μέρες σε έναν άλλον κύριο και γέλαγα κιόλα. Δεν τον ενδιαφέρει τι λες. Τον κάθε Γιαννακόπουλο, τον κάθε Μαρινάκη, η καψούρα και η τρέλα του κάθε Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και οτιδήποτε φιλάθλου. Αλλά από εκεί και πέρα, να μας κουνάει το δάχτυλο και να μας λέει αυτά που είπε, λοιπόν, για μένα δεν φταίει κανείς άλλος. Συγγνώμη που θα στο πω καλό μου παιδί, εσύ φταίς που τους αφήνεις. Υπάρχουν σε όλα τα πράγματα όρια. Θα μας πει ποιο θα έχουμε πρόεδρο, θα μας πει αν μας αρέσει αυτός ο πρόεδρος, θα μας πει όλοι οι Παναθηναϊκοί δεν είμαστε σκουπίδια, ότι όλοι οι Παναθηναϊκοί είμαστε το ένα.
0: Μιχάλη, συγγνώμη στο λέω φίλε, αλλά αυτά δεν έχουν ακουστεί ποτέ από τον Νίκο. Δεν ξέρω πού τα έχεις ακούσει. Δεν έχουν ακουστεί ποτέ από τον Νίκο.
1: Προηγουμένως ο κύριος, ο Νίκος, ο νεαρός με την
0: Ναι, επίσης έχει στείλει και μήνυμα ο Νίκος, λέει ότι δεν ήταν αυτός, μάλλον τον έχει μπερδέψει με κάποιον άλλον. Δεν ξέρω τι έχει μπερδέψει ακριβώς.
1: Ένα παιδί που πήρε πριν κλήσεις, πριν πάρει τις διαφημίσεις. Επήρε νεαρός, με πολύ έτονο
0: ναι, ήχος. Ναι, και ο Νίκος έχει στείλει μήνυμα τώρα και λέει ότι δεν ήμουν εγώ πες του Μιχάλη και ότι δεν έχω βρει ποτέ κανένα. Και όντως δεν έχει βρει ποτέ κανένα.
1: Ο κύριος ο προηγούμενος, δεν ξέρω αν είναι αυτός ο Νίκος, πήρε ένα παιδί. Μάλιστα του είπες κάποια στιγμή εσύ, κάτι έλεγε και του λες. Παρόλο που από αυτό που του έλεγε είχε μια λογική, αυτός έπαιρνε στα δικά του. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Εκτός και δεν θέλετε, το έχω ξαναπεί. Εκτός και δεν θέλετε να ακούμε το ραδιόφωνο. Σας. Γιατί τελικά.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το λέω, το λέω με αγάπη αυτό που θα το πω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται από το πρωί μέχρι το βράδυ να μας βρίζουν. Δεν γίνεται χτες, βγήκε ένας άλλος.
0: Μιχάλη, δεν σε έβρισε κανένας φίλε.
1: Οι Παναθηναϊκάκηδες και ο ένας και ο άλλος. Κάντε το θύρα αυτά, ρε παιδιά, να τελειώνουμε και να αλλάξουμε να ησυχάσουμε. Αλλά εμείς θέλουμε να ακούμε. Εμείς οι δύο που είμαστε επαγγελματίες στον δρόμο, μας κρατάνε παρέα ο κόσμος, ακούμε τα. Αλλά ξέρεις.
0: Ναι, σου ξαναλέω, Μιχάλη, δεν σε έβρισε κανένας. Δεν ξέρω που άκουσες αυτό ότι σε έβρισε κάποιος, δεν σε έχει βρει ποτέ κανένας.
1: Σου επιμένω και σου λέω, χωρίς να το τραβήξω περισσότερο, σου λέω την επόμενη μέρα μετά το παιχνίδι και μάλιστα σου στείλαν και ένα μήνυμα στο τέλος και γέλαγα και λέγανε ότι έκανα κούκι, λέει την εκπομπή που μιλήσαμε δύο άνθρωποι χωρίς να πούμε τίποτα. Μιλήσαμε για τον Παναθηναϊκό, αν θυμάσαι, μιλήσαμε για τη διαιτησία και τα τίποτα. Και βγήκανε να μας φάνε, να πήγανε να μ' φάνε επειδή είμαι Παναθηναϊκός. Τι λέτε ρε παιδιά. Και μετά καθόμαστε, με συγχωρείς, και μετά καθόμαστε και μιλάμε τώρα μες στην υποκρισία και μιλάμε για χούλιγκαν, μιλάμε για το ένα, μιλάμε για το άλλο. Έχουν δηλητηριαστεί όλοι σε ένα επίπεδο που δεν έχει καμία λογική, με συγχωρείς αγόρι μου. Δεν έχει καμία, γιατί και εγώ έχω παιδιά. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, αλλά θεωρώ ότι έχουμε πάει σε ένα άλλο level. Και το βασικότερο αυτό και το πιστεύω. Παίρνει ένας οποιοσδήποτε φίλος του Παναθηναϊκού. Δεν μιλάει για τον Μπιλ που κάνει πλάκα ή για τον άλλο τον κύριο που είναι με το ταξί. Ο Σάκης νομίζω ο κύριος, δεν θυμάμαι τώρα ναι. Το όνομα του. Που κάνει πλάκα και το καταλαβαίνω. Όπως και ο Χάρης κάνει πλάκα τελικά. Από ένα σημείο κάνει κάποια πλάκα. Αλλά εντάξει. Αλλά εδώ πέρα έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Έχουν ακουστεί. Δηλαδή ο άλλος έχει το πρόβλημα με τον Γιαννακόπουλο. Τράβα βρες τον ρε φίλε. Ο άλλος έχει πρόβλημα με τον Μαρινάκη. Τράβα βρες τον και πες τον. Τι σου φταίω εγώ τώρα. να βρίζεις αυτόν και ταυτόχρονα να λες.
0: Αρχικά δεν τον έβρισε. Είπα απλά ότι δεν συμφωνεί με τις πρακτικές του, είπε.
1: Ναι, δεν είπε κάτι άλλο. Δόξα τω Θεώ, χαφιά. Είπε πολλά. Και το χειρότερο, μας θεωρεί εμάς ότι είμαστε σκουπίδια και πρόβατα.
0: Ποιο σου είπε σκουπίδια, ρε Μιχάλη, είναι δυνατό. Έχει μπερδευτεί.
1: Ντροπή πράγματα τώρα.
0: Είπε, ρε εσύ, Μιχάλη, αυτά δεν ξέρω που τα έχει ακούσει. Ειλικρινά σου μιλάω. Υπόθηκε η λέξη σκουπίδια, είναι δυνατόν.
1: Ξαναβάλε από την αρχή τι είπε.
0: Σήμερα ο Νίκος είπε του Παναθηναϊκού σκουπίδια, ο Νίκος σήμερα. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή είπε ο Νίκος σκουπίδια του Παναθηναϊκού σήμερα.
1: Γύρισε και του είπε κατά λέξη. Αυτά συμβαίνουν με τους οπαδούς. Δεν είναι όλοι οι Παναθηναϊκοί ίδιοι. Και συνέχισε και έλεγε τα δικά του. Λοιπόν, αν νομίζετε και το εννοώ, δεν σου κάνω πλήρω.
0: Αυτό που είπε ο Νίκος, Μιχάλη, έχεις μπερδευτεί, φίλε σου, μιλάω ειλικρινά, στο λέω πολύ σοβαρά, έχεις μπερδευτεί κάτι, έχεις καταλάβει λάθος. Ναι. Είπε ο Νίκος ότι οι ίδιοι οπαδοί που τσακωνόντουσαν τότε και έβριζαν Γιαννακόπουλος και υπήρχε τότε αυτό το θέμα, οι ίδιοι είναι αυτοί, τα λόγια του είπε ότι είναι οι ίδιοι που τώρα τον γλύφουν. Και εγώ είπα ότι αυτό αφορά μια μερίδα οργανωμένων οπαδών και όχι το μέσο φύλαδο του Παναθηναϊκού. Τελεία και παύλα, δεν υπόθηκε τίποτα άλλο.
1: Άκουσε με ένα λεπτό. Αυτό ξέρει, σημαίνει ότι είμαστε σκουπίδια.
0: Από πού προκύπτει αυτό, ρε
1: Μιχάλη. Στη δική μου γλώσσα. Είσαι σκουπίδι. Και εγώ δεν επιτρέπω σε κανένα σκουπίδι να με θεωρεί σκουπίδι.
0: Καλά, Μιχάλη. Έγινε, Μιχάλη. Μιχάλη, έγινε, να σε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε που είναι η γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
2: Έλα, τι κάνεις, αγόρι μου, καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ πώς είστε.
2: Τι γίνεται.
0: Όλα καλά.
2: Άντα καλά, πάντα καλά. Και εγώ δεν άκουσα τίποτα από κάποιες συναντήσεις.
0: Ναι, δεν ξέρω τι ακριβώς.
2: Αλλά και... δεν είμαι τώρα να θέλω να.
0: Όχι, αυτή η φράση δεν έχει ακούσει σε καμία των περιπτώσεων.
2: Δεν νομίζω. Ναι. Σήμερα ήταν εντάξει, το κλίμα ήταν πολύ καλό στην ώρα. Απλώς έλεγε ο καθένας ότι για το άλλο. Σε λέει για τους κύκλους που είπε ότι εντάξει, μην μετράει και τα. Πώς το είπε κάτι παιχνίδια μπάρζα, πώς το είπε κάτι τέτοιο που το έπαιρνα μου.
0: Ναι.
2: Ξέρεις που είπε ο πρώτος. Τι ξέρω, ο Νίκος που έλεγε να πούμε, ξέρω εγώ. Α, μετράμε. Λέει κύκλους που αξίζουμε δηλαδή. Όχι τέτοια πράγματα να μου. Αλλά δεν άκουσα εγώ τέτοιο πράγμα να πούνε.
0: Μπορεί, δεν υπόθηκε τέτοιο πράγμα, κύριε Θανάση.
2: Δεν άκουσα και εγώ, Μιχάλη, δεν άκουσα τέτοιο πράγμα να πούνε, παιδάκι μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούνε τέτοια πράγματα. Αλλά σίγουρα δεν πρέπει να λέμε γενικά από εδώ και πέρα, δεν πρέπει να λέμε τέτοια πράγματα για καμία ομάδα και για κανένα πρόεδρο κλπ. Δεν κάνει. Δεν κάνει δηλαδή. Ό,τι λέμε θα λέμε για την ομάδα μας και θα πει όλοι εκεί θα γίνουμε για την ομάδα μας, τίποτα άλλο να πούμε. Το σωστό αυτό είναι. Όσο και τους φίλους του Ολυμπιακού που είναι όλοι συγχωρημένοι, όπως είμαι και εγώ, πιο πολύ πιστεύω, δεν είναι τα πράγματα. Είναι τα πράγματα λίγο για μένα τραγικά. Από το Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή πρέπει να μείνουν μόνο 5-6. Κακά τα ψέματα. Ο Ροντινέη να μείνει λόγω προσφοράς του και είναι γερό παιδί και ας είναι μεγάλος.
0: Εντάξει, ο Ροντινέη όσο μεγαλώνει θα παίζει για λιγότερο. Πάντως είναι από τους παίκτες που.
2: Συμφωνώ και λιγότερο. Και λιγότερο, ναι. Τα δύο μπακ δεν ξέρω από τα αριστερά, δεν ξέρω αν θα γυρίσει η Αθανασίου που πιστεύω όπως είπα και προχθές από τον Πίλιο είναι καλύτερος και ο Πίλιος καθιερώθηκε και ο Αθανασίου ακόμη δεν έχει μπορέσει να καθιερωθεί. Δεν ξέρω αν βρούμε κάποιον καλύτερο από όλους, δεν ξέρω. Αλλά...
0: Πάντως όπως και να έχει κύριε Θανάση, το ορθολογικό είναι να φύγει ένας από τους δύο αριστερούς μπακ, δεν μιλάω για από άποψη ποιότητας, από άποψη του περιορισμού των μη κοινοτικών. Δεν γίνεται Ολυμπιακός και ο κάθε προπονητής που έχει και ο Μεντιλίμπαρ που έχει τώρα. Να μπαίνει στη διαδικασία να κόβει κάθε εβδομάδα δύο μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές. Και παίκτες οι οποίοι μπορεί να υπολογίζει, να τους αφήνει εκτός αποστολής μάλιστα, ούτε καν να τους βάλει τον πάγκο για αυτόν τον λόγο.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Μετά πήρε το καλοκαίρι δύο νεαρά παιδιά, το Σιπιόνι και το Νασιμέντο. Πήρε και άλλους δύο τώρα τα Χριστούγεννα, τον Αντρέ Λουίς και τον Κλέιτον. Και τέσσερις αυτοί, ας πούμε, δηλαδή είναι φοβερό να μην παίζει κανένας. Γιατί τους παίρνουν και κάνουν τέτοια πράγματα, δεν ξέρουν. Δηλαδή, γιατί ο Σιμπιόνι θα μπορούσε να προσφέρει και ο Αντρέ Λουίς, εγώ πιστεύω, θα μπορούσε να προσφέρει. Ο Αντρέ Λουίς δεν δίνει ευκαιρία στον Μιντελίμπερ καθόλου. Τον έχει πραγματικά πληγώσει και τον έχει ρίξει, που λένε στη λεγόμενη λαϊκή γλώσσα, τον έχει ρίξει ποδοσφαιρικά. Του φέρεται άσχημα. Ναι. Δεν πρέπει.
0: Του φέρεται άσχημα. Υπάρχει αυτό ο περιορισμό, αλλά ο Αντρέ Λουίς αξίζει να παίζει παραπάνω. Ναι, όσε φορέ έχει παίξει, έχει δείξει ότι έχει καλά
2: δίκιο. Ο Τζέμο από τον Ορδίνο, επειδή ξέρει από μπάλα και τον παρακολουθούσε στη Ριωάβε, ξέρω εγώ ότι έχει πει σε άνθρωπο άλλον ότι ο Αντρέ Λουίς είναι καχταρά και μπορεί να παίξει στο Ολυμπιακό. Ο Αντρέ Λουίς είναι πολύ καλό. Έχει καλή γνώμη δηλαδή. Και εγώ έχω καλή γνώμη. Και εμεί που τον είδαμε εδώ, έχει διασκευασμό μεγάλο, έχει τρίπλα, σούτ έχει, μια χαρά παίκτης είναι. Δεν μπορεί τώρα τόσο πολύ να μεταφέρει στην ομάδα καθόλου. Και εκεί που πήγαμε από τον Τέρσε, εκεί που τον είχαμε, είμαστε απογοητευμένοι με τον Τέρσε, ξαφνικά μια εμφάνιση ωραία, και λέμε τι έγινε να πω, ξαφνικά. Και χτυπάει στο κεφάλι του. Τόσο άσχημα είναι που δεν μπορεί ακόμη να παίξει, δεν έχει δει στο πόδι του.
0: Διάστηση έπαθε, κύριε Θανάση. Διάστηση έπαθε.
2: Και δεν είναι καλά ακόμη, δεν μπορεί να
0: όχι,
2: παίξει.
0: Όχι, δεν θα παίξει. Ναι, δεν είναι. Ειδικά με κεφάλι, με τραυματισμό δεν παίζουμε. Άμα δεν είσαι 100%, δεν το συζητάμε, ναι.
2: Κρίμα που δεν μπορεί να παίξει. Πάντως, σίγουρα οι φίλοι του Ολυμπιακού και εμείς εδώ, εγώ, είμαστε όλοι συγχωρημένοι. Και το Ολυμπιακό έχει μάθει να είναι πάντα, ας πούμε, να διηγηθεί ο πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Τώρα, έγινε ό,τι έγινε. Λάθη πολλά και αυτό με την ύπαρξη. Εγώ το είχα πει που δεν είδα με σημεία δύο μήνες. Πριν αρχίσει τα play-off, είχα πει ότι και να φεύγει εδώ με ξύνιζε εμένα. Και ερχόταν, αλλά δεν μπορεί να έρθει τώρα αυτό τη γύρω αύριο. Τόσο λέμε το πόνι τον Έλληνα.
0: Σιλαϊδόπουλος.
2: Ναι, την κέρδη την ομάδα του, καλά, αλλά δεν μπορεί να φύγει από εκεί. Ακόμη και είναι αυτό, στήριο αύριο.
0: Στήριο αύριο, ναι.
2: Ναι. Μια χαρά, ότι είχε βάλει την ομάδα πριν δύο χρόνια για τρία παιχνίδια. Μπήκε πολύ
0: ένα παιχνίδι με τον Όφη και κάτσε.
2: Ένα παιχνίδι. Άλλαξε αμέσως τρεις παίκτες από αυτούς που ήταν οι προηγούμενοι που παίζανε με τους προηγούμενους προπονητές. Η ομάδα βγήκε καλά. Και τι να πω τώρα, όλα είναι στενόχωρα για τον Ολυμπιακό, αλλά όσο και την ΑΕΚ, ας πούμε. Εντάξει, όσο για την Κίνα, στην Ιταλία και την Κίνα, δεν είναι τίποτα. Ας πούμε, κάποιοι μπορεί να. Και ούτε από τα ράδια ακούω βάρος του Ολυμπιακού να λένε κάτι, γιατί και αυτοί έχουν πάρει 14 πρωταθλήματα, δεν έχουν πάρει πολλά. Αλλά το άλλο που θα πω εγώ, άκουσα τον πρόεδρο της, έτσι δεν είναι,
0: ναι.
2: Που είπε ότι εμείς είπαμε χτυπήματα κάτω από το τραπέζι. Πώς το είπε, Θέμη μου, πώς το είπε.
0: Αυτή τη φράση δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό είπε. Ναι, κύριε Θανάση, δεν ξέρω γιατί έχει τόσο αέρα.
2: Τι εννοεί, είμαι πίσω στον κήπο. Ναι. Τι εννοεί δηλαδή, ρε, φίλε, πρόεδρε της ΑΕΚ.
0: Θεωρεί πως η ΑΕΚ δεν είχε δηλαδή την ίδια αντιμετώπιση με τους άλλους.
2: Να μην έτσι αλλιώς, πράγματα, δεν πρέπει, είναι εκεί, είσαι πρόεδρε της ΑΕΚ.
0: Έτσι κι αλλιώς, κύριε Θανάση, είχε πάει μέχρι την UEFA. Ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν είναι απλά δηλώσεις, ναι. Είχε κάνει και ενέργειες σε σχετικά.
2: Μα κάνει κάθε τόσο και λιγάκι δηλώσεις άσκοπες, χωρίς λόγο. Λες και είναι δηλαδή απόναμπτο. Κάποιος να λέει τώρα ότι δεχτήκαμε χτυπήματα κάτω από τη μέση, εμείς παλέψαμε με θεία και με ιστορία. Σιγά βρε άνθρωπε μου, σιγά. Αν ξεχνάμε φέτος ότι η ΑΕΚ, δεν λέω το παιχνίδι και λέω με τις καθυστερείς. Πήρε 13 ή 14 παιχνίδια μετά το 90-92-93, το ξέρεις αυτό, Θέμη.
0: Καλά, το ποδόσφαιρο ο ένας αγώνας τελειώνει όταν σφυρίξει ο διαιτητής, για Θανάση.
2: Συμφωνώ, δεν έχει να λέει. Πόσο τύχη είχε. Και μην ξεχνάμε και το γκολ που ακυρωσή του Ταρέμι, που για μένα και για όλου του Ολυμπιακού ήταν γκολ κανονικό, όπω έλεγε με την Μπάγκερ. Γκολ κανονικό.
0: Ποιο γκολ του Ταρέμι, κύριε
2: Γιώργο. Αυτό είναι
0: αυτό, κύριε Θανάση.
2: Αυτό που έβαλε ο Γιωτζή και βγάλε ψάρι
0: από τον Ιαζίτζη και βοηθήσε τον Ταρέμι. Ο Πυρόλα ήταν, όχι το Ταρέμι.
2: Ο Πυρόλα, ωραία, ο Πυρόλα ήταν. Τι μου λένε εμένα, εγώ ξέρω να πω ότι είχε ένα παιχνίδι μετά με την Μπάγκερ. Σιγά μην ήταν μπροστά του. 5 μέτρα μπροστά του ήταν και είχε και ένα οπτικό πεδίο 1 μέτρο να αποκλείσει. Γι' αυτό και έπεσε και έκανε και μπλοτζόν. Άκυρο γκολ, άστοχο ήταν αυτό το πράγμα. Κακός που τα ακυρώσαμε.
0: Επηρέαζε την ορατότητά του.
2: Θα είμαστε κανείς σε αυτήν την κατάσταση. Μην το ξεχνάς αυτό, κύριε πρόεδρε ΣΑΕΚ. Δεν ξεχνάς. Δεν το ξέρεις μέσα σου αυτό ποιο είναι την αλήθεια. Ότι το γκολ αυτό αν το ακυρώνε σε εσάς θα έχεις κανένα στον κόσμο. Θα έχεις κανένα στον κόσμο.
0: Κύριε Θανάση, επηρέαζε την ορατότητά του τερματοφύλακα.
2: Ναι, σιγά μην επηρέαζε. Ναι, έχω κουκώσει με τον κύριο από μπάλα. Η ζωή μου σαν πουγίπαδα είμαι. Σιγά μην επηρέαζε. Έτσι θέλουν να λένε. Δεν ξέρω καλέ εσύ, έτσι δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν το είμαι μαζί σου, αν εσύ το λες. Εγώ ξέρω να πω ότι δεν ήταν. Ήταν κανονικό γκολ και το ακύρωσε. Και φαινόταν ένα-ένα. Ήταν αλλιώς τα πράγματα μετά. Άσε που ο φίλος μας, ο καταπληκτικός και φίλος μας καλός, όχι φίλος μας, τεχτάρα μας, ο Ελκαμπή, σε τελευταία παιχνίδια δεν πάει καλά και μας προχωρήσει. Αλλά δεν του κάνει ενδοήμα και μεγάλες ευθύνες, διότι είναι τεχταράς και δεν ξέρω βέβαια αν θα επανέλθει πάλι του χρόνου. Πόσο καλό να είναι τώρα. Είναι 33 στα 34 μπαίνει τώρα. Δεν ξέρουμε αν θα επανέλθει να γίνει αυτό που ήταν πριν ένα χρόνο, 1,5. 2. Αυτό θέλουμε εμείς τον Ελκαμπή να γίνει.
0: Θα μπορεί
2: να γίνει για να βοηθήσει. Αλλιώς ο Ολυμπιακός έγινε ένα καινούργιο σεντροφόρ. Όπως φέραμε τότε που είχαμε τον Ελ Αραμπί και βρήκαμε αυτόν. Αν φύγει τώρα αυτός ή σταματήσει ή να πέσει ή να είναι πληρωματικός, θέλουμε ένα άλλο τέτοιο στα προσόντα φτηνού να βάζει την μπάλα στα αλήθεια

Λοιπόν, μας άρεσε φίλοι μου το Γεσεντούκι, τόσο για τη χαλαρή του ατμόσφαιρα, όσο και για τα όμορφα αρχαίου ελληνικού στυλ κτίρια του. Αν ποτέ ξαναβρεθούμε στην περιοχή, σίγουρα θα του αφιερώσουμε άλλη μια μέρα. Μάλιστα, ένα από τα πιο παλιά σπα της πόλης και το πλέον διάσημο ήταν σε εντελώς αρχαιοελληνικό στυλ, με πρωτομές απ' έξω Ελλήνων φιλοσόφων, και ήταν εξόχως εντυπωσιακό. Γι' αυτό λοιπόν θα σας πρότεινα να μπαίνετε στο site του σταθμού για να βλέπετε τις φωτογραφίες που ανεβάζω και εν προκειμένου το κτίριο που σας ανέφερα, και όχι μόνο. Είπαμε radioenosi.gr. Κάντε κλικ πάνω στο μεγάλο χάρτη στον οποίο φαίνεται ολόκληρη η διαδρομή που κάναμε, και αυτομάτως ανήκουν και οι φωτογραφίες με τις ανάλογες λεζάντες. Εκτός αυτού, μπορεί να σας μπει και καμιά ιδέα, έτσι, να την επαναλάβετε αυτή τη διαδρομή, διδασκόμενη από τα λάθη και τις παραλήψεις του δικού μου ταξιδιού, γιατί υπήρξαν και αυτά. Ενός ταξιδιού όμως 100% αυθεντικού, ούτε μία σχέση έχοντος με τις απατεωνίστικες ταξιδιωτικές εκπομπές της τηλεόρασης, που μοναδικό σκοπό έχουν να σας στρέψουν σε συγκεκριμένα ταξιδιωτικά γραφεία, παρουσιάζοντας τα πάντα ιδανικά και τέλεια, από ποιους τώρα, από ανθρώπους που τρώνε και κοιμούνται τσάμπα, διαφημίζοντας ξενοδοχεία και ρεστοράν. Την επόμενη, πάση περιπτώσει, κινήσαμε για την Ελίστα. Παρά το γεγονός πως η γυναίκα μου ήταν ενήμερη του πλάνου του ταξιδιού, για αυτή την πόλη επίτηδες δεν της είχα πει πολλά και θεωρούσε πως απλά θα διανυκτερεύαμε, αφού ήξερε πως πραγματικός στόχος ήταν οι ιστορικές πόλεις του Ουσμπεκιστάν. Ο δρόμος από το Γεσεντούκι μέχρι την Ελίστα σε πολλά σημεία ήταν εξαθλιωμένος με λακκούβες, και σε επίσης πολλά σημεία χώμα με μπόλικη λάσπη. Αλλά ρε παιδί μου, το πεζό σκυλί, παρότι δεν ήταν τζιποειδές. Μία κουταμάρα που έκανα, αμαρτία λεγόμενη που λένε, ήταν ότι δεν είχα κλείσει ξενοδοχείο στην Ελίστα. Από τους χάρτες του Google ανακάλυψα κάποια και ξεκίνησα να τα βρω. Φτάνω στην πρώτη πανσιόν, χτυπάω το κουδούνι, χτυπάω, ξαναχτυπάω, τίποτα. Εν τω μεταξύ βρέχει και κάνει και θανατερό κρύο. Άρχισα να ρωτάω τους γειτόνους, με νοήματα βέβαια, αν ξέρουν που θα βρω τον ιδιοκτήτη, αλλά είτε δεν τον γνώριζαν είτε βαριόντουσαν να με εξυπηρετήσουν. Είπαμε, Ρώσοι. Μετά βρήκα και πήγα σε μια άλλη πανσιόν, και εκεί τζίφος, στο ίδιο έργο θεατές που λένε, ουδείς και σε αυτήν. Εν τω μεταξύ έχω γίνει παπί όλο αυτό το διάστημα, που η βρόχα έπεφτε straight through, που λέγει και ο Ζαμπέτας, οπότε κατευθύνθηκα σε ένα μεγάλο κεντρικό ξενοδοχείο, το οποίο είχα μπανίσει εκεί στο δρόμο, και από ανάγκη έκλεισα δωμάτιο σε αυτό. Είμαι μογγολικά χαρακτηριστικά receptionist, δεν ήταν και το πιο εξυπηρετικό άτομο, αλλά το δωμάτιο, παρά το ότι ήταν εντελώς απλό, ήταν τουλάχιστον καθαρό. 52 ευρώ το πλήρωσα και ήταν το ακριβότερο ξενοδοχείο στο οποίο μείναμε σε αυτό το ταξίδι, και αυτό επειδή βέβαια δεν το είχε κλείσει ιντερνετικά, και μάλιστα μέσω Ostrovok, διότι είναι το αντίστοιχο Booking.com στη Ρωσία, διότι Booking.com στη Ρωσία μετά τον πόλεμο, Yok που λένε και οι Τούρκοι. Όταν λοιπόν κοίταξα μέσω του site του Ostrovok, είδα ότι κόστιζε τα μισά χρήματα από αυτά που πλήρωσα. Κοινώς, μου έπιασαν τον πισινό. Τραγούδι.

Είχαμε λοιπόν, φίλοι μου, βρεθεί στην Ελίστα. Αφού τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο, βγήκαμε να κάνουμε μια βόλτα στην πόλη. Περπατώντας στο φαρδί πεζοδρόμιο, τσουπ, στη μέση του ένα άγαλμα του Βούδα. Τάχασε η γυναίκα μου. Φωτογραφηθήκαμε δίπλα του και συνεχίσαμε. Λίγο πιο κάτω, στο κέντρο μιας πλατείας, μια μικρή παγόδα. Ήταν η παγόδα, λέει, των 7 ημερών. Και διέθετε, αν έχετε δει σε ντοκιμαντέρ για το Νεπάλ ή τέλος πάντων άλλων χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, εκείνη την κατασκευή που είναι σαν ένα μεγάλο τύμπανο που στηρίζεται πάνω σε άξονα και το σπρώχνεις γύρω γύρω, κάνοντας κάποια παράκληση έτσι στο Σιντάρτα Γκαουτάμα, τον επωνομαζόμενο Βούδα, που παρεμπιπτόντως γεννήθηκε στο σημερινό Νεπάλ, έτσι, για να το ξέρετε και αυτό, κάπου το 500 π.Χ. Πιο εκεί, μια τεράστια πύλη πάνω από το δρόμο σε εντελώς κινέζικο ύφος. Ναι. Να σας πω ακόμα πως εκείνη ειδικά την ημέρα έκανε ασύλληπτο κρύο. Φυσούσε δαιμονιωδώς, ενώ συγχρόνως χιόνιζε, σταμάτησε, έβρεχε, ξαναχιόνιζε, έβρεχε. Μια φοβερή κατάσταση. Παρά τα αυτά, εμείς συνεχίσαμε να περπατάμε και τα βήματά μας μας οδήγησαν στο μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό αξιοθέατο της πόλης. Τον τεράστιο βουδιστικό ναό, ή καλύτερα την επωνομαζόμενη Χρυσή Παγόδα του Βούδα Σακιαμούνι, που εγκαινιάστηκε το Δεκέμβριο του 2005 με την παρουσία υψηλόβαθμων, λέει, βουδιστών μοναχών, ενώ το χώρο που θα χτιζόταν ο ναός είχε ευλογήσει ο 14ος Δαλάι Λάμα. Τα έχετε ακούσει τώρα τελευταία τι έκανε αυτός ο Δαλάι Λάμα, φίλησε ένα παιδάκι στο στόμα και έγινε παγκόσμιο σκάνδαλο. Δεν θα επεκταθώ. Τέλος πάντων, μάλιστα, όπως διάβασα, ο πρόεδρος της περιφέρειας της Καλμικίας, στην οποία ανήκει η πόλη της Ελίστα, τον αφιέρωσε στους Καλμίκους που πέθαναν κατά τη διάρκεια της εξορίας τους στη Σιβηρία από το γνωστό εγκληματία και υπεύθυνο για εκατομμύρια θανάτους, Ιωσήφ Βυσαριώνοβιτς Στάλιν, του οποίου η πλάκα είναι πως έχω επισκεφθεί το σπίτι του στον Γκόρι της Γεωργίας 2 φορές, όπου και το μουσείο το αφιερωμένο στην προσωπικότητά του και ουχή στα εγκλήματά του. Πάντως, φίλοι μου, θα σας συμβούλευα να διαβάσετε το συγκλονιστικό βιβλίο του Σολτζενίτσιν «Μία ημέρα» του Ιβάν Ντενίσοβιτς, για να καταλάβετε τι σήμαινε εξορία στη Σιβηρία. Η παγόδα λοιπόν αυτή που σας είπα, η Χρυσή Παγόδα δηλαδή, είχε ύψος 63 μέτρα, δηλαδή σαν 12όροφο κτίριο, όχι, σαν 15όροφο κτίριο, και φιλοξενούσε το μεγαλύτερο άγαλμα του Βούδα στη Ρωσία και την Ευρώπη, ύψους 9 μέτρων. Αυτή η παγόδα περιβαλλόταν από ένα φράχτη όπου είχε 108 λευκές τούπες γύρω γύρω, δηλαδή ήταν κάτι κολονάκια έτσι περίτεχνα, κάθε 5 μέτρα αυτά εκεί, αλλά καλά να τα λέω εγώ. Αλλά το καλύτερο είναι να μπείτε, σας είπα, στο site του σταθμού, να δείτε και τις φωτογραφίες της παγόδας, έτσι. Εμείς μπήκαμε από την νότια πύλη, που ήταν και η κύρια είσοδος, αν και υπήρχαν και άλλες 4. Στα κάγκελα, πάλι θα έχετε, το έχετε δει εκεί στο Νεπάλ, κρεμάνε για να κάνουν, δεν ξέρω, σπονδί στο Βούδα, κρεμάνε μαντήλια. Οπότε υπήρχαν χιλιάδες μαντήλια κρεμασμένα στα κάγκελα. Και επίσης και γύρω από τον ίδιο τον ναό υπήρχαν μικρές παγόδες με αγάλματα μεγάλων βουδιστών διδασκάλων. Και το εσωτερικό δεν ήταν λιγότερο εντυπωσιακό από το εξωτερικό και απέπνεε μια γαλήνη που είναι δύσκολο να σας περιγράψω, αφού φανταστείτε, καθίσαμε σε ένα παγκάκι και παρατηρούσαμε εκστασιασμένοι τις τεράστιες χαρούμενες παραστάσεις στους τοίχους. Θα σας πω κι άλλα, αλλά μετά το τραγούδι της Ριχάνα, Diamonds. Dua Lipa. Dua Lipa έχουμε, Dua Lipa. Λάθος.

Λοιπόν, φίλοι ακροατές, εμείς οι παπαδακαίοι δεν ταξιδεύουμε μόνο και μόνο για να απολαμβάνουμε την οδήγηση είτε της μηχανής είτε του αυτοκινήτου. Αν αυτός ήταν ο σκοπός μας, θα πηγαίναμε μια γρήγορη βόλτα από την Ιταία στην Άφπακτο ή από την Ιταία στη Λαμία μέσω Μπράλου. Η μηχανή και το αυτοκίνητο είναι τα μέσα που μας μεταφέρουν ώστε να απολαμβάνουμε από τη μία τη φύση και από την άλλη τα έργα των ανθρώπων. Όμως προσπαθώ να μην μένω στα καθημάς, δηλαδή να σας αφηγούμε όταν ταξιδεύουμε αποκλειστικά τα δικά μας τεκτενόμενα ή τα αξιοθέατα που επισκεπτόμαστε, αλλά προσθέτω και λίγες εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες προκειμένου να έχετε μια πιο σφαιρική εικόνα. Φυσικά τραβάμε και πολλές φωτογραφίες, αλλά αυτό το κάνουμε απλά για να βοηθάμε τη μνήμη μας να επαναφέρει τις ωραίες εικόνες που απολαύσαμε. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι δεν γίνουμε κουραστικός, λέω εγώ, θέλω να πιστεύω. Γι' αυτό να σας πω και λίγα, πολύ λίγα πράγματα για το πώς βρέθηκαν σε αυτή την περιοχή της Ρωσίας βουδιστές. Αυτή λοιπόν η αυτόνομη περιοχή που έχει πρωτεύουσα την Ελίστα ονομάζεται Δημοκρατία της Καλμικίας και περιβάλλεται από άγονες πεδιάδες, ενώ υπάρχουν και εθνοτικές εντάσεις που έχουν προκαλέσει δεκαετίες ένοπλων συγκρούσεων. Τα περισσότερα αγγλόφωνα κατά κανόνα sites προτείνουν στους πολίτες τους να αποφεύγουν την περιοχή πολύ δε περισσότερο κατά τη διάρκεια του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Αλλά ρε παιδί μου, μασάει κατσίκα τα ραμά. Εμείς πήγαμε. Ουδής μας ενόχλησε. Τώρα η γυναίκα μου έχει φρικάρει με αυτά που λέω, είμαι σίγουρος. Εμείς πήγαμε, σας είπα, ουδής μας ενόχλησε. Εξάλλου το πεπρωμένο φυγήν αδύνατον που λέγανε και οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Αν καθόμαστε στον καναπέ μας, πώς θα βλέπαμε όλες αυτές τις υπέροχες πόλεις και τα φοβερά αξιοθέατα. Λοιπόν, η Καλμίκη ήταν απόγονη μιας ομάδας νομάδων Μογγόλων που ταξίδεψαν στον ποταμό Βόλγα αναζητώντας βοσκοτόπια στις αρχές του 17ου αιώνα και τελικά εγκαταστάθηκαν σε αυτή την περιοχή αφού ο τσάρος Μιχαήλοβιτς τους επέτρεψε το σχηματισμό αυτόνομης κυβέρνησης με αντάλλαγμα την προστασία από εχθρούς της περιοχής που ερχόντουσαν από την Ανατολή. Οπότε η Καλμικία έγινε το σπίτι της μεγαλύτερης βουδιστικής κοινότητας στην Ευρώπη με περίπου 150.000 οπαδούς να θεωρούν το Δαλάι Λάμα ως ηγέτη τους. Τώρα, ο τουρισμός στην Ελίστα ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 90 μετά τη δημοσιότητα που πήρε η πόλη ως επειδή εκεί έγινε η σκακιστική Ολυμπιάδα του 1998. Τώρα να σας πω τι τραγούδι έχουμε μετά. Από τη Wiz Khalifa. See you again.

Έγα μου το πάλι έκανα λάθος με το τραγούδι. Δεν ήταν αυτό που σας είπα, ήταν το Despacito από το Louis Fonsi. Αυτό που σας είπα δηλαδή θα παίξει μετά. Δεν πειράζει, να κάνουμε, γίνονται και αυτά. Ράδιο Ένωση 97,3 και Μιχάλης Παπαδάκος, παρέα με την καλύτερη ακροάτρια, αλλά μετά από τη γυναίκα μου, τη Σοφία Ματζόρου. Που η οποία εκτελεί την ηχοληψία της αφήγησής μου και η οποία αφήγηση αφορά ένα ταξίδι μου στην Κεντρική Ασία. Άσπρα σπίτια Κύπη, από εκεί Τουρκία, Γεωργία, Ρωσία, Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν και πάλι Καζακστάν, Ρωσία, Γεωργία, Τουρκία και κατόπιν σε άσπρα σπίτια ύστερα από 6 εβδομάδες και πάνω από 16.000 χιλιόμετρα, πολλά των οποίων σε άθλιους χωματόδρομους ή σε ασφάλτινους δρόμους, με τέτοιες λακκούβες όμως που καλύτερα να ήταν χωματόδρομοι. Ένα δύσκολο ταξίδι που από τη μία μας εξάντλησε, αλλά από την άλλη είδαμε πράγματα που δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσουμε. Αυτά λοιπόν μοιράζουμε μαζί σας σε μια προσπάθεια να σας πείσω να ταξιδέψετε, να αφήσετε τον καναπέ σας και να δείτε κάποια από αυτά τα υπέροχα μέρη του πλανήτη μας. Εκτός όμως του ραδιοφώνου, βέβαια έχετε τη δυνατότητα να ακούτε την εκπομπή μου μέσω ίντερνετ την ίδια ώρα και μέρα, δηλαδή Τρίτη 6 το απόγευμα και Κυριακή 10 το βράδυ, γράφοντας στο Google radioenosi.gr. Τώρα πάλι στο ταξίδι. Φύγαμε λοιπόν από την Ελίστα νωρίς το πρωί για το Αστραχάν, την επόμενη πόλη μας στη Ρωσία, στην οποία φτάσαμε μετά από μόνον 320 χιλιόμετρα και ευτυχώς από ένα καλό αυτή τη φορά δρόμο με απέραντες ευθείες, πλην όμως μονότονο. Ήτανε βαρετός. Δεξιά και αριστερά μεγάλες και μικρές λίμνες, οι περισσότερες αλμυρές και πολλά πρόβατα και αγελάδες. Ήτανε 9 Μαΐου. Εθνική εορτή για τους Ρώσους, κάτι σαν τη δική μας 28 Οκτωβρίου, και αφορούσε τη νίκη τους κατά της χιτλερικής Γερμανίας. Οι Ρώσοι δεν αναφέρονται σαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά σαν τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, και αποτελεί βέβαια τη μεγαλύτερη γιορτή της χώρας. Το ξενοδοχείο Παλάντα, μάλλον από την Παλάδα Αθηνά υποθέτω, συμπαθητικό αλλά όχι κοντά στο Βόλγα, παρόλο που στο site του Ostrovok αναφερόταν ότι απήχε από το ποτάμι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο. Δεν ξέρω πώς το μετράγανε, από τον ουρανό μάλλον. Τιμή 23 ευρώ χωρίς πρωινό. Αλλά και να το παρήχε έξτρα, πάλι δεν θα το παίρναμε. Πρέπει να σας πω, και πρέπει να σας το έχω ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές, αλλά δεν πειράζει, θα το επαναλάβω. Έχουμε μαζί μας Νεσκαφέ και ζάχαρη, αλλά έχουμε και γαλατάκια, έχουμε ένα ηλεκτρικό χτυπητήρι, ένα μπρίκι, μια ηλεκτρική αντίσταση για ακαρίο ζέσταμα του νερού και δύο φλιτζάνια, συν ποτήρια, πιάτα και μαχαιροπύρουνα, αφού πολλές φορές ψωνίζουμε έτοιμα φαγητά και τρώμε στο δωμάτιο. Εάν δεν το κάναμε, θα ήταν οικονομικά αδύνατον να ταξιδεύουμε τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τακτοποιηθήκαμε λοιπόν, ξαναμπήκαμε στο πεζό και κινήσαμε να δούμε το Βόλγα, του οποίου, όπως είχα διαβάσει, η εικόνα του ηλιοβασιλέματος από πάνω του ήταν μοναδική. Βέβαια ήταν νωρίς και εμείς μαζί με χιλιάδες Ρώσους κάναμε τη βόλτα μας παράλληλα στο ποτάμι. Πολλά παιδάκια, μου έκανε εντύπωση, ήταν ντυμένα με στρατιωτικές στολές μιας άλλης εποχής για να γιορτάσουν τη νίκη τους, όπως τα δικά μας φοράνε τσολιαδίστικα, ενώ σχολές χορού παρουσίαζαν καταπληκτικές παραστάσεις, καταπληκτικές και λίγο λέω, με παραδοσιακά ρούχα, και όλη η ατμόσφαιρα ήταν χαρούμενη, με μόνη παραφωνία, προσέξτε, περίπτερα, που διαφήμιζαν στους νέους να καταταγούν, αφού τα κανόνια ως γνωστόν χρειάζονται τροφή. Ωραίες εικόνες δείχναν εκεί τα περίπτερα απ' έξω, με φαντάρους σαν το Ράμπο ή τα όπλα τους να ξερνάνε από τις κάνες τους, όχι σφαίρες αλλά γαρίφαλα, και αφίσες που να γράφουνε «Καταταγείτε για τη Ρωσία και τον πρόεδρο». Ακριβώς, και τον πρόεδρο. Μόνο που ο πρόεδρος δεν κινδύνευε να σκοτωθεί μέσα στα χρυσά του ανάκτορα. Πούτιν και Ερντογάν, οι δύο φίλοι, στα χρυσά τους ανάκτορα.

0: επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, αυτό το τραγούδι θα το βάλω σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, Αστραχάν, φυσικά λοιπόν εκτός από τη βόλτα μας στον παραποτάμιο πεζόδρομο, είδαμε και άλλα αξιοθέατα. Αλλά πριν αναφερθώ σε αυτά, λίγα λόγια γενικά για την πόλη. Το Αστραχάν με πληθυσμό λίγο πάνω από μισό εκατομμύριο φημίζεται για τις πολιτιστικές του παραδόσεις που χρονολογούνται από το μακρινό παρελθόν. Εκπρόσωποι πάνω από 140 εθνών και εθνικοτήτων ζουν εδώ και όλες οι παγκόσμιες θρησκείες έχουν σε αυτή την πόλη τις οπαδούς τους. Μάλιστα, ένα ντόπιος ποιητής αποκάλεσε το Αστραχάν τρίγωνο του Χριστού, του Μωάμεθ και του Βούδα. Και όντως υπήρχαν πολύ ωραίες εκκλησίες, τις οποίες δεν παραλείπω να επισκέπτουμε γιατί με ενδιαφέρουν αρχιτεκτονικά, κτηριακά θα έλεγα και ουχή δογματικά, αφού το θρησκευτικό κομμάτι με αφήνει παγερά αδιάφορο. Αν όμως είσαστε θρησκευόμενα άτομα, τότε η Ρωσία είναι για σας. Όμως το πλέον ενδιαφέρον αξιοθέατο του Αστραχάν, μακράν κάθε άλλου, ήταν το Κρεμλίνο. Κρεμλίνο έχουν πολλές μεγάλες πόλεις της Ρωσίας και όχι μόνο η Μόσχα, όπως πολλοί νομίζουν, και είναι η ρωσική λέξη για το φρούριο ή το κάστρο και αναφέρεται σε οποιοδήποτε οχυρωμένο σύμπλεγμα των ιστορικών πόλεων της χώρας. Τώρα για να εξηγούμαστε, δεν είμαι λόγιος ούτε ιστορικός. Με τη γυναίκα μου απλοί άνθρωποι είμαστε που μας αρέσει να βλέπουμε όμορφα πράγματα. Γι' αυτό ταξιδεύουμε εξάλλου. Και έχουμε διανύσει πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα με τη μηχανή μας και άλλα τόσα με το αυτοκίνητό μας σε αρκετές δεκάδες χώρες. Θα έχετε προσέξει και ζητάω συγγνώμη γι' αυτό που πολλές φορές μιλάω στο πρώτο ενικό πρόσωπο από κεκτημένη ταχύτητα, παρότι ταξιδεύω με τη γυναίκα μου, αλλά αυτή είναι η ροή του λόγου μου. Ποτέ δεν υπήρξα τρελαμένος μηχανόβιος. Η μοτοσυκλέτα που μου αρέσει να οδηγώ, το ίδιο και το αυτοκίνητο, είναι το μέσο που με μεταφέρει. Και στις χώρες που έχω επιλέξει να επισκεφτώ, θεωρώ φυσικό να έχω κάνει προηγουμένως μια έρευνα στο διαδίκτυο με τα μέρη που πρέπει να δω και να διαβάσω μερικά πράγματα για την ιστορία τους. Δεν πρόκειται να δημοσιεύσω κάποια διατριβή, όχι, όχι, όχι. Αλλά όταν βλέπω κάτι πρέπει να ξέρω τι βλέπω. Γι' αυτό όταν σας αφηγούμε ένα ταξίδι φροντίζω να συμπεριλάβω και μερικά ιστορικά στοιχεία. Ας πούμε για το Κρεμλίνο του Αστραχάν, έτσι, το οποίο ξεκίνησε να χτίζεται πολύ παλιά, το 1500 κάπου εκεί, ενώ η πέτρινη κατασκευή του, αυτή που είδαμε εμείς, ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του Ιβάν του Τρομερού. Είναι ένα ορθογώνιο τρίγωνο με τείχους πάχους 3,5 μέτρων και ύψους 7 και καταλαμβάνει μια έκταση 110 στρεμμάτων. Κορυφαία αξιοθέατα εντός των τυχών του Κρεμλίνου, ο καθεδρικός ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Έτσι, αυτός ο καθεδρικός ναός λοιπόν διαθέτει ένα καμπαναριό 80 μέτρα ύψους και είναι πραγματικά ένα έργο τέχνης. Μάλιστα λέγεται πως κατά την επίσκεψή του στο Αστραχάν, ο αυτοκράτορας Πέτρος ο Μέγας, ξέρετε εκείνος που έκανε την Αγία Πετρούπολη, εξέφρασε το θαυμασμό του για τον εξαίσια διακοσμημένο με 5 τρούλους καθεδρικό ναό, λέγοντας πως σε ολόκληρη την αυτοκρατορία μου δεν υπάρχει ούτε ένας ναός τόσο όμορφος ως αυτός. Εσείς φίλοι ακροατές δεν έχετε παρά να μπείτε στο site του σταθμού και κάνοντας κλικ, όπως σας είπα, πάνω στο μεγάλο χάρτη της πορείας μου σε αυτό το ταξίδι, θα ανοίξουν οι φωτογραφίες όπου θα δείτε και τον εν λόγω ναό. Και βεβαίως θα δείτε και άλλες φωτογραφίες. Εδώ, εν πάση περιπτώσει, για σήμερα τελειώσαμε. Και εννοώ, τελείωσε η αφήγηση. Δεν τέλειωσε η εκπομπή. Αυτή συνεχίζεται με το σημερινό καλεσμένο, την κυρία Χριστίνα Αντωνιάδου, η οποία έχει ζήσει στη Δανία, έχει ζήσει στη Γερμανία, στη Νότια Αφρική, στην Αγγλία, όπου εργαζόταν ως καθηγήτρια γερμανικών, υπεύθυνη σεμιναρίων διαφόρων project του Goethe Institute. Η ζωή σε διάφορες χώρες λοιπόν της προσέφερε νέες και ενδιαφέρουσες εμπειρίες, τις οποίες και κατέγραψε. Το 2020 κυκλοφόρησε το πρώτο της λογοτεχνικό βιβλίο «Η Τζαγκαράντα ανθίζει πάντοτε, πάντα την Άνοιξη», που παρουσίαζε τη ζωή της στη Νότια Αφρική. Αυτήν θα έχω, αυτή την κυρία, την κυρία Χριστίνα Αντωνιάδου, θα έχω μετά τις διαφημίσεις που ακούω.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: Όπως σας είπα, φίλοι ακροατές, σήμερα θα μιλήσω με την κυρία Χριστίνα Αντωνιάδου. Κυρία Χριστίνα Αντωνιάδου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Να σας συστηθώ κι εγώ όμως, εσύ, να ξέρετε με ποιον μιλάτε. Είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος, έτσι, που κάνω αυτή την ταξιδιωτική εκπομπή, τα μουσικά μου το ταξίδια στο Ράδιο Ένωση και τους 97,3. Για να αρχίσουμε καταρχάς, δώστε μου μερικά βιογραφικά στοιχεία σας, έτσι ώστε να σας γνωρίσουν και οι ακροατές μας.
1: Λέγομαι Χριστίνα Αντωνιάδου και έχω γεννηθεί στη Γερμανία, όπου και μεγάλωσα, όπου πήγαινε και στο σχολείο, και τελειώνοντας το σχολείο ήρθα στην Ελλάδα, όπου και σπούδασα, και όλα αυτά τα χρόνια εγώ δούλεψα σαν καθηγήτρια γερμανικών στο Γερμανικό Ινστιτούτο Γκέτε, και ταυτόχρονα έγραφα και βιβλία διδακτικά για να μαθαίνει ο κόσμος τη γερμανική γλώσσα. Οπότε κάποια στιγμή έφυγα στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες όπου ζούσα και εργαζόμουν, και εκεί άρχισα να γράφω άλλα βιβλία. Δηλαδή, όταν πήγα στο Λονδίνο, άρχισα να περιγράφω τη ζωή μου στο Λονδίνο. Όταν πήγα μετά Νότιο Αφρική, και πάει λέγοντας. Οπότε έτσι δημιουργηθήκανε μέσα στα 10 χρόνια που ζούσα στο εξωτερικό 3 βιβλία. Εν τω μεταξύ έχω επιστρέψει Ελλάδα, ζω Θεσσαλονίκη πλέον εδώ και λίγο καιρό.
0: Μιλήστε μου όμως για τα... Είδα ότι έχετε βγάλει να μην αδικήσουμε και το πρώτο σας βιβλίο, την Τζαγκαράντα που ανθίζει την Άνοιξη, για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει πάλι. Θα ήθελα να μάθω τι ήταν εκείνο που σας ενέπνευσε ώστε να ξεκινήσετε να το γράφετε.
1: Για την Τζαγκαράντα λέτε.
0: Ναι, για την Τζαγκαράντα προς το παρόν, ναι.
1: Η Νότια Αφρική είναι μια χώρα που είναι μια έμπνευση από μόνη της. Δηλαδή έχει τόσες πολλές πλευρές, είναι τόσο... σαν χώρα δηλαδή είναι τόσο συναρπαστική, που όταν έχεις μέσα σου αυτή τη διάθεση να γράφεις, σου δίνει πάρα πολλές αφορμές. Οπότε όλη αυτή η ζωή μου στη Νότια Αφρική, ο κόσμος που γνώρισα, ήταν η αφορμή για να γράψω τη Τζακαράντα.
0: Μάλιστα.
1: Μια χώρα πολύπλευρη, με πολλές αντιθέσεις, με πολλά προβλήματα, αλλά και πολλές όμορφες πλευρές, που όποιος διαβάζει τη Τζακαράντα, δηλαδή η Τζακαράντα ανθίζει πάντα την Άνοιξη, δηλαδή το συνοτίτλος, όποιος λοιπόν διαβάζει αυτό το βιβλίο θα μάθει και το κοινωνικό πλαίσιο της χώρας και το ιστορικό, αλλά και το πολιτικό αυτής της στιγμής.
0: Μάλιστα. Είδα όμως ότι έχετε γράψει και δύο καινούργια βιβλία, το Greek Britain και το Βαλίσσα και φύγαμε. Και αναφέρεστε...
1: Ναι, Βαλίσσα και φύγαμε βγήκε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, και το Greek Britain κυκλοφόρησε αρχές Αυγούστου.
0: Για πέστε μου, για μίλησε μου λίγο για αυτό το Greek Britain καταρχάς.
1: Αυτό είναι το τελευταίο βιβλίο που βγήκε πρόσφατα, τον Αύγουστο όπως είπα. Και σε αυτό το βιβλίο συνεργάστηκα με την Χριστίνα Μπάστα, η οποία έζησε και αυτή στο Λονδίνο περισσότερα χρόνια από μένα. Έζησε 7 χρόνια νομίζω στο Λονδίνο, και μάλιστα μετακόμισε πρόσφατα στην Ελλάδα. Η Χριστίνα είναι πολύ νεότερη από μένα, οπότε έχει έτσι μια πολύ φρέσκια ματιά στην Αγγλία. Και γενικώς έχει επίσης πολλές εμπειρίες για να μπορέσει να γράψει πολλές ιστορίες οι οποίες είναι μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και οι δύο γράφουν με χιούμορ και με αυτοσαρκασμό.
0: Το ίδιο.
1: Το οποίο είναι χαρακτηριστικό και της Τζακαράντα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το ίδιο στυλ.
0: Τα διάβασα και τα δύο τα βιβλία σας. Και έμαθα, έχω ζήσει ένα διάστημα στο Λονδίνο, βέβαια πριν πάρα πάρα πολλά χρόνια, Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αλλά μου έκανα εντύπωση.
1: Στο βιβλίο μας θα δείτε αν έχουν αλλάξει ή όχι.
0: Ναι, ναι, έχουν αλλάξει, γιατί είδα ότι δεν εκτιμήσατε δε όντως το, το νοσοκομιακό κομμάτι, πώς θα το έλεγα. Το,
1: δεν το έχουν εκτιμήσει ιδιαίτερα. Μα η Χριστίνα η Μπάσα μέσα σε αυτόν τον χώρο εργάζεται, σε νοσοκομείο εργάζεται. Και αυτό περιγράφει σε αρκετές ιστορίες, νομίζω.
0: Ναι, αλλά γενικά δεν φαίνεται, δεν φαίνεται να έχετε και σε μεγάλη εκτίμηση την αγγλική πρωτεύουσα.
1: Και θα υπάρχει κάποιο λόγος, φαντάζομαι. τι διακρίνεται δηλαδή, ότι...
0: Έχετε ένα, αναφέρεστε ειρωνικά στα τεκτενόμενα στο Λονδίνο, ας πούμε.
1: Ναι, ισχύει. Η ειρωνία και ο αυτοσαρκασμός και το χιούμορ είναι τα βασικά συστατικά στα βιβλία μου, αλλά και στο τελευταίο βιβλίο στο οποίο συνεργάζομαι με τη Χριστίνα.
0: Ναι, αυτό μου έκανε λίγο εντύπωση. Έχετε κάτι να μου πείτε τώρα πάνω στο δεύτερο βιβλίο, στη βαλίτσα μου και φύγαμε. Διάβασα ότι έχετε πάει σε αρκετές χώρες και ναι, έχετε κάνει κρουαζιέρες, έχετε κάνει σαφάρι, έχετε μια ζωή γεμάτη εν πάση περιπτώσει. Από αυτά τα μέρη που πήγατε, ποιο ήταν αυτό έτσι που σας έκανε την πιο μεγάλη εντύπωση?
1: Από τις χώρες που έζησα ή από τις χώρες που ταξίδεψα?
0: Από τις χώρες που ταξιδέψατε.
1: Από τις χώρες που ταξίδεψα, ποια μου έκανε... πολύ δύσκολη ερώτηση. Είναι σαν να με ρωτάς ποια σου άρεσε περισσότερο. Νομίζω δεν υπάρχει η πιο όμορφη ή καλύτερη χώρα, γιατί κάθε χώρα προσφέρει κάτι διαφορετικό και έχει να δώσει διαφορετικά πράγματα. Οπότε δύσκολα μπορείς να συγκρίνεις τις χώρες μεταξύ τους.
0: Η αλήθεια είναι...
1: Σίγουρα η γαλλική πολύ...
0: Ναι, πες μου, συγγνώμη.
1: Σίγουρα η γαλλική πολυνησία είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και διαφέρει από πολλές άλλες χώρες. Και λόγω του ότι είναι έτσι απομονωμένη στη μέση του Ειρηνικού, αλλά και επειδή προσφέρει αυτή την εξωτική εικόνα που δεν τη βρίσκεις εύκολα. Για μένα που είμαι Ευρωπαία, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντα έχει να κάνει και με από πού κατάγεσαι και ποιος είσαι.
0: Βέβαια, διάβασα. Τώρα δεν μπορώ να ήθελα να ρωτήσω τι άποψη έχετε για τους ανθρώπους. Τώρα, αυτό όμως, η άποψή σας θα αφορούσε μόνο τη Γερμανία, τη Δανία ή την Νότιο Αφρική, γιατί φαντάζομαι τώρα σε μια κρουαζιέρα δεν μπορείτε να έχετε και άποψη αν ο κόσμος είναι φιλικός ή όχι.
1: Ισχύει. Αν δεν ζήσεις
0: ακριβώς
1: σε μια χώρα, ναι, δεν μπορείς να είσαι. Και πάλι, και να ζήσεις σε μια χώρα, πάλι μπορεί να είναι η δική σου η άποψη πολύ διαφορετική σε σχέση με την άποψη του υπόλοιπου κόσμου. Δηλαδή, εγώ έζησα στη Νότια Αφρική και έχω τις καλύτερες εντυπώσεις. Γιατί δεν μου έτυχε ποτέ κάτι, δηλαδή δεν είχα την εμπειρία να μου επιτεθούν. Ενώ υπάρχει εγκληματικότητα σε αυτή τη χώρα, εγώ δεν είμαι ατυχερή δηλαδή και δεν είχα αυτή την εμπειρία.
0: Ήταν θέμα τύχης όμως. Από ό,τι κατάλαβα και διαβάζοντας το βιβλίο. Ήταν θέμα καθαρά τύχης.
1: Καθαρά τύχης, όχι καθαρά τύχης, αλλά σίγουρα εγώ τηρούσα και τους κανόνες που ίσως κάποιοι άλλοι δεν τους τηρούσαν. Ας πούμε, εγώ στην Νότια Αφρική περνούσα το βράδυ όταν οδηγούσα με κόκκινο φανάρι. Δεν σταματούσα στο κόκκινο. Δηλαδή παραβίαζα τον κανόνα. Καταλάβατε, γιατί ήξερα ότι όποιος σταματάει στο κόκκινο κινδυνεύει να του επιτεθούν.
0: Πολύ ωραία. Διάβασα όμως είδα όμως ότι έχετε ζήσει και στη Δανία, βλέπω.
1: Ναι.
0: Εκεί πώς ήταν τα πράγματα, ήταν καλύτερα ή στη Γερμανία π.χ.? Ήταν πολύ καλύτερα. Όχι, το καλύτερα είναι σχετικό. Πολύ καλύτερα.
1: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό σας λέω. Δηλαδή δεν υπάρχει η καλύτερη χώρα, η ομορφότερη χώρα. είναι όροι που είναι πάρα πολύ σχετικοί. Δηλαδή αυτό που για μένα είναι το καλύτερο, για τον άλλον δεν είναι.
0: Εγώ πάντα λέω στους ακροατές ότι κάθε χώρα, ακόμα και η πιο, που τη θεωρούμε έτσι δεύτερη, έχει ωραία μέρη να δει κανείς και μπορεί να έχει καλούς ανθρώπους.
1: Δεν υπάρχει άσχημη χώρα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει άσχημη χώρα.
0: Τώρα έχετε ήδη κάποιο άλλο βιβλίο στο μυαλό σας?
1: Έχετε? Ναι, ήδη έτοιμα. Γράφω κάποιο άλλο βιβλίο, το οποίο δεν θα έχει να κάνει ούτε με ταξίδια ούτε με εμπειρίες σε άλλες χώρες. Αλλάζω εντελώς θέμα, αλλά δεν θα σας πω ακόμα.
0: Θα είναι λογοτεχνικό, δηλαδή λογοτεχνία, φαντάζομαι.
1: Όχι, θα είναι πάλι αυτοβιογραφικό, αλλά εντελώς άλλο θέμα.
0: Τώρα
1: κάντε λίγη υπομονή.
0: Εντάξει. Σε όλα τα βιβλία σας είναι αυτό ακριβώς, είναι αυτοβιογραφικά, έτσι, γιατί αφορούν τη δική σας ζωή. Και φαντάζομαι και οι άνθρωποι για τους οποίους μιλάτε είναι υπαρκτά πρόσωπα, δεν είναι, οι χαρακτήρες
1: είναι
0: δηλαδή.
1: Είναι υπαρκτά πρόσωπα, όλα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όλα. Και στη Νότια Αφρική και στο Λονδίνο και στη Βαλίτσα είναι υπαρκτά πρόσωπα, ναι.
0: Οπότε και οι πόλεις και οι χώρες στις οποίες έχετε κινηθεί έπαιξαν σημαντικό ρόλο στα βιβλία σας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Και με εντυπωσίασαν με τον έναν ή άλλον τρόπο, γι' αυτό και έφτασα σε σημείο να κάτσω να γράψω τις ιστορίες και να τις εκδώσω σε βιβλίο.
0: Όμως, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ζείτε στη Θεσσαλονίκη. Τι είναι για σας αυτή η πόλη?
1: Είναι η πατρίδα μου. Παρόλο που γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γερμανία και έζησα και πολλά χρόνια εκεί και πήγα εκεί στο σχολείο, και ξέρετε ότι τα παιδικά χρόνια και τα νεανικά χρόνια διαμορφώνουν το χαρακτήρα και τον άνθρωπο, και παρόλο που για πολλές δεκαετίες ένιωσα ίσως και περισσότερο Γερμανίδα, η παραμονή μου στην Δανία κυρίως, που είναι πολύ κοντά σαν νοοτροπία δηλαδή με τη Γερμανία, με βοήθησε στο να ανακαλύψω την ελληνική μου ταυτότητα. Δηλαδή νιώθω πολύ πιο Ελληνίδα μετά την παραμονή μου στη Δανία.
0: Μάλιστα.
1: Πράγμα, ας πούμε, που δεν μπορώ να ισχυριστώ για την Νότια Αφρική.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή, η Νότια Αφρική ήταν πιο κοντά στα ελληνικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Ενώ η Δανία είναι μια βόρεια χώρα που με βοήθησε με τα αρνητικά της, έτσι, να ανακαλύψω την ελληνική μου ταυτότητα.
0: Δεν μου λέτε πόσο χρόνο ξοδεύετε εσύ για να γράψετε ένα βιβλίο? Έχω την περιέργεια.
1: Πολύ.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Δηλαδή να σκεφτείτε για αυτά τα τρία βιβλία μαζί με... Τι να πω τώρα, γιατί όλα αυτά είναι μετάφραση. Εγώ γράφω στα γερμανικά και μετά μεταφράζουμε στα ελληνικά από μεταφραστές. Εγώ κάνω την επιμέλεια, μετά περνάνε από φιλολόγους. Αυτά είναι δουλειά. Είναι πάρα πολύ δουλειά. Τι να σας πω, σίγουρα για αυτά τα τρία βιβλία χρειάστηκαν, τι να σας πω, 8-9 χρόνια.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Τόσο, ναι. Ίσως υπάρχουν άλλοι που να τα καταφέρνουν με την πρώτη να βγάλουν τα κείμενα έτσι όπως τα θέλουν. Εγώ τα χτενίζω, τα ξαναχτενίζω, τα ξανακοιτάω, τα αφήνω σε ένα σιρτάρι και τα κοιτάω μετά από ένα μήνα ξανά.
0: Πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι και τα τρία βιβλία σας ήταν υπέροχα. Υπέροχα, δεν το λέω έτσι για να σας...
1: Ακούγεται σαν τίτλος ταινίας.
0: Όχι, δεν είναι τίτλος ταινίας, ούτε θέλω έτσι να σας... Να σε εξειδανικεύσω, όχι. Ήταν πάρα πολύ ωραία βιβλία. Χάρηκα που τα διάβασα. Το Greek Britain το διάβασα μονορούφι. Δεν το άφησα καθόλου από τα χέρια μου.
1: Α, πολύ χαίρομαι. Θα χαρεί και πολύ η Χριστίνα Μπάσα αν το ακούσει αυτό.
0: Να τη το πείτε.
1: Ελπίζω να μας ακούει τώρα.
0: Μήπως υπήρξε κάποιο βιβλίο έτσι που διαβάσατε όταν είσαστε μικροί και το οποίο σας επηρέασε στη μετέπειτα συγγραφική ζωή?
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Και θεωρώ ότι ό,τι μας συμβαίνει εκεί στα 14, 15, 18, σε αυτή την ηλικία. Αυτά που μας συμβαίνουν σε εκείνη την ηλικία, αυτά νομίζω μας καθορίζουν. Δηλαδή τα βιβλία που διάβασα τότε σίγουρα με επηρέασαν πολύ περισσότερο από ότι τα βιβλία που διαβάζω σήμερα. Γιατί τότε είσαι ακόμα ένας φουγγάρι.
0: Είχατε διαβάσει και τον Ρομισόνα Κρούσο, ας πούμε.
1: Ορίστε.
0: Είχατε διαβάσει και το Ρομινσόνα Κρούσο.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Αυτά είναι από τα παιδικά βιβλία.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Νωρίς. Ναι, βέβαια. Α, το ρωτάτε τώρα επειδή έχετε την Πολυνησία στο μυαλό.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι, επειδή πήγαμε να ζήσουμε σαν ο Ρόμινσον Κρούσο.
0: Ναι, ακριβώς. Τελικά όμως και εκεί τα πράγματα, από ό,τι κατάλαβα, δεν ήταν ιδανικά. Δηλαδή είχε κουνού, είχε τέτοια έντομα, είχε... δεν ήταν και τόσο ευχάριστα, δηλαδή, όσο παρουσιάζονται και ιδανικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ούτε και στη Νέα Υόρκη ο κάψωνας ήταν ευχάριστος, έτσι, γιατί στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, περιγράφω πως έπεσα πάνω σε κάψωνα.
0: Πέσατε και σαν καυγά όμως. Κάπου πήγατε να φάτε, λέει, και έγινε σκοτωμός μέσα στο εστιατόριο.
1: Ναι, τι αστεία ιστορία και αυτή. Να, αυτά είναι, δηλαδή, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν τα βάζεις με το νου σου. Λες, Νέα Υόρκη, wow, δηλαδή ουρανοξύστες, θα περπατάω εκεί στους δρόμους όπου περπατούσε η Marilyn Monroe και ο James Dean και δεν ξέρω τι. Δηλαδή, εκείνη την ώρα όμως, πέρα από αυτήν την φοβερή ατμόσφαιρα, το ότι δηλαδή νιώθεις ότι περπατάς αυτούς τους
0: δρόμους. Ναι.
1: Και αυτό προσπαθώ, δηλαδή αυτό προσπαθώ να γράψω και στα βιβλία μου, να δεν περιγράφω την ιδανική πλευρά, αλλά παρουσιάζω και τις γκάφες που έχω κάνει, αυτά που μου έχουν συμβεί, τα ατυχήματα. Στο Μεξικό το ότι μου κλέψανε το κινητό και τι συνέβη μετά. Δηλαδή όλα αυτά που δεν είναι ωραία να τα παθαίνεις στην καθημερινότητα και στις διακοπές, αλλά να που τα παθαίνεις.
0: Αυτό το κινητό μόνο έχει μέγα... κάθε φορά έχετε κάποιο πρόβλημα με το κινητό, από ό,τι διάβασα.
1: Ναι, έχει τεράστια ιστορία, ναι. Μου το έχουν κλέψει, το έχω χάσει, έπεσε μέσα κύματα, ναι. Διάφορα.
0: Τώρα για πέστε μου, εσείς είτε στη Θεσσαλονίκη, έχετε μαθητές, τους μαθαίνετε γερμανικά. Πώς βλέπετε τη νέα γενιά, αυτή τη γενιά του ίντερνετ και του κινητού? Διαβάζουνε καταρχάς?
1: Επειδή κάνω μαθήματα σε παιδιά της γερμανικής σχολής, τα οποία διαβάζουν λογοτεχνία αναγκαστικά, γιατί είναι μέρος της ύλης και μέρος των εξετάσεων. Οπότε κάνω σε κάθε τάξη, κάνω 2 με 3 λογοτεχνικά βιβλία. Οπότε κάθε μαθητής που βγαίνει από αυτό το σχολείο, από τη γερμανική σχολεία, έχει διαβάσει καμιά δεκαριά λογοτεχνικά βιβλία. Θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά είναι η εξαίρεση. Ίσως είναι και τα μοναδικά παιδιά στην Ελλάδα που έχουν διαβάσει, τελειώνοντας το σχολείο, 10 λογοτεχνικά βιβλία. Με το ζόρι μεν, αλλά τα διάβασαν, τα αναλύσαμε μαζί, τους βοήθησα να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις. Έχουμε κάνει ανάλυση των χαρακτήρων, έχουμε κάνει ανάλυση του ιστορικού πλαίσιου. Θεωρώ όμως ότι πλέον σήμερα πολύ λίγα παιδιά ασχολούνται με το βιβλίο, και γενικώς το βιβλίο περνάει κρίση, το ξέρουμε όλοι, για τους λόγους που μόλις αναφέρατε.
0: Και όχι μόνο δεν διαβάζουν, αλλά έχω και την αίσθηση ότι το απεχθάνονται κιόλας.
1: Πολύ πιθανό, ναι. Νομίζω δεν το γνωρίζουν, δεν ξέρω αν το απεχθάνονται, δεν το γνωρίζουν. Δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να το μάθουν, να το γνωρίσουν. Μα και φαίνεται και από τα μηνύματα, δηλαδή γράφω, ας πούμε, σε έναν μαθητή, ξέρω, αλλάζω την ώρα, ας πούμε, έτσι, δεν θα κάνουμε στις 5, θα κάνουμε στις 6. Η απάντηση που θα μου στείλει θα είναι λέξεις που δεν έχουν μέσα φωνήεντα. Ναι, ας πούμε οι ανεψιές μου, όποτε μου γράφουν «Τι κάνεις, Χριστίνα», γράφουν ένα «ΤΑΣ», και μετά κάπα νι σίγμα. Δηλαδή,
2: ναι, κατάλαβα.
1: Λείπουν τα φωνήεντα.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, πλέον το ξέρω ότι αυτό σημαίνει τι κάνεις. Δεν μιλάμε για ερωτηματικό, αν υπάρχει ερωτηματικό στο τέλος. Δεν υπάρχει, εννοείται. Οπότε η νέα γενιά, δεν ξέρω, θα είναι πολύ διαφορετική από εμάς. Είναι το μόνο σίγουρο.
2: Σαν καθηγήτρια, ας πούμε, τι θα συμβούλευες στους γονείς? Υπάρχει κάποια συμβουλή προς τους γονείς για να αγαπήσουν τα παιδιά το βιβλίο, ή δεν γίνεται τίποτε πλέον?
1: Η συμβουλή δεν θα είναι δική μου, δεν είμαι εγώ αυτή που ανακάλυψα την Αμερική. Όταν ασχολείσαι με το παιδί, θα αγαπήσει αυτό που θα του δώσεις. Δηλαδή, αν εσύ του δώσεις βιβλίο, θα το αγαπήσει το βιβλίο. Αν εσύ σαν μητέρα, σαν πατέρας, διαβάσεις μαζί του το βράδυ λίγο πριν κοιμηθεί ή και κατά τη διάρκεια της ημέρας, έτσι, αν διαβάσεις με το παιδί ή αν του διαβάσεις εσύ φωναχτά την ιστορία, θα αγαπήσει το βιβλίο. Αν το παιδί σε δει εσένα με το βιβλίο στο χέρι να κάθεσαι, θα σε μιμηθεί. Αν όμως λείπουν όλα αυτά τα ερεθίσματα, μην περιμένεις το παιδί να αγαπήσει το βιβλίο.
2: Άμα σε δει εσένα να είσαι με το κινητό όλη μέρα, φυσικό.
1: Φυσικό
2: και λογικό.
1: Το παιδί θα κάνει αυτό που βλέπει.
2: Εγώ προσωπικά ήμουν τυχερός, γιατί και ο παππούς μου είχε μια πάρα πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη και ο πατέρας μου διάβαζε, και εγώ τουλάχιστον όταν μέχρι να τελειώσω το λύκειο θα πρέπει να είχα διαβάσει πάνω από 200 βιβλία. Αυτό τον Ιούλιο Βέρν πια. Αυτό τον Ιούλιο Βέρν πια τα έχω. Δεν έχει μείνει βιβλίο του που να μην έχω διαβάσει. Και ίσως και γι' αυτό μου αρέσει τόσο πολύ να ταξιδεύω. Από τον.

0: Γερμανία εννοείται. Οπότε, ναι, για επαγγελματικούς λόγους και έπαιρνε και εμάς μαζί όταν ήμουν μικρή ακόμα. Αλλά όχι αυτό που κάνω εγώ τώρα, δηλαδή. Βέβαια δεν ήταν και τότε τόσο συνηθισμένο να ταξιδεύεις εκτός Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Αλλά το να κάνεις τώρα έτσι υπερατλαντικά ταξίδια, αυτό είναι μάλλον κάτι πιο καινούριο. Έτσι υπάρχει τα τελευταία 30 χρόνια, δεν ξέρω, 20.
1: Ναι. Από τότε που φτύνηναν τα αεροπορικά εισιτήρια.
0: Ισχύει, ναι.
1: Από τότε που ξεκίνησε η Ryanair.
0: Τώρα βέβαια έχουν ακριβήνει πάλι.
1: Τώρα έχουν ακριβήνει, όντως. Φίλοι μου, μιλάω με την κυρία Χριστίνα Αντωνιάδη, έτσι, η οποία έχει γράψει 3 υπέροχα βιβλία. Να τα έχετε υπόψη σας. Έτσι, η Τσαγκαράντα ανθίζει πάντα την άνοιξη, το Βαλίτσα και φύγαμε και το Greek Britain. Σας προτείνω να τα διαβάσετε. Θα μείνετε κατενθουσιασμένοι, είμαι σίγουρος, όπως έμεινα και εγώ. Πες μου κάτι άλλο. Διαβάζεις και σήμερα πολύ ή δεν έχεις χρόνο?
0: Σήμερα διαβάζω αναγκαστικά για τη δουλειά μου, δηλαδή τα λογοτεχνικά βιβλία τα οποία αναλύω με τους μαθητές μου. Ναι, διαβάζω δηλαδή αυτά τα 10 λογοτεχνικά βιβλία που πρέπει να διδάξω. Διαβάζω ό,τι χρειάζομαι για να γράψω ένα βιβλίο. Για παράδειγμα, για να γράψω την Τζακαράντα, το βιβλίο μου για την Νότια Αφρική, διάβασα πάρα πολύ για την ιστορία της χώρας, για την πολιτική κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι διάβασα μόνο βιβλία. Μπήκα και στο διαδίκτυο και εννοείται ό,τι πληροφορίες υπήρχαν εκεί και αυτές τις διάβασα. Οπότε διαβάζω σημαίνει και διαβάζω και στο ίντερνετ πλέον.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο το βιβλίο, είναι και τα άρθρα που χρειάστηκα. Το ίδιο ισχύει για τη Βαλίτσα και φύγαμε. Και εκεί πολλές φορές χρειάστηκε να συμβουλευτώ το διαδίκτυο ή να διαβάσω τους ταξιδιωτικούς οδηγούς που έχω, γιατί πριν πάω σε μια χώρα αγοράζω ένα βιβλίο και προετοιμάζομαι για το κάθε ταξίδι. Οπότε και μέσα σε αυτά τα βιβλία έχει πάμπολες πληροφορίες που είναι χρήσιμες και για το ταξίδι αλλά και για το βιβλίο που έγραψα. Αλλά αν με ρωτάς τώρα αν διαβάζω λογοτεχνία, πλέον όχι.
1: Αυτά τα 10 βιβλία είναι ίδια κάθε χρόνο?
0: Από τα 10 μπορεί να είναι και τα 10 ίδια, μπορεί όμως και κανένα.
1: Α, εντάξει.
0: Αυτό κάθε χρόνο είναι Kinder έκπληξη.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες εκεί που θα πας τώρα, έτσι, επιλέγεις κάτι. Σε έλκει πιο πολύ η φύση ή τα έργα των ανθρώπων? Δηλαδή,
0: τα έργα των ανθρώπων.
1: Τα έργα των ανθρώπων.
0: Ναι, ναι.
1: Και ποια εποχή είναι αυτή? Εμένα μου αρέσει ο μεσαίωνας, ας πούμε.
0: Όλες οι εποχές μου αρέσουν και με εντυπωσιάζουν.
1: Δηλαδή, στη Νέα Υόρκη δεν θα πήγαινα. Π.χ.
0: Και όμως είναι.
1: Θα πήγαινα στη Γαλλία. Θα πήγαινα να δω τα κάστρα της Γερμανίας.
0: Κάτι άλλο.
1: Γι' αυτό. Εκεί, όταν πηγαίνεις λοιπόν σε μια πόλη γενικά και δεις σε μια πρωτεύουσα, τι σου αρέσει να κάνεις? Θα πήγαινες, ας πούμε, σε ένα πεζόδρομο να την αράξεις, να χαζεύεις τον κόσμο? Θα παίρνες βάρνα τα μουσεία και δεν θα άφηνες τίποτε? Θα βγάλεις φωτογραφίες και τίποτα άλλο? Τι ακριβώς να το ξέρεις?
0: Πού είναι τώρα η κόρη μου να σου απαντήσει? Γιατί όσο ήταν ακόμα πιο μικρές οι κόρες μου, όταν είναι πιο μικρές, εκεί μέχρι τα 18-20, ειδικά τη μία τη μικρή, την έσερνα μαζί μου, ερχόταν μαζί μου, την καημένη, την...
1: Ναι, το διάβασα, το διάβασα, το διάβασα.
0: Λοιπόν, και η κόρη μου θα ήθελε πολύ περισσότερο να κάθεται στον πεζόδρομο που μόλις ανέφερες, για να κάτσει, να αράξει, να πιει τον καφέ της και να παρακολουθεί τον κόσμο, έτσι, να απολαύσει την ατμόσφαιρα. Εγώ όμως είμαι η σπαστικιά της παρέας, η οποία βγάζει πλάνο, έτσι, βγάζει πρόγραμμα και λέω, σήμερα είναι ανοιχτό το μουσείο, οπότε θα ξυπνήσουμε νωρίς, έχω αγοράσει ήδη τα εισιτήρια διαδικτυακά για να μην χάσουμε χρόνο, για να μην περιμένουμε στην ουρά, θα πάμε να δούμε πρώτα το μουσείο και μετά θα πάμε να δούμε και το δεύτερο μουσείο. Μετά θα δούμε και εκείνη την έκθεση. Έχω κλείσει και τραπέζι το βράδυ ώρα 7 στο τάδε εστιατόριο που έχω διαβάσει πολύ καλές κριτικές. Και

0: το βράδυ μετά εγώ θέλω να πιω και το ποτάκι μου κάπου σε ένα μπαρ που διάβασα ότι είναι εξαιρετικό. Και η ώρα μία πια όταν πάμε στο ξενοδοχείο για να κοιμηθούμε, η κόρη μου λέει, και τώρα τι κατάλαβες, είσαι ένα πτώμα. Εμένα όμως αυτό, δεν ξέρω, μου δίνει ενέργεια. Όλο αυτό δηλαδή, όλη αυτή η ημέρα που γύρισα από εδώ, μπήκα, βγήκα, ανέβηκα, κατέβηκα, όλα αυτά μου δίνουν ζωή.
1: Σου βγάζω το καπέλο που μπορεί στο τέλος της ημέρας να έχεις αντοχή για μπαράκι. Εγώ με τη γυναίκα μου 11 η ώρα είμαστε τόσο πολύ κομμάτια από τον ποδαρόδρομο και από που πάμε για ύπνο. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Από τα μουσεία που θα πήγαινες...
0: Δεν ξέρω πάντως. Ναι, μα μου βγαίνει έτσι. Δηλαδή όταν είμαι κάπου θέλω να πάρω όσο το δυνατόν περισσότερο, να γευτώ δηλαδή στο έπακρον την πόλη ή τη χώρα.
1: Αν κατάλαβα καλά, έχεις 5 παιδιά ή κάνω λάθος ή δεν κατάλαβα καλά?
0: 2 έχω ζωή να έχουν. Πού τα βρήκαμε τα 5? Όχι, 2 έχω.
1: Α, όχι, δεν το κατάλαβα καθόλου.
0: Δικά μου είναι 2.
1: Α, εντάξει.
0: Τα άλλα είναι δανεικά.
1: Τώρα από τα μουσεία αυτά που λες ότι θα πήγαινες, σε τι θα πήγαινες, σε ένα αρχαιολογικό, σε ένα μουσείο τέχνης, θα πήγαινες στο Λούβρο ή θα πήγαινες και ξέρω εγώ σε κάτι άλλο?
0: Κάθε πόλη έχει να παρουσιάσει και κάτι διαφορετικό. Τώρα όταν πας η Ιταλία ή η Ελλάδα στην Αθήνα, είναι δυνατόν να μην πας στο Μουσείο Ακρόπολης? Θα
1: όχι,
0: πας.
1: Θα πας.
0: Και θα εντυπωσιαστείς. Ναι, αντίστοιχα στη Ρώμη, τη Φλωρεντίνα και τα λοιπά. Στο Μεξικό, ας πούμε, στο Mexico City, έχει ένα καταπληκτικό μουσείο, το οποίο είναι στα top 10 του κόσμου. Έτσι. Και μάλιστα έχω πάει 2-3 φορές. Μεγάλη έκπληξη για μένα ήταν το μουσείο στην Νέα Ορλεάνη, στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Είναι το μουσείο που έχει σαν θέμα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το βλέπω εγώ τώρα στα διάφορα βιβλία που είχα διαβάσει, ότι αυτό το μουσείο θεωρείται ότι είναι το πρώτο στα top 10, ας πούμε, θεωρείται το καλύτερο μουσείο. Για να πάω να το δω, έτσι ήμουν αρκετά επιφυλακτική. Λέω τώρα τι μπορεί να μου πει ένα μουσείο στη Νέα Ορλεάνη,
1: ναι, για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
0: ναι, που εγώ τον έχω διδάξει, τον έχω οργώσει, δηλαδή τα έχω διαβάσει όλα, τι θα μου πει. Έμεινα όχι απλά ενθουσιασμένη, όχι απλά εντυπωσιάστηκα, δηλαδή ήταν από τα καλύτερα μουσεία που έχω δει, γιατί ήταν interactive. Δηλαδή γινόταν αναπαράσταση του πολέμου στη Ρωσία, πως δηλαδή οι Γερμανοί μπαίνανε στη Ρωσία το χειμώνα και τους αφήναν οι Ρώσοι να μπουν ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί χειμώνιαζε και ξέραν ότι οι Γερμανοί δεν θα αντέξουν. Και γίνεται αναπαράσταση, συγγνώμη, γίνεται αναπαράσταση σε μία αίθουσα στο μουσείο του Στάλινγκρατ. Και είσαι εσύ τώρα σαν τουρίστας μέσα εκεί στον χώρο και νιώθεις τις σφαίρες να φεύγουν δεξιά και αριστερά από το κεφάλι σου.
1: Μάλιστα, εντυπωσιακότατο.
0: Δεν ήταν σφαίρες βέβαια, αλλά
1: μπήκες
0: σε αυτή την ατμόσφαιρα. Είχε παγωνιά μέσα σε αυτό το χώρο, δηλαδή είχαν κατεβάσει τη θερμοκρασία για να μπεις στην ατμόσφαιρα, στην ψυχολογία του πολέμου στο Στάλινγκρατ.
1: Και μια
0: με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ αυτό το μουσείο.
1: Και μια και ανέφερες στο Στάλινγκρατ, τον Μάιο ήμουν στο Στάλινγκρατ και στο μουσείο.
0: Αλήθεια, μέχρι εκεί.
1: Ναι, το Μάιο.
0: Με μοτοσυκλέτα.
1: Όχι, με το αυτοκίνητο πήγαμε τώρα.
0: Μπράβο.
1: Αυτή τη φορά πήγαμε τα αυτοκίνητα. Σου είπα ότι πήγαμε Ουσμπεκιστάν, Καζακστάν και μετά Ρωσία.
0: Ναι,
1: οδηγώντας. Δεν μπαίνω σε αεροπλάνο. Δεν μπαίνω σε αεροπλάνο.
0: Από Ελλάδα.
1: Ναι. Τουρκία, Γεωργία, Ρωσία, Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν, μετά πάλι Ρωσία. Κάπως έτσι ήταν.
0: Αυτό πόσες εβδομάδες κράτησε?
1: 6 εβδομάδες, ακριβώς.
0: Ναι. Μπράβο. Ωραίο road trip.
1: Ήταν μεγάλο. Κάτσε, περίμενε τώρα, κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι. Έτσι ενδιάμεσα να σπάσουμε λίγο, να μην βαρεθεί και ο κόσμος. Και θα ξαναλέμε σε ένα τραγουδάκι μόνο μισό λεπτό.
0: Έγινε.

0: Λοιπόν, είμαστε πάλι στον αέρα με την κυρία Χριστίνα Αντωνιάδου και συζητάμε βέβαια για τα βιβλία της και για την ίδια. Δεν μου λες, στα ταξίδια που έχεις κάνει σου έχει τύχει κάτι δυσάρεστο, κάτι άσχημο, ας πούμε, να σε έχουν να έχεις τσακωθεί, να σε έχουν κλέψει εντάξει, κλέψαν το κινητό, κάτι άλλο έτσι σοβαρό να σου έχει τύχει?
1: Ένα λεπτό. Ναι, μου έχουν τύχει ναι, το ένα από τα πολύ τρομακτικά το έπαθα στο νότο της Νότιας Αφρικής. Ήμασταν 10 άτομα σε ένα αμάξι, είχαμε πάθει λάστιχο και ενώ καθόμασταν μέσα στο βαν και περιμέναμε να έρθει ο κύριος από την αντιπροσωπεία για να μας αλλάξει το λάστιχο, ήταν σκοτάδι στη Νότια Αφρική και στη Νότια Αφρική είπαμε βράδυ δεν κυκλοφορείς, γιατί είναι επικίνδυνα τα πράγματα, και είχε νυχτώσει, ήταν πίσω. Οπότε κάποια στιγμή έρχεται μπροστά μας ένας μες στα μαύρα ντυμένος Αφρικανός και είχε μαζί του ένα πριόν ηλεκτρικό, το οποίο βάζει μπρος και μας πλησιάζει. Και εμείς είχαμε μείνει κόκαλο. Είπαμε πάει, αυτό ήταν τώρα, θα αρχίσει να σπάσει τα τζάμια και θα αρχίσει να μας κόβει τα κεφάλια, ας πούμε. Αυτός όμως στεκόταν εκεί απ' έξω και μας έκανε πλάκα. Δηλαδή κάνα δίλεπτο τρίλεπτο, απλώς το έβαλε μπρος το πριόνι και μας έκανε έτσι παράσταση, αναπαράσταση.
0: Τους σχιζοφρένους με το πριόνι, ναι.
1: Ναι, εμείς πεθάναμε από το φόβο μας, δεν το συζητώ. Πεθάναμε. Και σηκώθηκε και έφυγε. Μετά από κάνα τρίλεπτο, τετράλεπτο, πόσο ήταν, σηκώθηκε και έφυγε.
0: Τις χώρες της Νότιας Αμερικής δεν τις θεωρείς επικίνδυνες?
1: Έχω πάει η Βενεζουέλα,
0: Παναγία,
1: και Βραζιλία. Ναι, η Βενεζουέλα θεωρείται πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Μα γι' αυτό.
1: Ναι, και πάλι θα πω, εγώ δεν έπαθα τίποτα. Και πάλι θα πω ότι όταν τηρείς τους κανόνες και κινείσαι στα πλαίσια που πρέπει να κινηθείς και στα σημεία που πρέπει να κινηθείς, τι δουλειά έχεις δηλαδή να πας στις στόχο γειτονιές, ας πούμε, και στα σλαμς, όταν είσαι τουρίστας, άλλο να είσαι γιατρός χωρίς σύνορα, έτσι, και να θες να βοηθήσεις τον κόσμο. Αλλά όταν είσαι ταξιδιώτης, θα κινηθείς μέσα στα πλαίσια που σου επιτρέπεται.
0: Κοιτάξτε τώρα,
1: εγώ αυτό κάνω.
0: Εμείς, για να μην ειλικρινείς με τη γυναίκα μου, έχει τύχει πολλές φορές να μπαίνουμε σε ένα τρένο ή σε ένα τραμ ή σε ένα λεωφορείο χωρίς να ξέρουμε που πηγαίνει και όπου μας βγάλει. Και συνήθως μας βγάζει σε μέρη έξω από τη Μεγαλούπολη, όπου εκεί που μένει σε αυτές τις εξαθλειωμένες πολυκατοικίες που τις βλέπεις και σου κόβεται το αίμα.
1: Ποιες χώρες το κάνατε αυτό?
0: Αυτό σε όλες τις ρώσικες πόλεις και στις πόλεις του Καζακστάν και στη Γαλλία και στην Ιταλία, γιατί ο κόσμος του βλέπει μόνο, ξέρεις, βλέπεις το ιστορικό κέντρο, το ιστορικό κέντρο της Ρώμης και λες πω τι ωραία που είναι, πως θα ήθελα να ζήσω εδώ. Εάν βγεις όμως έξω από το κέντρο της Ρώμης, εκεί που μένουν ο απλός κόσμος, μόνο που βλέπεις οι πολυκατοικίες στις οποίες ζουν, δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα θα μπορούσε να ζήσει κανείς έτσι, ούτε στα πιο υποβαθμισμένα σημεία της Αθήνας. Είναι τραγικό, αλλά απλώς όπως και στο Παρίσι, θα έχεις ακούσει ότι σε κάποια προάστια εκεί που ζουν οι Αλγερινοί και οι Μαροκινοί, είναι τραγική κατάσταση. Ούτε αστυνομία δεν μπαίνει μέσα.
1: Ναι. Και στο Βερολίνο είναι παρόμοια.
0: Α, έχει και το Βερολίνο παρόμοια.
1: Ναι, αυτά παντού υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν στο Βερολίνο κάποια σημεία, όπως λες, που η γερμανική η αστυνομία είναι πιο επιφυλακτική και δεν πολύ ανακατεύεται. Όπου κυριαρχούν οικογένειες μαφιόζικες.
0: Μάλιστα. Στην Αθήνα, στην Ελλάδα, νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο Ακόμα τουλάχιστον.
1: Θα φτάσουμε, πού θα πάει. που εγώ δεν νομίζω να μην έχουμε φτάσει. Εγώ πιστεύω ότι σε αρκετά σημεία λειτουργούν παρόμοια. Ίσως απλά δεν έχει πάρει ακόμα την έκταση ή ακόμα δεν...
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Ίσως δεν έχει πάρει ακόμα την έκταση. Δεν μου λες, επειδή ταξιδεύεις πολύ, εμβόλια κάνεις.
1: Τι έχεις είναι, κάνει. Για τον κορονοϊό?
0: Όχι για τον κορονοϊό. Για την υπατήτηδα, δεν ξέρω, για τη λύσα, τέτοιου είδους.
1: Αυτά τα συγκεκριμένα δεν τα έχω κάνει. Θα κάνω για μαλάρια που δεν είναι εμβόλια, είναι κάποια.
0: Ναι.
1: Όταν χρειαστεί δηλαδή. Έχω κάνει για κίτρινο πυρετό.
0: Α, έχεις κάνει για κίτρινο πυρετό. Να, ναι.
1: Ναι, έχω κάνει. Αυτά, δεν έχω κάνει άλλα όμως.
0: Δεν μου λες κουβαλάς και φαρμακείο. Εμείς κουβαλάμε ας πούμε ένα τεράστιο φαρμακείο μαζί, γιατί σε περισσότερες χώρες ας πούμε αντιβίωση είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι, παίρνω πάντα μαζί αντιβίωση. Πάντα. Α. Και μάλιστα δύο κουτιά.
0: Εμείς τη... στη Ρωσία κάπου η γυναίκα μου δεν έβρισκε τα χάπια για την αριθμία. Πήγαμε σε ένα φαρμακείο, χάπια για αριθμία τώρα, για την καρδιά, όχι ηρεμιστικά. Yeah. Με τίποτε. Θα πάτε λέει στο νοσοκομείο, θα τα γράψετε και μετά θα τις θα δώσω. Μα αυτά είναι για την καρδιά, όχι στο νοσοκομείο.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Και στην Αμερική το ίδιο. Παντού. Δεν... Αν εξαιρέσει την ασπιρίνη, ας πούμε, ντεπών, πονστάν και τα λοιπά, όλα τα άλλα χρειάζονται συνταγή.
0: Ναι. Οπότε κουβαλάς και εσύ.
1: Αντιβίωση παίρνω πάντα μαζί. Ναι, αντιβίωση, αντισταμινικά παίρνω μαζί σε περίπτωση που σε δαγκώσεις, έτσι πείσει κάτι.
0: Βιταμίνες?
1: Όχι.
0: Α, όχι.
1: Όχι.
0: Δεν μου λες.
1: Μην με βάλεις τώρα, μην μου βάλεις ιδέες.
0: Εντάξει, μια βιταμίνη σε νομίζω ότι χρειάζεται.
1: Δεν το έχω σκεφτεί. Δεν ξέρω.
0: Δεν μου λες, πες μου και κάτι άλλο. Σε επηρεάζουν οι θρησκευτικές πεπιθήσεις, ας πούμε, και τα διάφορα πιστεύω των άλλων λαών?
1: Αν με επηρεάζει.
0: Το Ισλάμ,
1: υπάρχουν,
0: ας πούμε.
1: Ναι, τώρα τι να σου πω. Κοίταξε, ας το πάρουμε ανάποδα. Όσες φορές έχω πάει σε βουδιστικές χώρες ή σε ινδουιστικές, δεν ένιωσα ότι με υποχρεώνουν ούτε να αλλάξω ντύσιμο, ούτε να αλλάξω συμπεριφορά. Έτσι, σε καμία, ούτε και όταν πήγα, όταν είμαι σε εβραϊκό περιβάλλον, ας πούμε, ούτε ναι. Και το ένιωσα. Σε μουσουλμάνικες χώρες το νιώθω, ναι. Τι θα πει το νιώθω, αφού σε υποχρεώνει να βάλεις, σαν γυναίκα ειδικά...
0: Μαντήλι.
1: Το μαντήλι, ναι. Αυτό εμένα με καταπιέζει.
0: Ναι, αλλά και σε μερικά ελληνικά μοναστήρια υποχρεώνουν τις γυναίκες να φορέσουν έτσι κάτι σαφούστα μακριά εκεί.
1: Δεν με υποχρεώνει κανείς να πάω στο μοναστήρι όμως.
0: Α, εντάξει.
1: Αν πάω στο μοναστήρι θα το βάλω.
0: Ναι.
1: Αλλά στις Ισλαμικές χώρες, με το που βάζω το πόδι μου στις χώρες αυτές, θα πρέπει κάπως να αλλάξω την ενδυμασία μου.
0: Εμείς αυτό το έχουμε συναντήσει μόνο στο Ιράν, όπου η γυναίκα μου ήταν υποχρεωμένη να φοράει μακρύ τέτοιο και μαντήλι στο κεφάλι, μονίμως. Τώρα σε άλλες μουσουλμανικές χώρες, στο Μαρόκο π.χ. ή στην Τουρκία, δεν ξέρω.
1: Όχι, εκεί δεν χρειάστηκε.
0: Δεν χρειάστηκε να ντυθεί ιδιαίτερα.
1: Στην Σαουδική Αραβία θα χρειαστεί.
0: Ναι, στην Σαουδική Αραβία σίγουρα θα χρειαστεί.
1: Αυτοί όμως όταν έρχονται στην Ευρώπη δεν βάζουν τα δικά μας τα ρούχα, εκεί βάζουν τα δικά τους.
0: Εκεί όμως υποχρεώνουν να βάλεις τα δικά τους.
1: Ακριβώς, δηλαδή και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο.
0: Στα ταξίδια που κάνεις, έχει τύχει να συνδεθείς έτσι φιλικά με ανθρώπους και να συνεχίσεις να επικοινωνείς μαζί τους?
1: Αρκετές φορές. Ξέρω όμως ότι αυτή η επικοινωνία δεν θα είναι για πάντα, ούτε θα κρατήσει πολύ.
0: Το έχω δει και εγώ, ρε γάμο, το αυτό.
1: Ναι.
0: Το έχω δει και σε...
1: Τώρα με Facebook είναι πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί γίνεται πιο εύκολη η σύνδεση και η επαφή γενικώς είναι πιο εύκολη, αλλά δεν μπορεί να πάει σε βάθος. Πώς να το κάνουμε δηλαδή?
0: Το έχω νιώσει και εγώ αυτό και στενοχωριέμαι μερικές φορές, έτσι που... Ενώ έχω πάρει τηλέφωνα, έχω πάρει mail και τα λοιπά, με ενθουσιασμό όταν γνωρίζεις κάποιον σε κάποια ξένη χώρα, μετά με κάποιο παράξενο τρόπο σβήνει αυτό το πράγμα. Είναι σαν τις φιλίες σου στο στρατό. Κάνεις φιλίες και μόλις απολυθείς όλα πάνε στο... χάνονται.
1: Μάτια που δεν βλέπονται.
0: Έτσι όπως θα λες. Δεν μου λες, street food τρως, έχει τύχει να φας έτσι, όχι
1: ναι,
0: στη Νέα Υόρκη.
1: Θα εξαρτηθεί από τη χώρα.
0: Όχι στη Νέα Υόρκη, όχι. Στην Πολυνησία θα μου πεις, στον Μπουτάν.
1: Στην Πολυνησία και στον Μπουτάν, ναι, βεβαίως. Στην Ινδία όχι.
0: Α, στην Ινδία όχι.
1: Στην Ινδία δεν έφαγα, όχι, δεν έφαγα, όχι.
0: Δηλαδή...
1: Επίτηδες δεν έφαγα.
0: Έχεις αρρωστήσει ποτέ και δει από αυτό που εννοούμε τώρα το φας κάτι?
1: Λοιπόν, τι να σου πω τώρα την ιστορία, την τελευταία από Βενεζουέλα. Λοιπόν, οι τελευταίες μέρες που ήμασταν στη Βενεζουέλα πήγαμε στην Καραϊβική σε κάτι νησάκια που λέγονται Los Roques. Παράδεισος. Έτσι, μιλάμε για ένα τοπίο εξωτικό όπως καρποστάλ. Καρποστάλ. Περάσαμε υπέροχα. Λοιπόν, ήδη με το που φτάνουμε στο αεροδρόμιο για να φύγουμε για Ευρώπη, μία από τις φίλες είχε μετούς και διάρρεια και έκανε το ταξίδι από Καράκας για Ισταμπούλ σε αυτή την κατάσταση, με μετούς και διάρρεια. Με το που φτάνουμε η Ισταμπούλ πιάνει τον δεύτερο της παρέας. Με το που φτάνουμε Αθήνα πιάνει τον τρίτο. Λοιπόν, φτάνω εγώ Θεσσαλονίκη, βάζω πλυντήρια, συμμαζεύω, ξέρω εγώ, πέφτω η ώρα 12 για ύπνο. Ξυπνάω την άλλη μέρα το πρωί η ώρα 7 με διάρρεια και με τους. Τόμα, χάλια. Να μην μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι. Παίρνω τηλέφωνο τον αδελφό μου, τι λάλησα δεν ξέρω, αυτός κατάλαβε ότι δεν είμαι καλά. Έρχεται σπίτι, με βουτάει, με πάει νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Και βρήκανε ότι είχα ένα μικρόβιο το οποίο στην Ελλάδα τελευταία φορά το συναντήσανε στην κατοχή.
0: Ναι,
1: είναι αστείο. Εγώ βέβαια 3 μέρες ήμουν νοσοκομείο, με ορό, δεν θυμάμαι την πρώτη μέρα, σε τέτοια χάλια ήμουνα, έτσι. Σε όσους γιατρούς φίλους είπα ότι είχα αυτό το μικρόβιο, το όνομά του είναι Σιγκέλα, όλοι μου λένε, καλά λέει, εμείς αυτό το μικρόβιο το ξέρουμε μόνο από τα βιβλία. Εσύ πού το βρήκες, πού το ψώνησες, πού το... και όταν πήγα ένα μήνα μετά στην κλινική για τη μητέρα μου, όλοι με θυμόντουσαν.
0: Βέβαια.
1: Η κυρία Αντωνιάδο από Βενεζουέλα.
0: Τόσο σπάνιο μικρόβιο.
1: Λέω εντάξει.
0: Δεν μου λες, Χριστίνα, για να κλείσουμε, πες μου τι θα συμβούλευες στους ακροατές που δεν τολμάνε να βγουν από τα σύνορα της χώρας και τι χάνουν που δεν ταξιδεύουν παρά έξω.
1: Εγώ έχω καταλάβει ότι αυτός που δεν θέλει να φύγει, δεν θα φύγει, δεν πάω να του πω εγώ 100.000 ιστορίες. Δεν πάω να γράψω εγώ 100 βιβλία. Δεν πρόκειται να τον ταρακουνήσω, δεν πρόκειται να τον μετακινήσω. Ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος, πολύ φίλος. Ετοιμαζόμουν να πάω στη Βραζιλία. Και με βλέπει έτσι πως έψαχνα τους χάρτες, ήταν πριν το ίντερνετ. Είχα στρώσει το στραπέζι με χάρτες, με βιβλία, με φωτογραφίες. Και μου λέει, ρε Χριστίνα, σε λυπάμαι ρε εσύ. Και το εννοούσε. Σε λυπάμαι, λέει, αυτή την ταλαιπωρία τώρα που θα τραβήξεις πραγματικά, λέει. Τι να πω ρε κορίτσι μου, άντε να γυρίσεις γρήγορα για να ξεκουραστείς. Τον κοιτούσα. Τι μου λες τώρα ρε φίλε. Γι' αυτό δηλαδή αυτόν τώρα ό,τι και να του πω δεν το έχει. Πώς το λες,
0: δεν το αγαπάει,
1: είναι ευτυχισμένος έτσι.
0: Δεν τον πείθεις.
1: Και εμένα αν με κλείσεις μέσα για 2 μήνες και δεν μπω σε αεροπλάνο, αρχίζω και έχω έτσι, ναι.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, τώρα όμως επειδή καλή μου Χριστίνα η ώρα πλησιάζει 8 και εγώ πρέπει να κλείσω εσύ για σήμερα.
1: Ωραία.
0: Να σε ευχαριστήσω και να σε καληνυχτήσω και να επαναλάβω για στους ακροατές τα τρία υπέροχα βιβλία σου, έτσι. Θέλω, φίλοι μου, να τα πάρετε και να τα διαβάσετε.
1: Είναι το... στις εκδόσεις πηγή, να το πούμε και αυτό, Χριστίνα Αντωνιάδου. Για πες εσύ τους.
0: Όχι, πες εσύ τους.
1: Λοιπόν, είναι η Τζακαράντα Ανθίζει Πάντα την Άνοιξη, που είναι η ζωή μου στη Νότια Αφρική. Βαλίτσα και Φύγαμε είναι το δεύτερο, που είναι ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και το τρίτο βιβλίο είναι η ζωή στο Λονδίνο, που έγραψα και εγώ, Χριστίνα Αντωνιάδου, και η Χριστίνα Ιμπάστα. Και ο τίτλος είναι Greek Britain, δηλαδή Ελληνική Βρετανία.
0: Λοιπόν,
1: οι εμπειρίες Ελληνίδων στο Λονδίνο, στην Βρετανία.
0: Μάλιστα. Να. Λοιπόν, και πάλι την καληνύχτα μου. Και σε ευχαριστώ πολύ που μίλησες στην εκπομπή μου.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά.
0: Έγινε.
1: Και καλή συνέχεια. Καλή και νύχτα. Σε όλους καληνύχτα.
0: Να είσαι καλά. Καληνύχτα. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ελπίζω και εσείς να το ευχαριστηθήκατε έτσι με όλα αυτά που ακούσατε. Και αν όντως σας κέντρισαν το ενδιαφέρον, τότε ακούστε με την ίδια ώρα, δηλαδή στις 6 το απόγευμα, σε αυτή τη συχνότητα των 97,3 την ερχόμενη Τρίτη στο Ράδιο Ένωση, που είναι ο σταθμός των εργαζομένων στο αλουμίνιο της Ελλάδας. Και μην ξεχνάτε πως τα ταξίδια μας κάνουν ευτυχισμένους, σύνοτι οι αναμνήσεις είναι αυτές που μένουν. Είναι οι ιστορίες που μοιραζόμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους και είναι αυτές οι ίδιες που θα μας μείνουν καθώς μεγαλώνουμε. Τα υλικά αγαθά είναι αναλώσιμα. Αναλώσιμα και περαστικά. Ενώ οι αναμνήσεις όχι. Γιατί όσο και αν χαζεύετε ταξιδιωτικές φωτογραφίες στο ίντερνετ και βίντεο στο YouTube, πιστέψτε με, δεν θα μπορέσετε ποτέ να νιώσετε εκείνη την ικανοποίηση που συνοδεύει την αληθινή εξερεύνηση ενός τόπου. Εάν ζηλεύετε αυτούς που κάνουν ταξίδια, τότε μπορείτε κι εσείς. Η γυναίκα μου και εγώ δεν είμαστε ούτε πλουσιότεροι, ούτε εξυπνότεροι από τους περισσότερους από εσάς που με ακούτε. Απλά είναι θέμα προτεραιοτήτων.

0: Εσείς λοιπόν που με ακούσατε και σήμερα, αρχίστε να σχεδιάζετε τη μελλοντική σας εξόρμηση. Όσο μακρύτερα, τόσο καλύτερα. Κάντε οικονομία, εξοφλήστε τις πιστωτικές σας κάρτες, όπως κάνω και εγώ, και κοιμηθείτε ονειρευόμενοι. Τι θέλετε, το μακρινό Μαρόκο, την Τινησία, το Ουσμπεκιστάν, ό,τι γουστάρετε. Τέλος πάντων, δεν θα πω κάτι άλλο πλην από τις καληνύχτες μας. Εμού του αφηγητή σας Μιχάλη Παπαδάκου και της ηχολήπτριας του σταθμού της Σοφίας Ματζόρου. Bye bye.
1: Η ώρα είναι 7.

Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος». Μια εκπομπή στο Ράδιο Ένωση, στα 97,3 στα FM και στο διαδίκτυο radioenosi.gr.
1: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
0: Μια εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ.
1: Και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου.
0: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης
1: και η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Ματζόρο.
1: Την επιλογή τραγουδιών και την έρευνα για την εκπομπή κάνει η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Η μουσική που θα μας συνοδεύσει σήμερα είναι η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη από το δίσκο του «Το χαμόγελο της Τζοκόντας», όπου 10 ορχιστρικά του έργα θα ακούγονται ανάμεσα στα διαλύματα αυτών που έχουμε να πούμε σήμερα. Εν αρχή είναι ο λόγος, Δημήτρη.
1: Εν αρχή είναι ο λόγος. Λόγος και αντίλογος. Οι δυο ήμεροι και ταυτόχρονα ανήμεροι δράκοι που πλάθουν ανθρώπους και εξευγενίζουν ψυχές.
0: Οι τέχνες είναι το μέσον που οι θνητοί ερωτοτροπούν με το αθάνατο.
1: Η παράδοση για τους λαούς είναι ό,τι η αναπνοή για τα όντα. Πεθαίνουν οι λαοί που ξεχνάνε την παράδοσή τους. Πατάμε στην παράδοση και τραβάμε προς το μέλλον.

0: Μη γαρισέχω τίποτε άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα, λέει ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός.
1: Και ο Οδυσσέας Ελίτης από το Άξιον Εστί, τη γλώσσα μου έδωχαν ελληνική. Στο σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου, μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου. Εκεί σπάρι και πέρκες, ανεμόδαρτα ρήματα, ρεύματα πράσινα μες στα γαλάζια, όσα είδα στα σπλάχνα μου να ανάβουνε, σφουγγάρια, μέδουσες με τα πρώτα λόγια των σιρήνων, όστρα καρόδινα με τα πρώτα μαύρα ρίγη. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα μαύρα ρίγη. Εκεί ρόδια, κυδόνια, θεοί μελαχρινοί, θεοί και ξάδερφοι, το λάδι αδειάζοντας μες στα πελώρια κιούπια, και πνοές από τη ρεματιά ευωδιάζοντας, λιγαριά και σχήνο, σπάρτο και πιπερόριζα, με τα πρώτα πιπίσματα των σπίνων, ψαλμωδίες γλυκές, με τα πρώτα δόξαση. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα δόξαση. Εκεί δάφνες και βάγια, θυμιατό και λιβάσματα, και λιβάνισμα, τις πάλες ευλογώντας και τα καριοφύλια, στο χώμα το στρωμένο με τα μπελομάντιλα, κνήσες, τσουγκρίσματα και Χριστός Ανέστη, με τα πρώτα σμπάρα των Ελλήνων, αγάπες μυστικές, με τα πρώτα λόγια του ύμνου.

Εισαγωγή από το βιβλίο «Επιτομή της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας της ΓΑΜΑ Γυμνασίου» του Δημητρίου Τομπαΐδη, εκδόσεων του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Λειτουργίες της γλώσσας. Λέμε συχνά ότι η γλώσσα είναι όργανο επικοινωνίας και με αυτό εννοούμε ότι χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους μιας ομόγλωσσης κοινότητας για να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να κατανοεί ο ένας τον άλλον. Τα νέα ελληνικά, παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιούνται από μας τους νεοέλληνες για να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Εκτός όμως από τη λειτουργία της επικοινωνίας που είναι βασική, η γλώσσα χρησιμεύει ως μέσο για να εκφραστεί ο άνθρωπος, δηλαδή για να δώσει μορφή, για να αναλύσει αυτό που αισθάνεται, ευχάριστο ή δυσάρεστο, χωρίς να ενδιαφέρεται τη στιγμή εκείνη για την ύπαρξη ή για τις αντιδράσεις των ακροατών και τελικά χωρίς να έχει την επιθυμία να ανακοινώσει κάτι. Κατανοούμε έτσι πόσο στενά συνδέεται η γλώσσα με την ανθρώπινη σκέψη, αφού αυτή είναι φορέας κάθε διανοητικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Δεν είναι χωρίς σημασία και η λεγόμενη προστακτική λειτουργία. Όταν λέμε στη γλώσσα ότι χρησιμοποιείται ως μέσο για την καθοδήγηση των άλλων και υιοθετούμε ορισμένη συμπεριφορά.

Ο Κικέρον, ο μάστορης της λατινικής, το εξομολογείται ξεκάθαρα. Είμαστε, λέει, ένας λαός αγροτών με 210 λέξεις και πήραμε την ελληνική με τη σέσουλα, έτσι γράφει, και δημιουργήσαμε μια νέα γλώσσα.

εξέλιξη των γλωσσικών στοιχείων. Ακούμε συχνά ότι όλες οι ομιλούμενες γλώσσες διαρκώς εξελίσσονται. Αυτό είναι ευνόητο εφόσον, όπως είδαμε, η γλώσσα παραμένει βασικά όργανο επικοινωνίας του ανθρώπου. Με την πάροδο του χρόνου οι ανθρώπινες σχέσεις μεταβάλλονται και νέες έννοιες έρχονται να πλουτίσουν την εμπειρία του ανθρώπου. Η γλώσσα, για να εκφράσει αυτές τις σχέσεις και να δηλώσει τις νέες έννοιες, πρέπει να αποκτήσει νέα εκφραστικά μέσα. Έτσι, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε στην ελληνική να αναπτύσσεται ιδιαίτερος ρηματικός τύπος για να δηλώσει την παθητική φωνή, ενώ η ινδοευρωπαϊκή μητέρα γλώσσα διέθετε μόνο ενεργητικά και μέσα ρήματα. Επίσης, έχουμε το παράδειγμα συγχρόνων γλωσσών που γνώριζαν από την αρχή μονάχα κύριες προτάσεις και όταν οι λαοί που τις μιλούσαν αναπτύχθηκαν και δημιούργησαν ποικίλες ανάγκες, τότε η γλώσσα τους απόκτησε και δευτερεύουσες προτάσεις.

η μουσικότητα της ελληνικής γλώσσας. Άκουσα το Ευαγγέλιο στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης σε όλες τις γλώσσες που αναφέρεται. Η ελληνική αντίχησε σαν άστρο που εμφανίζεται τη νύχτα, λέει ο Γκέτε.

Τα γλωσσικά στοιχεία που αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου είναι διαφόρων ειδών. Φωνητικά, οι λέξεις αποκτούν νέα φωνητική μορφή. Παραδείγματος χάρη, αρχαιοελληνικά κόδων, μεταγενέστερα κοδόνιων, νεοελληνικά κουδούνι, ίδια λέξη. Αρχαιοελληνικά φωνεύς, νεοελληνικά φωνιάς. Αρχαιοελληνικά πίπτο, νεοελληνικά πέφτο. Μορφολογικά, οι λέξεις εξελίσσονται προς νέες κλητικές μορφές. Παραδείγματος χάρη, πες, παιδός, γενική. Μεταγενέστερα γίνεται παιδίων, παιδίου. Νεοελληνικά, παιδί, παιδιού. Εξελίσσονται συντακτικά, δημιουργούνται νέες συντακτικές δομές, ενώ αχρηστεύονται οι παλαιότερες. Π.χ. αρχαιοελληνικά, ακούω του Σοκράτου ομιλούντος. Πλέον στην ελληνική λέμε, ακούω το Σοκράτη να μιλάει. Λεξικολογικά, εμφανίζονται νέες λέξεις για την ονομασία νέων ενιών, π.χ. αεροπλάνο, ή αλλάζει η σημασία παλαιότερων λέξεων, π.χ. τράπεζα και χώμα, που σημαίνει στα αρχαία ανάχωμα. Δεν πρέπει βέβαια να φανταστούμε ότι οι αλλαγές αυτές συμβαίνουν σε μικρά χρονικά διαστήματα. Συνήθως με εκατονταετίες, κάποτε και με χιλιετίες, μετριέται ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της εξέλιξης ενός γλωσσικού στοιχείου. Ως παράδειγμα, η προφορά του ύψιλον που στα αρχαία προφερόταν ου, περνώντας από ένα ενδιάμεσο στάδιο, ένα φθόγκ ανάμεσα δηλαδή σε γιώτα και ου, έγινε γιώτα στη νέα ελληνική γλώσσα και η εξέλιξη αυτή χρειάστηκε πάνω από 1000 χρόνια για να ολοκληρωθεί.

γραφή και αλφάβητο. Όμως, ενώ η γλώσσα εξελίσσεται συνεχώς, η γραφή έχει την τάση να μην μεταβάλλεται ή να μην παρακολουθεί τη γλώσσα στο ρυθμό εξελίξεώς της. Παράδειγμα, το σημερινό αλφάβητό μας. Το παλαιό μυκηναϊκό αλφάβητο, που όπως θα δούμε ήταν συλλαβικό και δύσχριστο, αντικαταστάθηκε κατά το 10ο αιώνα π.Χ. από ένα αλφάβητο που το δανείζονται οι αρχαίοι Έλληνες από τους Φοίνικες. Φοινικεία γράμματα τα ονόμασε ο Ηρόδοτος. Το φοινικικό αλφάβητο, προορισμένο να υπηρετήσει μια σημιτική γλώσσα, οι Έλληνες το προσάρμοσαν στη γλώσσα τους. Χρησιμοποίησαν γράμματα άχρηστα στην ελληνική για να παραστήσουν τα φωνήεντα, τα οποία δεν παριστάνονταν στο φοινικικό αλφάβητο, ή πρόστισαν και νέα γράμματα. Έτσι η γραφή έγινε φωνητική, δηλαδή κάθε φθόγκος παριστανόταν από ένα ιδιαίτερο γράμμα, και αυτό υπήρξε μια επανάσταση, επαναστατική καινοτομία στην ιστορία της γραφής. Οι αρχαίοι Έλληνες έγραφαν στην αρχή από δεξιά προς τα αριστερά όπως οι Φοίνικες. Ύστερα έγραψαν βουστρεχιδόν από δεξιά προς τα αριστερά και ξανά προς τα δεξιά και ούτω καθεξής. Και τέλος χρησιμοποίησαν το σημερινό τύπο γραφής από αριστερά προς τα δεξιά.

Το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο το δανείζονται οι Ρωμαίοι από τους Χαλκιδείς Απίκους. Γι' αυτό διαφέρουν μερικά γράμματα, παραδείγματος χάρη το R και το L. Και έτσι περνάει στις νεότερες γλώσσες. Από την αρχή της Βυζαντινής περίοδου και ως τον 9ο αιώνα, το ελληνικό αλφάβητο διαδίδεται στους Γότθους, Αρμενίους, Σλάβους και άλλους λαούς. Η γραφή των αρχαίων Ελλήνων είναι κεφαλαιογράμματη και δείγματά της έχουμε στις επιγραφές και στους παπύρους. Εξέλιξη της κεφαλαιογράμματης αποτελεί η σημερινή μικρογράμματη γραφή που συντελείται στον 9ο αιώνα μετά Χριστόν και δείγματά της έχουμε στα Βυζαντινά χρόνια. Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου και με την εξέλιξη της γλώσσας, η γραφή έπαψε να είναι φωνητική. Δηλαδή σήμερα κάθε φθόγκος δεν παριστάνεται με ένα ιδιαίτερο γράμμα. Παραδείγματος χάρη, ο φθόγκος Ι παριστάνεται στη γραφή με τα γράμματα Ι, Ι, Ι, Ε, Ι, Ω, Ι, Ι. Λέξεις όπως κυνήγια, ποικίλει, απικίζει, υιοθεσία. Ο φθόγκος Ο με τα γράμματα όμικρον και ωμέγα συναντάμε τις λέξεις όμως νόμων. Ο φθόγκος Ε με τα γράμματα Ε και με το αλφαγιώτα όπως η κεραία. Ο φθόγκος Γιου με τα γράμματα όμικρον και ύψιλον ουρά. Ο φθόγκος Ες με τα γράμματα σίγμα μικρό, σίγμα τελικό, διπλό σίγμα, συσσόρευσης. Αυτό συμβαίνει γιατί ενώ, όπως θα δούμε παρακολουθώντας την ιστορία της γλώσσας μας, οι διάφοροι φθόγγοι άλλαξαν προφορά. Τα γράμματα που τους παριστάνουν έχουν παραμείνει τα ίδια από την αρχαιότητα. Είναι δηλαδή η γραφή μας ιστορική ως ένα σημείο.

τονισμός και τόνι. Ο τονισμός των λέξεων από τους αρχαίους Έλληνες ήταν πολύ μουσικός. Δηλαδή η τονιζόμενη συλλαβή προφερόταν όχι δυνατότερα όπως συμβαίνει σήμερα με το δυναμικό τονισμό, αλλά με υψηλότερη μουσική κλίμακα. Όπως είναι γνωστό, οι αρχαίοι δεν σημείωναν τον τονισμό στα γραπτά κείμενά τους. Όταν στα Αλεξανδρινά χρόνια οι ξένοι λαοί στα κράτη των

Τονισμός λοιπόν. Οξία, βαρία, περισπομένη, δασία, ψηλή. Το σύστημα αυτών των τόνων και πνευμάτων γενικεύθηκε μόλις τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν και διατηρήθηκε ως το 1982, όταν η πολιτεία αποφάσισε να το απλοποιήσει και να καθιερώσει τη γραφή της νεοελληνικής γλώσσας, τη γραφή της νεοελληνικής γλώσσας, το μονοτονικό σύστημα, δηλαδή τη γραφή ενός τονικού σημαδιού οξίας πάνω στην τονιζόμενη συλλαβή των λέξεων, που έχουν δύο ή περισσότερες συλλαβές. Οι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η απόφαση για την καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος είναι γλωσσική και πρακτική. Δηλαδή, πρώτον, η εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών, που ήταν ο κύριος λόγος για την επινόηση της γραφής των τονικών σημείων, δεν υπάρχει πια. Δεύτερον, η ποικιλία των τονικών σημείων ήταν, εδώ και πολλούς αιώνες, αποκλειστικά στοιχείο της γραφής και δεν επηρέαζε καθόλου την προφορά. Προφέραμε το ίδιο την οξία με την περισπομένη ή δεν προφέραμε ούτε την ψηλή ούτε τη δασία. Τέλος, η εκμάθηση του πολυτονικού συστήματος ήταν δύσκολη και απαιτούσε επίμονες προσπάθειες.

0: από το πρόχειρο γλωσσάριο λέξης Παύλα Μέτικη του Άγγελου Βλάχου, μια ανατύπωση του 1983 της Καθημερινής, ακούμε τον εξής πρόλογο.
1: Όλες οι πολιτισμικές γλώσσες του ευρωπαϊκού και υπερπόντιου κόσμου έχουν αφομοιώσει δεκάδες χιλιάδες ελληνικές λέξεις και εξακολουθούν να πλάθουν με ρίζες ελληνικές λέξεις απαραίτητες την σύγχρονη εξελιγμένη τεχνική και τις μεταχειρίζονται χωρίς καν εκείνοι να ξέρουν ότι είναι ελληνικές δανεισμένες. Και αν κάποιος θέλει να δανείσει σε έναν Έλληνα ένα βιβλίο ξενόγλωσσο, τον ειδοποιεί ότι η ανάγνωσή του είναι κοπιαστική, γιατί έχει πολλούς δύσκολους όρους, και ο Έλλην κατάπληκτος συναντάει ένα πλήθος ελληνικούς όρους, όλες τις λέξεις που αρχίζουν με τίλε, υπέρ, υπό, παρά, προ, περί και άλλες πάμπολες, των οποίων η αναγνώριση είναι αμέσως φανερή και από τον αδαέστερο Έλληνα αναγνώστη. Παραδείγματος χάρη, αγωνία, αγωνή, στα γαλλικά είναι, κατηγορία, κατηγορή, πόρος, πόρ, θέατρο, θεάτρα, θέμα, θέμ, παράσιτο, παρασίτ, συμπαθής, συμπατίκ και άλλες ον ουκέστη αριθμός. Δεν πρέπει επομένως να μας πιάνει η ιερή αγανάκτηση αν και η ελληνική γλώσσα, που λαλείται περισσότερο από 3.000 χρόνια, έχει δεχτεί πολλές επιρροές, κυρίως τουρκικές και ιταλικές, και σαν ζωντανός εκφραστικός οργανισμός έχει πολιτογραφήσει πάμπολες ξένες λέξεις που αποτελούν τμήμα του γλωσσικού μας πλούτου, ηχώντας ελληνικά όπως το κάζο, λούσο, μπρίο.

Υπάρχουν δύο ομιλίες του παγκόσμια γνωστού καθηγητή της οικονομίας επί σειρά ετών, διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, ακαδημαϊκού και πρωθυπουργού της Ελλάδος, κυρίου Ξενοφόντα Ζολώτα, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ουάσιγκτον, κατά τις οποίες χρησιμοποίησε αποκλειστικά λέξεις με ελληνική ρίζα που έχουν πολιτογραφηθεί στην αγγλική γλώσσα. Θα διαβάσουμε τη δεύτερη επιστολή και τον επίλογο της πρώτης, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατός. Εδώ θα καταλάβουμε ότι η ανάγνωση και μόνο από τη συνομιλία αυτή δεν χρειαζόταν να γνωρίζεις αγγλικά. Αν γνώριζες έστω μόνο ελληνική ανάγνωση, ήταν άποδο. Πίθεσε ότι για την αξία της ελληνικής γλώσσας και τη σημασία που έχει και παίζει στη συγκρότηση των ευρωπαϊκών γλωσσών και κυρίως της αγγλικής. Ξεκινάει λοιπόν ο κύριος Ζολώτας στη δεύτερη επιστολή του τον Οκτώβριο του 1959. «Κύριε, η της Ζέους ανάθεμα on our epoch for the dynamism of our economies and the heresy of our economic methods and policies that we should agonize between the Scylla of numismatic plethora and the Charybdis of economic anemia. It is not my idiosyncrasy to be ironic or sarcastic, but my diagnosis would be that politicians are rather cryptoplethorists, although they emphatically stigmatize numismatic plethora. They energize it through their tactics and practices. Our policies should be based more on economic and less on political criteria. Our gnomon has to be a metron between economic strategic and philanthropic scopes. Political magic has always been anti-economic. In an epoch characterized by monopolies, oligopolies, monopsonies, monopolistics, antagonism and polymorphous inelasticities, our policies have to be more orthological, but this should not be metamorphosed in plethorophobia, which is endemic among academic economics. Numismatic symmetry should not hyper-antagonize economic acme. A great harmonization between the practices of the economic and numismatic archons is basic. Parallel to this, we have to synchronize and harmonize more and more our economic and numismatic policies pan-ethnically. These scopes are more practicable now, when the prognostics of the political and economic barometer are halcyonic. The history of our didymus organizations is the sphere has been didactic and their gnostic practices will always be a tonic to the polyonymous and idiomorphous ethnical economies. The genesis of the programmed organization will dynamize these policies. Therefore, I sympathize all thought not without criticism on one or two themes with the apostles and the hierarchy of our organization is their zeal to program orthodox economic and numismatic policies. I apologize for having tyrannized you with my Hellenic phraseology. In my epilogue, I emphasize my evlogy to the philoxenous aftochthons of this cosmopolitan metropolis and my encomium to you, κύριε, and the stenographers. Βλέπουμε δηλαδή εδώ
ότι δεν παραλείπει να μνημονεύσει ακόμη και τους στενογράφους που θα βασανίζονταν, υποθέτω, να καταγράψουν το λόγο του. Εξάλλου και η λέξη στενόγραφερ είναι και αυτή ελληνική. Διαβάζω και τον επίλογο της πρώτης του επιστολής, το Σεπτέμβριο του 1957. Δώστε λιγάκι προσοχή στο σύνολο των λέξεων. Είμαι σίγουρη ότι το διαβάζω, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, γιατί προσπαθώ να το διαβάσω και είναι ένα μεγάλο λάθος που κάνουν οι δάσκαλοι των Αγγλικών με την προφορά που προσπαθούσαν να μας μεταλαμπαδεύσουν οι δάσκαλοι στα φροντιστήρια ή στο σχολείο. Ενώ λέξεις ελληνικής ρίζας θα έπρεπε να τις προφέρουμε ελληνικά. Όχι apologize, I'm sorry, I'm really. Όχι. Διαβάζω λοιπόν τις τελευταίες δύο σειρές. I apologize for my eccentric monologue. I emphasize my ευχαριστία του you, κύριε, to the ευγένικ and generous American ethnos and to the organizers and protagonists of this amphictyony and the gastronomic symposium.

Ψάξεις αρωμάτικο, παραλέλο, φυσιολόγικο. Προφέτα ανοιγμάτικο, φαινόμενο κρόνικο ή ορθοδόξο. Συν ρασίσμος, μη εξτρεμίσμος. Συν ταμπού εσέτνικος, εν λύρικα έκσταση στους πράξεις. Εσεν μελώδικο ή φαντάστικο, άνθρωπο.

0: Η μουσική που μόλις ακούσαμε, το «Mi ultimo tanco en Atenas», είναι του συγκροτήματος Apurimac σε μια συνεργασία με την Έλλη Πασπαλά. Αφορμή για αυτό το τάγκο ήταν η διαπίστωση από την πλευρά του συγκροτήματος, του ισπανικού συγκροτήματος, μιας έρευνας που έπεσε στα χέρια τους, που έλεγε ότι τουλάχιστον 17.000 κύριες λέξεις με ελληνική ρίζα ή παράγονται από ελληνική λέξη βρίσκονται στο ισπανικό καθημερινό λεξιλόγιο. Δημήτρη.
1: Υπάρχουν όμως άλλες λέξεις που μπήκαν πρόσφατα στη γλώσσα μας και δεν έχουν χωνέψει μέσα στο λεξιλόγιό μας. Είναι κραυγαλαία μέτικες και δεν νομίζω να έχουν ελπίδα καμιά πολιτογραφήσεως. Όπως στην αρχαία Αθήνα, οι μέτικοι στην πομπή των Παναθηναίων κρατούσαν μία σκάφη υποτιμητικό διακριτικό, έτσι και οι λέξεις αυτές εξαιτίας της καταλήξεώς τους σε αξ, ερ, κάπα, λάμδα, ουάρ θα μείνουν εσαΐ παρήσακτες. Πολλές από αυτές είναι τεχνικοί όροι, όπως το ραντάρ, το σονάρ, το λέιζερ, το σκιτ, το ναπάλμ, και είναι βέβαιο ότι θα μείνουν στη γλώσσα μας, όπως βέβαιο είναι ότι θα έρθουν και άλλες να προσθεθούν, αλλά θα μείνουν και αυτές φανερά μέτικες. Όμως ένα πλήθος λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούμε καθημερινά μπορεί πολύ καλά να μεταφραστούν. Μερικές μάλιστα έχουν ήδη μεταφραστεί και χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα ομιλία καθημερινά και αβίαστα, όπως αντί για κάμεραμαν λέμε εικονολήπτης και αντί για ντεμπραγιάς λέμε συμπλέκτης. Παρουσιάζοντας το πρόχειρο γλωσσάριο, λέει ο συγγραφέας, σκοπός μου δεν είναι να καταγγείλω τας έκφυλο χωριτέας ετερογλώσσους λέξεις, όπως κάνει ο Σκαρλάτος Βυζάντιος στο παράρτημα του γνωστού λεξικού του, όπου βρίσκει κανείς το ιμπρίκι ως προχύτης, τη σάλτσα ως υπόσφαγμα, το βιολί ως τετράχορδον, το μακαρόνι ως σκολικάς, το καφενείον ως θερμοπολίον, τον καφέ ισμήνων το αραβικών. Ούτε να διασκεδάσω μεταφράζοντας τον ντιζέρ ή την ντιζέζ σε μινιριστής ή μινιρίστρια, ή το οτοστόπ σε παρασιτιλασία, ή το ρεπόρτερ σε πευθύν, ή το μπέιμπισίτερ σε μωροκαθαρίστρια, ή το σάντουιτς σε αμφίψωμον.

Ακούγοντας όλα αυτά που είπε ο Δημήτρης προηγουμένως, έχουμε βρει ένα περιοδικό, ένα απόσπασμα από ένα περιοδικό του 1991, το περιοδικό Ελοπία, το τεύχος 5. Εδώ παρατηρούμε πως έχουν παρισφρήσει στην καθημερινότητά μας, όπως το απεικονίζει στο ευθυμογράφημά του ο Ανδρέας Μακρίδης. Το φλάτ μου. Δεν είμαι σνόμπ. Δεν είμαι κονφορμίστας, είμαι ένας ζαντήλ με έμπριμε κουρτίνες στη τζαγκουάρ μου, σπιρτουόζο ζιγκολό του high society, γουστάρο ντολτσε βίτα και sexy drinks, de jour και de facto μισό το σμόκιν, το παπηγιόν, τα μονόκλς. Είμαι normal gentleman, χωρίς ταμπού και χούγια. Κάνω και babysitting, κάνω και το showman, κάνω και διάφορες business για να κοντρολάρω το προτσές της ζωής μου. Dessert στο ροντέο της πιάτσας, ο Ρεβουάρ. Και συνεχίζει παρακάτω περιγράφοντας τη γειτονιά του, δηλαδή πόσες λέξεις συναντάμε περιγράφοντας τη γειτονιά του, το μαγαζί της, το καφέ, το εστιατόριο και όλα αυτά. Συνεχίζει λοιπόν ο Ανδρέας Μακρίδης στο ευθυμογράφημα το φλάτ μου. Σούπερ μάρκετ και μπάλετ σκουλ έχουμε κοντά, χάμπουργκερς και πιτσαρία πιο κάτω, κινηματογράφο δεν έχουμε, έχουμε όμως σινεμά, σινέ Αριέλ, blue films, καράτε, musicals, καουμπόικα, action, honor, thriller και λοιπές ρεκλάμες αποτελούν την κολεξιόν του. Μακρύτερα βρίσκεται το kindergarten και το bowling. Βορείως, το καφέ και το πατισερί. Νεσκαφέ, μιλκαφέ, chocolate drink, τσάι, τα ζεστά, κρουασάν, σάντουιτς με ζαμπόν και πατέ ντε φουά, τόστ, μπουγάτσες, τα φαγόσιμα, παριζιέν, κοπενχάγες, κοκ, τρούφες, τάρτες, κέικς, ταρταλέτες και φρουί γλασέ, πτυφούρ και άλλα, τα γλυκά, τα γκαρσόνια, δεν δέχονται μπουρμπουάρ, όλα είναι, πώς να το πω, very good. Νοτίως, δίπλα στο souvenir shop, βρίσκεται το ρεστοράν μας. Εδώ να δεις τι σερβίρεται, βάζει σε εισαγωγικά με νόημα ο συγγραφέας. Μπομφιλέ, φιλέ μινιόν, ροσμπιφ, στέικ, σουφλέ, σπαγκέτο με παρμεζάνα, κροκέτες, μπριζόλες αλλά πορτογκέζ, εσκαλόπ, κοτολέτες, πανέ, εντράδες. Οι σαλάτες και τα ορεκτικά, οι σάλτσες και οι γαρνιτούρες του, να δεις, πικάντικη μπεσαμέλ, φουαγκρά, μαγιονέζες, τομέιτο σος, σάλτσα ταρτάρ, σάλτσα ανταλούς και μουσλίν, τα χάνεις. Το μαγαζί λειτουργεί σαν self-service και take-away. Lovely είναι και το πάρκο μας, σαν μπιζού στο μπουντουάρ. Unfortunately, το γήπεδο κόβει μακριά. Γουστάρω πολύ το football. Τα shoot και τα goals με ριλαξάρουν. Φέτος πηγαίναμε για το double. Αγγούρια όμως πουλήθηκαν. Σικέ μάτς. Ο striker μας χτύπησε out 3 πέναλτι. Οι μπαλαντέρ μας και τα extreme χάλια. Το back, deformé. Ο center for μας, flou. Ο goalkeeper, παρτενέρ της μαφίας, έφαγε 3 goals από corner και 2 από αράουτ. Ούτε το τεχνικό offside δεν εφάρμοζαν. Έπαιξαν καντενάτσιο και έκαναν σκόπιμα foul στα καρέ μας. Ο ρέφερις και οι lightsmans σωστές μαριονέτες. Πήραν και αυτοί τα πριν τους. Σουρουντίστηκα, get fuck, bloody face, φώναζα συνέχεια. Είμαι πολύ ναΐφ στα τέτοια.

0: Και επειδή υπάρχει μια τάση στις ξένες χώρες να διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στα παιδιά τους, είναι καιρός να τη μάθουμε και εμείς στα δικά μας παιδιά και να την μάθουμε και εμείς οι ίδιοι. Να μιλάτε ελληνικά. Αξίζει.
1: Ήταν η εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος».
0: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
1: Μια εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ.
0: Και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου.
1: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης.
0: Η Δήματρα Παρασκαράκη.
1: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Ματζόρου.
0: Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση να περνάτε καλά, να αγαπάτε περισσότερο και να μιλάτε σωστά ελληνικά.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Στάση εργασία. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισε η ελληνική κοινωνία κατά τη μεταβατική περίοδο της εκβιομηχάνησής της ήταν η ενσωμάτωση των νέων κοινωνικών στρωμάτων που δημιουργούνταν από τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Το πρόβλημα αυτό εκδηλώθηκε από τα τέλη του 19ου αιώνα ως αποτέλεσμα των κοινωνικών ανακατατάξεων που προκάλεσε η παρατεταμένη αγροτική κρίση εκείνης της περίοδου. Απασχόλησε όμως την ελληνική κοινωνία από τις αρχές του 20ου αιώνα, συνιστώντας το λεγόμενο κοινωνικό ζήτημα. Πραγματικά, μετά το 1905 αυξήθηκε προοδευτικά ο εργατικός πληθυσμός των πόλεων και άρχισε να συγκροτείται βαθμιαία η πολιτική και συνδικαλιστική ενότητα ενός νέου κοινωνικού υποκειμένου, της εργατικής τάξης. Οι εξελίξεις αυτές υποκίνησαν την ανάδυση ενός νέου φαινομένου στην ελληνική κοινωνία, των κοινωνικών θεσμών και της κοινωνικής πολιτικής. Μέχρι τότε, τα κοινωνικά προβλήματα αντιμετωπίζονταν με ένα πνεύμα φιλανθρωπίας. Όμως, οι διαγραφόμενες νέες κοινωνικές διαιρέσεις και οι πρώτες εργατικές κινητοποιήσεις που προέκυψαν από την αύξηση και κυρίως την πολιτική οργάνωση και πολιτική αυτονόμηση των εργατών στις πόλεις ανέδειξαν τον πολιτικό χαρακτήρα των κοινωνικών προβλημάτων και όθησαν ορισμένους πολιτικούς και διανοούμενους να συνηγορούν υπέρ μιας κοινωνικής πολιτικής η οποία αποσκοπούσε στο να προλάβει ή να αμβλύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις. Η μισθωτή εργασία, 20ος αιώνας. Η δεύτερη φάση στο σχηματισμό της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα εντοπίζεται χρονικά στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και σχετικά άμεσα με την αγροτική έκρηξη που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Τότε ήταν που η εποχική απασχόληση στη σταφίδα κατέρευσε, προκαλώντας προβλήματα επιβίωσης στους μικροιδιοκτήτες. Γενικότερα, οι παλιές παραγωγικές σχέσεις δέχτηκαν την πίεση των ενοποιητικών διαδικασιών της εθνικής αγοράς, γεγονός που προκάλεσε την εμφάνιση σε μεγαλύτερες εκτάσεις σχέσεων μισθωτής εργασίας στη βιομηχανία, στα μεταλλεία και στην ναυτιλία. Οι εξελίξεις αυτές υποχρέωσαν την Ήπεθρο στις αρχές του 20ου αιώνα να στραφεί στην εξωτερική μετανάστευση αλλά και να τροφοδοτήσει τις γειτονικές πόλεις με μονιμότερους εργάτες. Άλλοι ήταν απόβλητοι της αγροτικής παραγωγής, θύματα των ανισοτήτων της αγροτικής κοινωνίας και της τάσης για συγκέντρωση μεγάλης εγκύου ιδιοκτησίας και άλλοι μικροιδιοκτήτες που αναγκάζονταν να παραμείνουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις πόλεις επειδή οι ευκαιρίες μισθωτής απασχόλησης στη γεωργία είχαν μειωθεί. Οι οικογένειές τους όμως εξακολουθούσαν να μένουν στο χωριό. Για πολύ καιρό, οι δύο φάσεις συνυπήρχαν αναμειγνύοντας στοιχεία και τρόπους απασχόλησης. Διατηρήθηκαν κυρίως η διπλή εξάρτηση από την πόλη και την Ήπεθρο, η δράση υπεργολαβικών ομάδων και η εποχικότητα της εργασίας. Για την περίοδο αυτή, τα στατιστικά στοιχεία είναι περισσότερα. Έτσι, οι τάσεις στο σχηματισμό του εργατικού δυναμικού μπορούν να ανιχνευθούν και μέσα από τους αριθμούς. Ο ενεργός πληθυσμός της χώρας σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ στα 1907 ανέρχονταν σε 727.000 άτομα, στα 1920 περιλάμβανε 1.610.000 άτομα. Οι ρυθμοί αστικοποίησης εντάθηκαν επίσης στα 1907, οι πόλεις συγκέντρωναν το 24% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ενώ στα 1920 το ίδιο ποσοστό ήταν 27%. Εδώ μέτρησε βέβαια και η επέκταση της χώρας την περίοδο αυτή, Κρήτη, Ήπειρος, Θράκη και κυρίως Μακεδονία. Ακόμα και έτσι όμως φαίνεται η τάση συγκέντρωσης των εργατών στις πόλεις. Καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που συγκεντρώθηκαν στις πόλεις είχαν βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της προσφερόμενης εργασίας τους, την εποχικότητα. Σαν αποτέλεσμα, η παραγωγή απέκτησε έναν εποχικό χαρακτήρα που ανανέωνε ως αίτιο πλέον την εποχικότητα στην απασχόληση. Λίγες επιχειρήσεις λειτουργούσαν όλο το έτος. Το 20% των επιχειρήσεων σταματούσε τις εργασίες του για την περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών. Στα 1917, το 44% των εργατών σε Αθήνα και Πειραιά ήταν υποαπασχολούμενο, ενώ στο 1920 το ποσοστό των εποχικά εργαζόμενων ήταν πάνω από το 50% των εργαζομένων στο δευτερογενή κιόλας τομέα. Η κατάσταση ήταν παρόμοια στη νεοπροσαρτημένη Μακεδονία, όπου οι καπνεργάτες, το κυρίαρχο στοιχείο του εργατικού πληθυσμού εκεί, έμεναν χωρίς εργασία για 4 μήνες το χρόνο τουλάχιστον. Η εποχική φύση της απασχόλησης φαίνεται πως οθούσε την εργατική δύναμη στην αυτοαπασχόληση και το μικρεμπόριο. Στα 1920, ο τριτογενής τομέας της οικονομίας, αυτοαπασχολούμενοι στο λιανικό και πλανώδιο εμπόριο, στις υπηρεσίες ή σε αυτό που ονομάζουμε δουλειές του ποδαριού, απασχολούσε σχεδόν το 1/4 του ενεργού πληθυσμού.
Στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούσαν τη βασικότερη μορφή οργάνωσης της παραγωγής. Επρόκειτο για μικρά εργαστήρια όπου εργάζονταν ο ιδιοκτήτης τους μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους και σπανιότερα με ένα ή δύο βοηθούς το πολύ. Οι επιχειρήσεις αυτές συγκέντρωναν το 57% των 147.000 ατόμων που κατέγραψε η απογραφή του 1920 ως απασχολούμενα στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 25 εργάτες δεν ξεπερνούσαν το 1,3% του συνόλου των επιχειρήσεων στα 1920. Η αποφασιστική στιγμή για τη μετατροπή της περιοδεύουσας και εποχιακής εργατικής δύναμης σε εργατική τάξη ήταν η μεταφορά των δραστηριοτήτων της αγροτικής οικογένειας από την Ήπεθρο στην πόλη. Αυτή συνέβη με δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, η αποδοτικότητα της γεωργίας ήταν χαμηλή και μάλιστα φθήνουσα σε όλη τη διάρκεια της περίοδου 1917-1932, γεγονός που περιόριζε πολύ το αγροτικό εισόδημα. Δεύτερον, η εναλλακτική λύση της μετανάστευσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπήρχε πια μετά το 1921. Σε αυτή τη φάση όμως, οι πόλεις δέχτηκαν όχι μόνο το εργατικό δυναμικό που αποδεσμεύονταν από την αγροτική οικονομία, αλλά και τους αστούς πρόσφυγες που έφτασαν από τη Μικρασιατική Ακτή. Η παρουσία των προσφύγων επηρέασε κέρια και πολυσήμαντα τη διαδικασία σχηματισμού του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα. Από τη μία μεριά, προμήθευσε τις πόλεις με εργατική δύναμη, χωρίς αγροτικούς δεσμούς και δυνατότητα επιστροφής στο χωριό, γι' αυτό το 1922 πρέπει να θεωρηθεί τομή μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης φάσης. Από την άλλη όμως, φαίνεται ότι προκάλεσε εμπλοκή στη διαδικασία αγροτικής εξόδου των γηγενών, προσδιορίζοντας ιδιόμορφη χρειά στα προβλήματα της αγροτικής οικονομίας, διότι τα πλεονάσματα του εργατικού δυναμικού που δημιουργούνταν με αυτόν τον τρόπο αποτελούσαν πλέον κοινωνικό και συνάμα πολιτικό πρόβλημα. Το ζητούμενο επομένως από την πλευρά των κυβερνήσεων ήταν η δυνατότητα του αγροτικού χώρου να συγκρατήσει τα πληθυσμιακά του πλεονάσματα, κάτι που επιτεύχθηκε τελικά μέσω της σημαντικής συρρίκνωσης των αγροτικών εισοδημάτων. Συμπερασματικά, αυτός ο τύπος της αγροτικής εξόδου που περιγράψαμε προσδιορίσε τις συνθήκες συγκέντρωσης του εργατικού δυναμικού στις ελληνικές πόλεις κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. Πρώτον, η διπλή εξάρτηση της εργατικής δύναμης από τις οικονομικές δραστηριότητες του χωριού και της πόλης επέτρεπε την ευελιξία της. Η προσφορά της αυξάνονταν ή μειώνονταν ανάλογα με τις διακυμάνσεις της ζήτησης στην πόλη ή στο χωριό, χωρίς να δημιουργεί εξάρσεις ανεργίας. Οι άνεργοι εργάτες μπορούσαν να γυρίσουν στο χωριό τους και να επιστρέψουν πάλι στην πόλη όταν οι συγκυρίες γίνονταν ευνοϊκές. Δεύτερον, μικρός μόνον αριθμός πρώην αγροτών συγκεντρώθηκαν στις βιομηχανίες. Αντίθετα, οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με το μικρεμπόριο ή αυτά που ασχολούνταν στα δικά τους μικρά εργαστήρια. Τρίτον, οι παραδοσιακές σχέσεις εργασίας διατηρήθηκαν μαζί με τη μισθωτή εργασία καπιταλιστικού τύπου. Σε μια σειρά οικονομικούς τομείς όπου συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός εργατών, μιλεργάτες, λιμενεργάτες αλλά και ράφτες, τυπογράφοι κλπ, επιβίωσε το σύστημα των υπερεργολαβιών. Ο υπερεργολάβος προσελάμβανε εργάτες οι οποίοι είχαν συνήθως ιδιαίτερη σχέση με αυτόν, είτε συγγενική είτε τοπική, και απασχολούνταν με σύμβαση έργου. Τέταρτον, η εποχικότητα ήταν το βασικό στοιχείο της παραγωγής σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου. Στα 1919, οι εργάσιμες ημέρες κυμαίνονταν από 120 μέχρι 280 ετησίως. Στα 1930, το 1 τέταρτο των βιομηχανικών επιχειρήσεων εξακολουθούσαν να διακόπτουν την εργασία τους μέχρι 6 μήνες. Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

Χέρια που παίζουν χωρίς πιάνο, αλλά τ' ακούς. Σαν χίλια κύματα που με στεριά παλεύουν. Αυτός ο άνθρωπος που στέκεται σκυφτός, για να ξεχάσει δεν μπορεί

από τη γη στον ουρανό για να πετάξεις αυτούς που φεύγουν

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.